Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Δον Ζουάν» του Ρίχαρντ Στράους, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Σερβίας υπό τη διεύθυνση του Μπόιαν Σούτσικ. Και η συναυλία που έγινε στο Βελιγράδι συνεχίζεται με τη σοπράνο Ιρίνα Ιορντανέσκου να ερμηνεύει μαζί με την ορχήστρα τα 4 τελευταία τραγούδια του Ρίχαρντ Στράους.

Ακούσαμε τα τέσσερα τελευταία τραγούδια του Ρίχαρντ Στράους, που ερμήνευσε η σοπράνο Ιρίνα Ιορντανέσκου μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Σερβίας, που διεύθυνε ο Μπόιαν Σούτσικ. Το τελευταίο έργο της συναυλίας, που έγινε στις 27 Νοεμβρίου του 2014, ήταν η τρίτη συμφωνία του Ρέι Βον Ουίλιαμς. Η συμφωνία αυτή πρωτοπαρουσιάστηκε το 1922 με τον διφορούμενο τίτλο «Ποιμενική» και ήταν γεμάτη από πολεμικούς απόϊχους, για παράδειγμα μία μακρινή καντέντσα της τρομπέτας στο δεύτερο μέρος της.

Ακούσαμε την τρίτη συμφωνία του Ray Vaughan Williams, την επωνομαζόμενη Ποιμενική, που τελείωσε με έναν θρήνο για τους νεκρούς του πολέμου. Η σοπράνο Ιρίνα Ιορντανέσκου τραγούδησε και ο Μπόιαν Σούτσικ διεύθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Σερβίας στη συναυλία που έγινε στις 27 Νοεμβρίου του 2014. Ένας από τους πιο εκπληκτικούς επιζώντες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν και ο πιανίστας Πάουλ Βίτκενστάιν, που είχε μία αξιοσημείωτη καριέρα παρόλο που έχασε το δεξί του χέρι στον πόλεμο. Ένα από τα έργα που γράφτηκαν για αυτόν ήταν και το κοντσέρτο για αριστερό χέρι του Μωρίς Ραβέλ, που θα ακούσουμε τώρα από ηχογράφηση του 1937 με τον ίδιο τον Βίτκενστάιν να ερμηνεύει και τον Μπρούνο Βάλτερ να διευθύνει την ορχήστρα Κοντσέρκεμπάου του Άμστερνταμ.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για πιάνο για αριστερό χέρι του Μωρίζ Ραβέλ, που γράφτηκε για τον πιανίστα Πάουλ Βίκενστάιν. Το ερμήνευσε ο ίδιος από ηχογράφηση του 1937 και την ορχήστρα Κοντσέρκεμπάου του Άμστερνταμ διεύθυνε ο Μπρούνο Βάλτερ. Και συνεχίζουμε με το πρωινό τραγούδι για τη γιορτή της δημιουργίας του Κάρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ, που εκδόθηκε στη Λειψία του 1784. Σε αυτό η δημιουργία συμβολίζεται από την ανατολή του ήλιου. Ο Μπαχ χρησιμοποιεί στίχους του Κλόπστοκ. Ερμηνεύουν η σοπράνο Μπάρμπαρα Σλίκ και Ιωάννα Κοσλόφσκι και ο Χέρμαν Μαξ διευθύνει τα σύνολα «Γάινισε Κάντο Γάι» και «Ντας Κλάινε Κοντσέρτ».

Ακούσαμε το έργο «Πρωινό τραγούδι» για τη γιορτή της δημιουργίας του Καρλ Φίλιπ Εμμανουέλ Μπαχ σε στίχους του Κλόπστοκ. Ερμήνευσαν η σοπράνο Μπάρμπαρα Σλίκ και Ιωάννα Κοσλόφσκι και ο Χέρμαν Μάξ διήχθηνε τα σύνολα «Γάινε σε κάντο γάι» και «Das kleine Concert». Ακολουθεί η πιανίστα Γιουλιάνα Αντεβέεβα που ερμηνεύει τέσσερις μαζούρκες έργο 33 του Φρεντερίκ Σοπέν.

0: Αυτές ήταν οι τέσσερις μαζούρκες, έργο 33, που έγραψε το 1838 ο Φρεντερίκ Σοπέν για μία από τις αριστοκράτησες μαθητρίες του. Ερμήνευσε η πιανίστα Γιουλιάνα Αντβέεβα. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Το κουαρτέτο για έγχορδα σε Φα Ελάσσονα, έργο 95 του Λούντβιγκ Βαν Μπετόβεν, που θα ακούσουμε στη συνέχεια, γράφτηκε το 1809, την εποχή που ο συνθέτης του βρισκόταν σε συναισθηματική κρίση. Ο Μπετόβεν το αφιέρωσε σε ένα στενό του φίλου από την Ουγγρική πρεσβεία στη Βιέννη και δεν εκδόθηκε πριν το 1816. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Ελσίνκι.

Το κουαρτέτο Ελσίνκι ερμήνευσε το κουαρτέτο για έγχορδα σε φα μίζωνα, έργο 95 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Και κατευθυνόμαστε στη Ρωσία για τη συνέχεια του σημερινού μας νοτούρνο και στον πρωταγωνιστικό χαρακτήρα της ταινίας «Υπολοχαγός Κίε», για την οποία έγραψε τη μουσική ο Σεργέη Προκόφιεφ. Ακούμε τη Σουίτα, έργο 60, από τη μουσική της ταινίας που ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Queensland υπό τη διεύθυνση του Βλαντιμίρ Βερμπίτσκι.

Ακούσαμε τη σουίτα έργο 60 από τη μουσική της ταινίας «Υπολοχαγός Κίε» του Σεργέη Προκόφιεφ. Ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Queensland υπό τη διεύθυνση του Βλαντιμίρ Βερμπίτσκι. Ακολουθεί ένα μαδριγάλι του Κλάουντιο Μοντεβέρντι. «Amor και Deggio Far» ερμηνεύει το σύνολο «Concerto Italiano» που διευθύνει ο Ρινάλντο Αλεσαντρίνη.

Το σύνολο κοντσέρτο Ιταλιάνο υπό τη διεύθυνση του Ρινάλντο Αλεσανδρίνη ερμήνευσε το μαδριγάλι Amor και De Giofar του Κλάουντιο Μοντεβέρντι. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με αυτοσχεδιασμούς σε ουγγρικά χωριάτικα τραγούδια που έγραψε το 1920 ο Μπέλα Μπάρτοκ. Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που ο Μπάρτοκ έδωσε αριθμό όπους σε έργο του, όπους 20. Ερμηνεύει η πιανίστα Grace Francis.

Η πιανίστα Grace Francis ερμήνευσε τους αυτοσχεδιασμούς σε ουγγρικά χωριάτικα τραγούδια έργο 20 του Μπέλα Μπάρτοκ. Και θα συνεχίσουμε με τραγούδια με λόγια. Δύο τραγούδια του Franz Schubert πάνω σε στίχους του Goethe, ξεκινώντας με το νυχτερινό τραγούδι του κυνηγού Deutsch 368 και συνεχίζοντας με τον θρήνο του βοσκού Deutsch 121. Ερμηνεύει ο τενόρος Christophe Prégardien και τον συνοδεύει στο φορτεπιάνο ο Andreas Steyer.

Ακούσαμε δύο τραγούδια του Franz Schubert, το νυχτερινό τραγούδι του κυνηγού Deutsch 368 και τον θρήνο του βοσκού Deutsch 121. Έρμηνευσε ο τενόρος Christoph Pregardia και τον συνόδευσε στο φορτεπιάνο ο Andreas Steyer. Το κομμάτι του Aaron Copland που ακολουθεί είναι βασισμένο σε παραδοσιακή μουσική, αλλά όχι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τίτλος του «El Salón México». Ο Michael Tilson Thomas διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο.

Ακούσαμε το κομμάτι «El Salón México» του Aaron Copland, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φραντσίσκο υπό τη διεύθυνση του Michael Tilson Thomas. Ακολουθεί το πρώτο ορατόριο που έγραψε στη Ρώμη το 1707 ο Georg Friedrich Händel, «Ο θρίαμβος του χρόνου». Ακούμε την τελευταία άρια του «Del Ciel Ministro Eletto» που ερμηνεύει η σοπράνο Μαρία Κίοχέιν και σπουδαστές της Μπαρόκ Ορχήστρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης της χρονιάς 2011 υπό τη διεύθυνση του Lars Ulrik Mortensen.

Ακούσαμε την άρια του Del Ciel Ministro Eletto του Georg Friedrich Händel, που ερμήνευσε η σοπράνο Μαρία Κιοχέιν και σπουδαστές της Baroque Ορχήστρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης της χρονιάς 2011 υπό τη διεύθυνση του Lars Ulrik Mortensen. Είναι σχεδόν αδύνατο να μιλήσουμε για τη Viola da Gamba χωρίς να αναφερθούμε στον Γάλλο εκπρόσωπό της Maren Mare. Ακούμε την Arabesque αριθμός 26, σύνθεση του 1717, που ερμηνεύουν ο Βιτόριο Κέλμη, Viola da Gamba και ο Λούκα Πιάνκα Λαούτο.

Ακούσαμε την Arabesque αριθμός 26 από το τέταρτο βιβλίο του Μαρέν Μαρέ που εκδόθηκε το 1717. Ερμήνευσαν ο Βιτόριο Γκιέλμι, Βιόλα Νταγκάμπα και ο Λούκα Πιάνκα Λαούτο. Ο πιανίστας Νίκλας Σίβελοβ θα ερμηνεύσει τώρα τη σονάτα για πιάνο σε μη ελάσσονα, Hoboken 1634 του Ιόζεφ Χάιντν.

0: Πιανιστάς Νίκλας Σίβελοβ ερμήνευσε τη σονάτα σε μη ελάσσονα Χομπόκεν 1634 του Ιόζεφ Χάιντν. Εδώ έφτασε στο τέλος του και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.

Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Η σημερινή αλλά και η αυριανή εκπομπή θα είναι λίγο διαφορετικές, αφού θα συναντήσουμε έναν νέο άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει την παραδοσιακή μουσική, την διδάσκει, την βιώνει και μάλιστα όχι εντός ελληνικού εδάφους, αλλά στην άλλη άκρη θα λέγαμε, στο κέντρο του κόσμου, εκεί στη μεγαλούπολη της Νέας Υόρκης.

Ο λόγος για την Ερίνη Τορνεσάκη, γνωστή και διεθνώς ως Ερίνη. Μεγάλωσε σε μουσικό περιβάλλον, σπούδασε πιάνο, βιολοντσέλο και φωνητική και συνέχισε τις σπουδές της στη σύγχρονη μουσική στη Μεγάλη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απέκτησε διεθνή αναγνώριση ως η βασική φωνή του Cirque du Soleil στην παραγωγή κούριος με περισσότερες από 1000 παραστάσεις σε Καναδά και ΗΠΑ. Παράλληλα, ανέπτυξε πλούσια καλλιτεχνική δραστηριότητα στον χώρο της jazz και της λόγια σύγχρονης δημιουργίας, με εμφανίσεις σε κορυφαίες σκηνές όπως το Carnegie Hall και συμμετοχές σε δισκογραφικές δουλειές που έφτασαν έως και σε υποψηφιότητες για Grammy. Η μουσική της ταυτότητα γεφυρώνει την ελληνική και μικρασιατική παράδοση με την jazz και τον σύγχρονο αυτοσχεδιασμό. Σήμερα ζει και εργάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διδάσκει φωνητική στο Berklee College of Music, διατηρώντας ενεργή διεθνή παρουσία ως ερμηνεύτρια και δημιουργός.

0: Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Η σημερινή εκπομπή είναι λίγο διαφορετική αλλά και πολύ ενδιαφέρουσα. Δράξαμε την ευκαιρία επειδή διερχόμενη από Ελλάδα προς Αμερική η κυρία Ερίνη Τορνεσάκη, η οποία χρόνια βρίσκεται στο εξωτερικό και παράγει πολιτισμό στο κομμάτι τόσο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, αλλά και όχι μόνο. Δράξαμε λοιπόν την ευκαιρία να την έχουμε σήμερα κοντά μας και να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα πιστεύω συζήτηση που έχει σχέση τόσο με το προσωπικό της βιογραφικό, με τα εξαπαλών ονείχων βιώματα και ρεθίσματά της, αλλά κυρίως για το σήμερα, γιατί είναι πολύ δραστήρια και φυσικά θα έλεγα ότι είναι και μια πρέσβυρα της ελληνικής μουσικής εκεί, στο κέντρο του κόσμου θα λέγαμε, στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Κυρία Τορνεσάκη, σας καλωσορίζουμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μου χαρά που είμαστε εδώ μαζί σήμερα. Καλή χρονιά επίσης.
0: Καλή χρονιά και δική μας χαρά. Και πραγματικά το κοινό του Τρίτου θα έχει την τύχη σήμερα να γνωρίσει ένα νέο άνθρωπο ο οποίος δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, κάνει πολλά πράγματα τα οποία όπως είπα μας κάνουν περήφανους. Πέρα από το βαρύκδουπο τίτλο του πολιτιστικού πρέσβη, έχω την αίσθηση ότι είναι και κάτι το οποίο σαν Έλληνες διαχρονικά το είχαμε. Η Ελλάδα πάντα εξήγαγε πολιτισμό. Mm. Και έρχεται αυτό και μια φυσική συνέχεια στο σήμερα με την δική σας παρουσία εκεί στην Νέα Υόρκη, αλλά να τα πάρουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα. Και νομίζω πως από την αρχή μόνο στο Ηράκλειο της Κρήτης μπορούμε να αναζητήσουμε τις σωστές απαρχές και να μιλήσουμε για τα παιδικά βιώματα και να μιλήσουμε φυσικά για τα πρώτα ακούσματα, για τα πρώτα μουσικά ακούσματα.
1: Υπήρχε μια ποικιλία ακουσμάτων στην παιδική μου ηλικία. Η μητέρα μου είναι καθηγήτρια μουσικής, έχει πάρει σύνταξη αλλά δίδασκε σε γυμνάσιο, έχει και πτυχίο βυζαντινής μουσικής και οι καταβολές είναι από μικρασιάτικη μουσική και κρητική μουσική. Όμως η παιδεία μου ήταν κλασική, δηλαδή ευρωπαϊκή, δυτική, κλασική μουσική. Έπαιζα βιολοντσέλο στην ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου και η αγάπη μου ήταν το τραγούδι από τότε που θυμάμαι. Οπότε στο σπίτι ακούγαμε μικρασιάτικη μουσική, κλασική μουσική, έντεχνη και λαϊκά. Οπότε υπήρχε μια ποικιλία και έτσι... Ναι, μεγαλώνοντας ανακάλυψα και εγώ μόνη μου τη jazz και την σύγχρονη μουσική της Αγγλίας και της Αμερικής κυρίως και έτσι ήθελα από μικρή να πάω να σπουδάσω σύγχρονη μουσική στο εξωτερικό και έτσι και το έκανα, δηλαδή στα 18 μου έφυγα από το Ηράκλειο και πήγα για σπουδές στην Αγγλία.
0: Τι τόλμη θέλει αυτό για να το κάνει κάποιος?
1: Όταν ήμουν μικρή δεν είχα κανένα φόβο. Και το θεωρούσα πολύ φυσιολογικό, δηλαδή είχα απλά την ανάγκη και έτσι το όνειρο να ταξιδέψω και απλά ανυπομονούσα να τελειώσει το σχολείο. Είχα βρει ήδη πώς θα πάω εκεί, είχα βρει και πώς μπορώ να... Πήρα και δάνειο δηλαδή για τις σπουδές μου, το οποίο μετά αργότερα μπόρεσα εγώ να το αποπληρώσω. Είχα βρει δηλαδή τον τρόπο για να κάνω το όνειρό μου, από μικρή.
0: Βλέπω πολύ κριτικό τσαγανό εγώ από πίσω.
1: Εντάξει, ίσως χαρακτηρίζει κάποιους Κρήτες, έτσι, αυτή, δεν ξέρω, αυτό το τσαγανό.

0: πρωτού φτάσουμε στα τωρινά και στα της Αμερικής, εγώ θα ήθελα λίγο να εστιάσουμε, γιατί άκουσα και δεν θέλω να τα παραβλέψουμε. Μαμά η οποία έχει δίπλωμα βυζαντινής μουσικής και είναι και καθηγήτρια φυσικά μουσικής, καταγωγή από Σμύρνη. Και θα προσθέσω και κάτι ακόμα που μου φέρνουν οι δημοσιογραφικές μου πληροφορίες, με παππού ιερέα. Είναι αλήθεια?
1: Ναι, σωστά, σωστά. Ο παππούς μου ήταν ιερέας, είχε και μια καταπληκτική φωνή, ήταν και αγιογράφος και γλύπτης. Ένας καλλιτεχνικός άνθρωπος, ένας οραματιστής, και σίγουρα είναι έμπνευσή μου, σίγουρα.
0: Τι ακούγαμε? Είπαμε λαϊκά, είπαμε παραδοσιακά, είπαμε μικρασιάτικα. Όλα αυτά όταν φτάσαμε στην Αμερική στα 18-19, πώς βρίσκονταν μέσα μας κατασταλαγμένα, δηλαδή στο δικό σας το αυτή και στη δική σας την ιδιοσυγκρασία? Με ενδιαφέρει λίγο, γιατί μαζί με τις αποσκευές, τις φυσικές, φυσικά κουβαλούσατε όλα αυτά μαζί.
1: Ναι, όταν πήγα στην Αγγλία και σπούδασα φωνητική, σύγχρονο τραγούδι, άρχισα κατευθείαν να ερευνώ μουσικές του κόσμου. Όταν λοιπόν άρχισα να γνωρίζω ανθρώπους από Λατινική Αμερική, από Ισπανία, από Αραβικές χώρες, Τουρκία, άρχισα λοιπόν να αγαπώ τις μουσικές που έχουν έτσι τη ρίζα τους σε λαϊκές παραδόσεις από άλλες χώρες. Και τη δική μου μουσική, δηλαδή την ελληνική μουσική, τα μικρασιάτικα ακούσματα που είχα και από το μικρασιατικό σύλλογο που μεγάλωσα, σαν να την είχα πάρει για δεδομένη, δηλαδή ότι αυτή είναι η μουσική μας, εντάξει. Αλλά είχα την περιέργεια να δω τι μουσικές κάνουν οι άλλοι άνθρωποι στον κόσμο. Όταν λοιπόν άρχισα να το ερευνώ, είδα ότι υπάρχουν τόσα κοινά σημεία και τόσα εντυπωσιακά στοιχεία στη δική μας μουσική, τα οποία εγώ δεν τα είχα εκτιμήσει. Και άρχισε σιγά σιγά να γεννιέται αυτή η ανάγκη να εκφραστώ μέσω της ελληνικής μουσικής. Δηλαδή γύρω μετά στα 22 άρχισα να μελετάω ελληνική μουσική και να προσπαθώ να την κατανοήσω, να την ερμηνεύσω, γιατί μέχρι τότε τραγουδούσα μουσικές από όλο τον κόσμο στην ουσία.

Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή Εγνατία Οδός. Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με σταθερό εφαλτήριό μας τη βυζαντινή, την παραδοσιακή μουσική, αλλά και οτιδήποτε σχετικό. Σήμερα συζητούμε με την Ερίνη Τορνεσάκη, μουσικό αλλά και ερμηνεύτρια, η οποία μάλιστα διδάσκει και στο Berklee College of Music εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μία νεαρή καλλιτέχνητα, πρέσβυρα της ελληνικής μουσικής στο εξωτερικό. Στην επιμέλεια του ήχου, ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Δόβολος.

0: Πάντως, αυτό να πούμε ότι δεν είναι πρωτοφανές. Δηλαδή, πολλές φορές αγαπούμε ή γνωρίζουμε καλύτερα αυτό που ξέρουμε εξ αντανακλάσεως. Πρέπει να έρθει ίσως κάποια στιγμή κάποιος να μας πει ότι κοίταξε να δεις, αυτό είναι σημαντικό ή τέλος πάντων υπάρχει κάτι σπουδαίο πίσω σας. Γίνεται αυτό.
1: Ναι, και βέβαια είναι και το άλλο, το κομμάτι της ταυτότητας. Δηλαδή, ήρθε η στιγμή που στα 22 βίωσα μια κρίση ταυτότητας. Γιατί πήγα, τότε με κάλεσαν στο Cirque du Soleil, σαν τραγουδίστρια, στην Αμερική, στην Καναδά και μετά Αμερική. Ήμουν λοιπόν η μόνη τραγουδίστρια μιας νεοσύστατης παράστασης, για την οποία γράφτηκε πρωτότυπη μουσική. Η μουσική αυτή γράφτηκε πάνω στη φωνή μου, που αυτό ήταν ένα μεγάλο πλεονέκτημα και για μένα, γιατί στην ουσία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα μου, έτσι. Δηλαδή, γιατί και η φωνή μου έχει και κάποιους περιορισμούς, κάποιες ιδιαιτερότητες, και έτσι μου τέριαζε αυτό το έργο. Εκεί κλήθηκα να εκφραστώ το δικό μου προσωπικό ύφος. Εκείνη τη στιγμή δεν ήξερα ποιο είναι το προσωπικό μου ύφος. Είχα μια κρίση ταυτότητας και λέω, εγώ ποια είμαι, από πού έρχομαι, η φωνή μου τι διαφορετικό έχει από τις φωνές που γνωρίζω, τους καλλιτέχνες που θαυμάζω. Ναι, ποια είμαι εγώ, η Ελληνίδα, η Κρητικιά, Μικρασιάτισσα, Ερήνη που είναι τώρα στην Αμερική. Και έτσι ξεκίνησε αυτό το ταξίδι, αναζήτηση της ρίζας, της ταυτότητας. Δηλαδή πήγα και στη Μικρά Ασία να βρω την καταγωγή μου, πήγα στα Βουρλά από που είναι η γιαγιά μου, πήγα και στα Κριτζαλιά που μάλιστα κατάφερα και μπήκα μέσα στο σπίτι της αδερφής του προπάπου μου.
0: Πολύ συγκινητικό.
1: Πάρα πολύ. Οπότε όλο αυτό το ταξίδι με έχει γεμίσει και ακόμα δεν έχει τελειώσει.

0: καλοσύνης.
1: Βεβαίως, και το κάνω και πολύ συχνά, γιατί ένας άνθρωπος στον οποίο χρωστάω πολλά είναι ο Δανός βιολοντσελίστας Σόρεν Χάνσεν. Ο Σόρεν ήταν ο άνθρωπος που είδε το πάθος μου για το τραγούδι στα 13 μου και μου λέει, εσύ το ξέρεις ότι μπορείς να σπουδάσεις σύγχρονο τραγούδι που το αγαπάς τόσο πολύ και να το κάνεις επάγγελμα. Και πώς, πού? Στην Αγγλία, μου λέει, δηλαδή καθίσαμε μαζί στο λάπτοπ που είχε μόλις τότε, είχαμε πρόσβαση στο ίντερνετ, ήταν τα πρώτα χρόνια, έτσι. Και καθίσαμε μαζί και με βοήθησε να βρω τις σχολές που παρέχουν αυτού του είδους τις σπουδές, με βοήθησε να μάθω και για το δάνειο. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είδε το πάθος μου και από δική του πρωτοβουλία και από δικό του έξτρα χρόνο ασχολήθηκε με αυτό. Και μου έμαθε jazz τραγούδια, δουλέψαμε και μαζί, δηλαδή μετά σιγά σιγά πήγα και έκανα πρακτική, τραγουδούσα μαζί του σε ξενοδοχεία, έκανα τέτοια πράγματα. Με εξέλιξε πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος και είναι ο δάσκαλος που αναφέρω πάντα.

0: Και είναι ωραίο πράγμα η ευγνωμοσύνη, αλλά νομίζω και για τους δασκάλους μας είναι μεγάλη δικαίωση να βλέπουμε έναν μαθητή, τον μαθητή τους, να προχωράει. Και πόσα χρόνια στο εξωτερικό συνολικά συνεχίζει να προχωράς και να παράγεις τη δική σου ταυτότητα πλέον?
1: Ναι, είμαι τώρα 16 χρόνια στο εξωτερικό, στα 18, τώρα θα κάνεις τα μαθηματικά. Ναι, βέβαια τα τελευταία 5 χρόνια μοιράζω το χρόνο μου μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής. Δηλαδή είμαι 5 μήνες το χρόνο στην Ελλάδα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Δεν θέλω η Ελλάδα να είναι κάτι μακρινό από μένα. Δεν θέλω να είναι απλά η ρίζα μου. Θέλω να είναι η ζωή μου, η καθημερινότητά μου. Και μαζί και η Νέα Υόρκη. Οπότε το είχα βάλει στόχο να μπορώ να το κάνω αυτό. Και έτσι τώρα είμαι και στα δύο μέρη.

0: Και όλα αυτά τα χρόνια βλέπω σπουδαίες συνεργασίες για τον νεαρό της ηλικίας σου. Έκανα τα μαθηματικά, αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ νεαρό. Και είναι πολύ ελπιδοφόρο να βλέπεις νέους ανθρώπους με Μάριο Φραγκούλη, με Βασίλη Σκουλά. Αναφέρω τους Έλληνες, γιατί αν πω τους εκτός συνόρων, πραγματικά θα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό, θα μας τα πεις εσύ. Σε μεγάλες αίθουσες, στην Αμερική, στην Κίνα, ευκέρος ακέρος, θα μας πείτε και για αυτή την άλλη πλευρά, ας πούμε, της Ασίας, που είναι πολύ σημαντικό. Μεγάλοι πολιτισμοί έρχονται και συναντιόνται με νέους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ παραγωγικό. Πώς είναι να βρίσκεσαι εκεί και να πατάς τα πόδια σου και να εξάγεις κάτι το οποίο εσύ φέρεις μαζί σου σε ένα multicultural, τέλος πάντων διεθνές, θα το λέγαμε, κοινό, με ξεχωριστές προσλαμβάνουσες.
1: Όντως, υπάρχει αρχικά μια σκηνή στο εξωτερικό, η σκηνή της μουσικής του κόσμου, world music. Υποστηρίζει τη δημιουργία βασισμένη στις λαϊκές παραδόσεις, το ethnic που λέμε. Το ενδιαφέρον που έχει αυτή η σκηνή είναι αυτή η ανταλλαγή που γίνεται. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά φέρνω παραδοσιακά τραγούδια και τα ερμηνεύω με έναν παραδοσιακό τρόπο, αλλά συνδιαλέγομαι με ανθρώπους από άλλες χώρες, από άλλα είδη μουσικής, δημιουργούμε, αυτοσχεδιάζουμε και έτσι στην ουσία δημιουργούμε ο καθένας έναν δικό του ήχο μέσω από τον οποίο μπορεί να εκφραστούν όλες οι επιρροές που μπορεί να έχει κάποιος και να μιλήσουμε μέσω της μουσικής. Αυτή λοιπόν η συνομιλία συμβαίνει και με το κοινό, γιατί το κοινό μπορεί να μην καταλαβαίνει τη γλώσσα, αλλά νιώθει τις επάλξεις, νιώθει τα συναισθήματα που του δίνει η μουσική. Γι' αυτό και οι άνθρωποι αυτοί όταν συγκινηθούν θα το εκφράσουν. Δηλαδή είναι μια πολύ ωραία έτσι, ανταλλαγή που βιώνω στις συναυλίες στο εξωτερικό. Και ναι, το βιώνω και εγώ, το χαίρομαι. Thank you.

Σε αυτό το σημείο, μια ακόμα εγνατία οδός έφτασε στο τέλος της. Θα συνεχίσουμε και αύριο με την Ειρήνη Τωρεσάκη, ώστε να την γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα, να μας μιλήσει για τα τωρινά, αλλά κυρίως για τα μελλοντικά της σχέδια, τα οποία έχουν άμεση σχέση και συνάρτηση με την ελληνική παραδοσιακή μας μουσική. Από τον Νίκο Σαββορογιννάκη, που είχε την επιμέλεια του ήχου, και τον Γιώργο Ντόβολο, που ήταν στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα!

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 15 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι αποχαιρετά το Στέλιο Ράμφο, έναν επίμονο ερμηνευτή της νεότερης ελληνικής αυτοσυνειδησίας. Μέσα από το λόγο του αναμετρείται με την ελευθερία ως προσωπική ευθύνη, ανοιχνεύει μέσα στο άτομο τις βαθύτερες ρίζες της συλλογικής συμπεριφοράς και αναζητεί στη συνάντηση παράδοσης και παρόντος τους όρους μιας ουσιαστικής αυτογνωσίας. Τιμή Σένεκεν για το Στέλιο Ράμφο. Το Σάββατο 15 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
2: Το 5ο επετειακό φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε Τρίτο. Είναι η εκπομπή «Κλασικά». Και άλλα. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο και χρόνια πολλά. Ανήμερα της μεγάλης σημερινής γιορτής θα ακούσουμε ένα ποικίλο, εορταστικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Αυτό περιλαμβάνει ευχές, προφανώς, με έργα που στον τίτλο τους έχουν την Μαρία και επαιτίους από τη γέννηση των Αλιάμπιεφ, Σάμιουελ Κόλεριτζ Τέιλορ και Ζάκι Μπέρ. Επίσης, στη σημερινή εκπομπή τιμούμε δύο διεθνείς Έλληνες συνθέτες, εφόσον ανήμερα 15 Αύγουστου γεννήθηκε ο Τάκης Μωράκης το 1916 και απεβίωσε ο Μίμης Κατριβάνος το 1972. Μεταφερόμαστε στο Παρίσι του 1749, όταν ο Jean-Philippe Rameau γράφει και παρουσιάζει σε 5 πράξεις την όπερά του «Ζωροάστρε». Ήταν 5 Δεκεμβρίου του 1749, όταν αυτή η Grand Opera ανέβηκε στην Salle du Palais Royal στο Παρίσι. Ο Ζωροάστρης ήταν η τέταρτη από τις μουσικές τραγωδίες του Rameau που ανέβηκε και η τελευταία που παρουσιάστηκε όσο ζούσε ο ίδιος ο συνθέτης. Το κοινό έδωσε στην αρχική έκδοση μια χλιαρή υποδοχή, οπότε ο Rameau και ο λιμπρετίστας του αναθεώρησαν πλήρως την όπερα για μια αναβίωση που ανέβηκε στην όπερα στις 19 Γενάρη 1756. Αυτήν τη φορά το έργο σημείωσε μεγάλη επιτυχία και αυτή είναι η εκδοχή που ακούγεται σήμερα. Το Ριγκοντόν από την όπερα Ζωροάστρε του Rameau από την La Petite Bande και τον Φλαμανδό Ζίγκισβαλντ Κάικεν.

Ο Αλεξάνδερ Αλιαμπίεφ ήταν Ρώσος συνθέτης, γνωστός ως ένας από τους πατέρες της τέχνης του ρωσικού τραγουδιού. Γεννημένος σε μια πλούσια οικογένεια στη Σιβηρία, στις 15 Αυγούστου του 1787, έμαθε μουσική στα πρώτα του χρόνια. Εντάχθηκε στο ρωσικό στρατό στα 25 του κατά τη διάρκεια του Ναπολεόντιου πολέμου και πολέμησε ως αξιωματικός ως το 1823. Συμμετείχε στην είσοδο των ρωσικών δυνάμεων στη Δρέσδη και στο Παρίσι και κέρδισε 2 βραβεία. Το γνωστότερο έργο του Αλεξάνδερ Αλιαμπίεφ είναι το «Αϊδόνι», «Λε Ροσινιόλ», μια ρομάντζα του 1842 βασισμένη σε ένα ποίημα. Θα ακούσουμε τώρα τις παραλλαγές που έκανε ο Λίστ πάνω σε αυτό το θέμα από τον Αυστραλό πιανίστα Λέσλι Χάουαρντ.

Η αρχή του σιδηροδρομικού συστήματος της Κεντρικής Ευρώπης στη δεκαετία του 1840 ήταν μια μεγάλη τεχνολογική ανακάλυψη. Η ατμομηχανή ήταν το πιο ανεπτυγμένο βιομηχανικό προϊόν της εποχής. Ένα τεχνολογικό θαύμα που λειτουργούσε με τρόπο που δύσκολα ήταν κατανοητό από αυτοκράτορες και πρίγκιπες, πόσο μάλλον από τους απλούς ανθρώπους. Δεν προκαλεί έκπληξη, επομένως, το γεγονός ότι η ατμομηχανή με την ρυθμική μηχανή της που κινείται από ατμό θα έπρεπε να είχε γίνει πηγή έμπνευσης για πολλές συνθέσεις. Και έτσι έγινε. Τα εγκαίνια των σιδηροδρόμων, οι χοροϊσπερίδες των εταιριών και τα σιδηροδρομικά συμπόσια απαιτούσαν χαρούμενη μουσική που δεν έπρεπε απαραίτητα να ακούγεται σαν ατμοκίνητο τρένο. Σε αυτό το πλαίσιο είναι και η Πόλκα Σνέλ, η γρήγορη πόλκα Mit Dampf, Ολοταχώς, ένα έργο που έγραψε με όπους 70 το 1870 ο Έντουαρντ Στράους, ο νεότερος από τα τρία αδέλφια. Ακούμε τη Cincinnati Pops και τον Erich Kunzel.

Ο εγγονός του πατέρα Johann Strauss, ο Johann Strauss ο τρίτος, ήταν ο πρωτότοκος γιος του Έντουαρντ. Ένας ικανός αρχιμουσικός και όχι τόσο μουσικός, ο οποίος έζησε 73 χρόνια ως τις 9 Ιανουαρίου του 1939. Το 1900 ο Johann Strauss ο τρίτος έκανε μια μεγάλη περιοδία στη Γερμανία και την Ολλανδία και στο Βερολίνο παρουσίασε για πρώτη φορά το Vals Unter den Linden, κάτω από τις φλαμουριές. Και ήταν 26 Μαΐου του 1900 σε μια βραδιά αφιερωμένη στον περίφημο Βιενέζικο χορό. Μαζί του εμφανίστηκε και η Βιενέζικη ορχήστρα του σύμφωνα με την παράδοση των διάσημων προγόνων του. Κατά πάσα πιθανότητα, οι φλαμουριές που περιγράφονται είναι τα δέντρα που βρίσκονται κατά μήκος της κεντρικής λεωφόρου του Βερολίνου, της Κούνταμ, όπως λέγεται εν συντομία. Στη Βιέννη το Βάλς παρουσιάστηκε λίγους μήνες αργότερα. Και εμείς θα ακούσουμε το Βάλς Unter den Linden του Johann Strauss του Τρίτου από την Βιενέζικη Ορχήστρα του Λονδίνου που διευθύνει ο Jack Rothstein.

Τον θεωρούν πατέρα της βερολινέζικης οπερέτας, τον γερμανό συνθέτη Παουλ Λίνκε, και τον αντιστοιχούν με τον Στράου στη Βιέννη και τον Όφενμπαχ στο Παρίσι. Επί δύο χρόνια, ο Παουλ Λίνκε συνεργαζόταν με τα Φολί Μπερζέρ του Παρισιού, γι' αυτό και τους αφιέρωσε το Φολί Μπερζέρ Μάρς το 1935, το οποίο τώρα θα ακούσουμε από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου υπό τον Σέιτζι Οζάουα. Ο Παουλ Λίνκε έζησε 80 χρόνια και έφυγε από τη ζωή στις 3 Σεπτεμβρίου του 1946.

ήταν Αφροβρετανός συνθέτης και αρχιμουσικός, ο Σάμιουελ Κόλεριτζ Τέιλορ, με το διπλό επώνυμο. Γεννήθηκε στις 15 Αυγούστου του 1875 και έκανε τέτοια επιτυχία ώστε από τους λευκούς μουσικούς της Νέας Υόρκης χαρακτηρίστηκε Αφρικανός Μάλερ όταν έκανε τρεις περιοδίες στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του 1900. Ο Κόλεριτζ Τέιλορ νυμφεύτηκε Αγγλίδα και τα δυο τους παιδιά έκαναν μουσική καριέρα. Το 1905 ο Σάμιουελ Κόλεριτζ Τέιλορ έγραψε ένα σετ έργων με μελωδίες τις οποίες ονομάζει Negro Melodies με όπους 59. Είναι 24 λαϊκές μελωδίες, από τις οποίες θα ακούσουμε τώρα την πρώτη που έχει τον τίτλο At the Dawn of Day, στο ξημέρωμα της μέρας, από τον πιανίστα David Schaffer Gottschalk.

Ακόμη μία θαρθουέλα του Παύλο Λούνα, «La Picara Molinera», «Η άτακτη Μιλονού». Έκανε πρεμιέρα το 1928 και θεωρείται μία από τις μεγάλες επιτυχίες του συνθέτη. Η μουσική του Παύλο Λούνα είναι μια πανδεσία μελωδιών, με αστούριες γεύσεις και πλούσια ορχιστρική γραφή. Αυτό αντικατοπτρίζεται μεταξύ άλλων στο Ιντερμέδιο από τη δεύτερη πράξη με μια υπέροχη μελωδία. Και αυτό θα ακούσουμε τώρα από την Ορχήστρα Δωματίου της Αγγλίας.

Είσαι και ο Γάλλος, γεννημένος στο Παρίσι, Ζακ Ιμπέρ. Γεννήθηκε στις 15 Αυγούστου του 1890 και έχοντας σπουδάσει μουσική από μικρή ηλικία, σπούδασε και στο Οδείο του Παρισιού, όπου κέρδισε τη μεγάλη τιμητική διάκριση. Οι σπουδές του όμως διακόπηκαν για να υπηρετήσει τη θητεία του στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Ζακ Ιμπέρ ακολούθησε μια επιτυχημένη συνθετική καριέρα, γράφοντας 7 όπερες, 5 μπαλέτα, παραστατική μουσική για θεατρικά έργα και ταινίες, σόλο πιάνο, χοροδιακά, μουσική δωματίου. Είναι ένα από τα κορυφαία, δημοφιλέστερα και απαιτητικότερα έργα του ρεπερτορίου του φλάουτου, που ακούγεται πιο συχνά στις μέρες μας, καθώς αποτελεί ένα από τα κορυφαία κοντσέρτα του ρεπερτορίου του οργάνου. Το κοντσέρτο για φλάουτο του Ζακ Ιμπέρ γράφτηκε για το θρηλυκό βιρτουόζο του φλάουτου, καθηγητή στο Οδείο του Παρισιού, Μαρσέλ Μουάζ, ο οποίος και το παρουσίασε για πρώτη φορά το 1934 στο Παρίσι. Ο Γάλλος συνθέτης, ο Ζακ Ιμπέρ, είχε πει κάποτε: «Προσπάθησα να δώσω στα μουσικά όργανα θέματα που αντιστοιχούσαν στις ηχητικές τους ιδιότητες και σέβονταν τις εκφραστικές τους δυνατότητες». Και αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι το φινάλε από το κοντσέρτο για φλάουτο που έγραψε ο Ζακ Ιμπέρ από έναν σπουδαίο ελβετό φλαουτίστα, τον Εμμανουέλ Παΐντ, και την ορχήστρα Τσούριχ των Χάλε.

Έζησε μόλις 46 χρόνια ο Μεξικανός συνθέτης Χωσέ Παύλο Μονκάγιο, ως το 1958. Το 1941 έγραψε ένα χουαπάγκο, ένα χορό δηλαδή, της πατρίδας του, το Μεξικό. Είναι η συμφωνική ορχήστρα του BBC υπό τον Άντριου Ντέιβις.

Διακεκριμένος μουσικός από την Ρουμανία που παίζει Νάι, αυλό του Πανός, ο Γεώργια Ζαμφίρ. Γεννήθηκε στις 6 Απριλίου 1941. Η μεγάλη του επιτυχία είναι το The Lonely Shepherd, ένα ορχιστρικό που είχε γράψει ο James Last. Αυτή τη φορά όμως θα ακούσουμε έναν παραδοσιακό χορό, μια χώρα από την πατρίδα του, τη Ρουμανία, που παρουσιάζεται στη γερμανική δισκογραφία ως Hirtentanz, ο χορός του Βοσκού, ή αλλιώς χώρα Σαλασαβάλ.

Οι Αμερικανοί συνήθως το βιολί αντί για violin, όπως το γνωρίζουμε στην Ευρώπη ή βιολίνο, χρησιμοποιούν τη λέξη fiddle. Και ο Λιρόι Άντερσον, ο συνθέτης των ελαφρών αυτών κομματιών, έχει γράψει το 1947 το ορχιστρικό Fiddle Faddle, το οποίο προέρχεται από το παιδικό τραγούδι Three Blind Mice, τρία τυφλά ποντίκια. Λιρόι Άντερσον, Fiddle Faddle 1947, είναι ο Ρίτσαρντ Χέιμαν και η ορχήστρα του.

Είναι γνωστό και πολύ δημοφιλές το τραγούδι του Μίμη Κατριβάνου «Δυο πράσινα μάτια» του 45. Ήταν εκείνη η χρονιά που ο Μίμης Κατριβάνος συνέθεσε τη μεγαλύτερη επιτυχία του, τραγούδι εμβληματικό για την ελληνική ελαφρά μουσική που έκανε και διεθνή καριέρα. Η Στέλλα Γκρέκα τότε αρνήθηκε να το δισκογραφήσει, καθώς βρήκε σαχλούς τους στίχους, κάτι για το οποίο μετάνιωσε αργότερα. Το τραγούδισαν πρώτα οι Κάκια Μένδρη και οι αδελφές Καλουτά. Πέρασαν 9 χρόνια και το 1954 ο Άγγλος τραγουδιστής Ρόνι Χάρις γνώρισε επιτυχία με τη διασκευή του τραγουδιού. Ο αγγλικός τίτλος τώρα ήταν «The Story of Tina» και αναφερόταν στην Τίνα Λιβανού, μετέπειτα σύζυγο του Ωνάση, του Δούκα Σπένσερ και του Σταύρου Νιάρχου. Ήταν η μητέρα του Αλέξανδρου Ωνάση. «The Story of Tina» Al Martino.

Μίμης Κατριβάνος ήταν Έλληνας συνθέτης ελαφράς μουσικής με μεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό του, όπως το τραγούδι «Δυο πράσινα μάτια» που έγραψε το 1945. Και αυτό το τραγούδι έκανε διεθνή καριέρα. Τραγούδια του ερμήνευσαν η Σοφία Βέμποη και την Μπελίντα, αδελφές Καλουτά, η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Πέτρος Επιτροπάκης και πολλοί πολλοί ακόμη άλλοι. Έγραψε πάνω από 20 οπερέτες και πολλές επιθεωρήσεις. Ο Μίμης Κατριβάνος έφυγε από τη ζωή ξαφνικά ανήμερα 15 Αύγουστου του 1972, σαν σήμερα, στα 66 του χρόνια, ενώ παραθέριζε στο Ξυλόκαστρο.

Το παιδί και το δελφίνι είναι μια αμερικανική ρομαντική περιπέτεια του 1957 που διαδραματίζεται στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστούν Σοφία Λόρεν, Άλαν Λαντ και Κλίφτον Γουέμπ. Η ταινία αποτελεί την πρώτη αμερικανική παραγωγή στον ελλαδικό χώρο, καθώς και την πρώτη ταινία που γυρίστηκε σε Cinemascope 55. Σε αυτήν ακουγόταν το τραγούδι «Την αυτό που το λένε αγάπη». Είχε γραφτεί από τον Τάκη Μωράκη. Boy on a Dolphin. Σοφία Λόρεν, Τόνης Μαρούδας.

Υπήρξε Έλληνα συνθέτης που έγραψε πολλά επιτυχημένα και διαχρονικά τραγούδια ελαφράς μουσικής, ο Τάκης Μωράκης. Τραγούδια που απέδωσε με το βιολί του και τις ενορχιστρώσεις του τις δεκαετίες του 50 και του 60. Ο Τάκης Μωράκης γεννήθηκε το 15 Αύγουστο του 1916 στην Αθήνα και από παιδί ακόμη ξεκίνησε να σπουδάζει βιολί στο Ελληνικό Οδείο. Αργότερα παρακολούθησε μαθήματα στο Παρίσι και επιστρέφοντας στην Ελλάδα διασκεύασε το δημοτικό τραγούδι «Τσοπανάκος Ήμουνα», το οποίο έγινε για πολλά χρόνια το σήμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η μουσική καριέρα του Τάκη Μωράκη στον κινηματογράφο ξεκίνησε με τις ταινίες της Φίνος Φιλμ, με πρώτη την Γκόλφο του Ορέστη Λάσκου το 1955. Συνολικά έγραψε μουσική και τραγούδια για πάνω από 25 ταινίες. Από το 1961 και μετά, ερμηνεύτρια των τραγουδιών του ήταν η σύζυγός του, Νάντια Κωνσταντοπούλου.

διαφορετική η σημερινή δομή της εκπομπής μας. Μια εκπομπή με ποικίλο, εορταστικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Και τα επόμενα μουσικά θέματα είναι, για να πούμε ακόμη μία φορά, χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν σήμερα. Γι' αυτό και θα ακούσουμε μουσικά θέματα που στον τίτλο τους έχουν την Μαρία. Όταν ο Τάργα ήταν 10 ετών, γύρω στο 1862, ένας διάσημος κιθαριστής της εποχής άκουσε το νεαρό παιδί να παίζει και συμβούλευσε τον πατέρα του να επιτρέψει στο γιο του να πάει στη Βαρκελόνη για να μελετήσει μαζί του. Ο Τάργα αναγκάστηκε να σταματήσει τα μαθήματά του λίγο αργότερα, όταν ο δάσκαλός του έφυγε για μια συναυλία στο εξωτερικό, και παρόλο που ήταν μόλις 10 ετών, έφυγε και προσπάθησε να ξεκινήσει μόνος του μια μουσική σταδιοδρομία, παίζοντας αυτό το δεκάχρονο παιδί σε καφέ και εστιατόρια της Βαρκελόνης. Σύντομα όμως βαρέθηκε και επέστρεψε στον πατέρα του, ο οποίος έκανε θυσίες για να πάει παραπέρα τη μουσική παιδεία του γιού του. Δύο σημαντικοί Έλληνες κιθαριστές, ο Μιχάλης Κονταξάκης και η Εύα Φάμπα, που ερμηνεύουν αντιστοίχως την Γκαβότα Μαρία και το Τάγκο Μαρία του Τάργα.

Το μεγαλειώδες έργο του Μπαχ με τίτλο «Το καλά συγκερασμένο κλειδοκύμβαλο» ή αν θέλετε «Καλά προετοιμασμένο πληκτροφόρο» είναι μια συλλογή δύο τόμων, δύο βιβλίων του Μπαχ για πληκτροφόρο όργανο. Κάθε τόμος περιλαμβάνει 24 ζεύγη ενός πρελούδιου και μιας φούγκας, γραμμένων σε κάθε μια από τις 24 τονικότητες. Μάλιστα ο Μπαχ έδωσε αυτόν τον τίτλο, όπως έγραψε ο ίδιος, για να κερδίσουν από τη χρήση οι φιλόμουσοι νέοι που επιθυμούν να μάθουν και κυρίως όσοι ειδικευμένοι ασχολούνται με αυτήν την μελέτη. Από αυτό το έργο του Μπαχ πήρε την έμπνευσή του ο Σαρλ Γκουνό και έγραψε το Ave Maria. Το Ave Maria των Μπαχ Γκουνό.

Καβαλερία Ρουστικάνα. Πρόκειται για την σπουδαία όπερα του Πιέτρο Μασκάνη, που έφερε μια καινοτομία, αφού πρόκειται για ένα μονόπρακτο μελόδραμα έρωτα και τιμής, τοποθετημένο στην αγροτική σκελία στα τέλη του 19ου αιώνα. Κατατάσσεται στα χαρακτηριστικότερα έργα της εποχής του Βερισμού και η σύνθεση ολοκληρώθηκε την τελευταία ημέρα που έλυγε η προθεσμία για την παράδοσή της, αφού ο Μασκάνη εργαζόταν πυρετοδός επί 18 ώρες ημερησίως. Μάλιστα, οι δύο λιμπρετίστες του πολλές φορές δεν τον προλάβαιναν και η μουσική γραφόταν πριν από το κείμενο. Η Καβαλερία Ρουστικάνα, ο αγροτικός υποτισμός, ανέβηκε στο Θέατρο Κωνσταντζή της Ρώμης όταν ο συνθέτης ήταν 26 ετών, στις 17 Μαΐου του 1890. Η επιτυχία ήταν πολύ μεγάλη. Το κοινό αποθέωσε το έργο καλώντας τους συντελεστές στη σκηνή 25 φορές. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες άλλες μαρτυρίες για 60 φορές. Έτσι, μέσα σε μια νύχτα, ο άγνωστος συνθέτης Πιέτρο Μασκάνη έγινε ο πιο πολυσυζητημένος συνθέτης της Ιταλίας. Η όπερα ανέβηκε πολύ γρήγορα σε Φλωρεντία, Τωρίνο, Μπολόνια και σε άλλες πόλεις, ενώ ο Μάλερ τη διεύθυνε στη Βουδαπέστη. Και ύστερα Μόναχο, Αμβούργο, Αγία Πετρούπολη. Στα 26 του χρόνια, ο Μασκάνη ήταν διάσημος. Αλλά το παράπονο του σχετικά με την επιτυχία της Καβαλερία Ρουστικάνα και την τύχη των κατοπινών του έργων ήταν χαρακτηριστικό το δικό του σχόλιο. «Στέφθηκα πριν γίνω βασιλιάς». Το υπέροχο και δημοφιλές συμφωνικό Ιντερμέτζο στην όπερα Καβαλερία Ρουστικάνα, εδώ θα το ακούσουμε με τα λόγια του Άβε Μαρία από την Λετωνή μεσόφωνο Ελίνα Γκαράντσα, από μια χριστουγεννιάτικη συναυλία στη Βιέννη το 2011.

Ο Σούμπερτ στη σύντομη ζωή του ήταν ένας από τους πιο αυθεντικούς συνθέτες στην ιστορία, όντας ιδιοφυΐα στη δημιουργία μελωδιών. Το Ave Maria ανήκει στις τελευταίες και πιο ωραίες συνθέσεις του. Τα λόγια του λατινικού ύμνου είχαν χρησιμοποιηθεί σε λειτουργίες από τον 10ο αιώνα και αυτό το κείμενο βασίζεται στο χαιρετισμό του Αρχάγγελου Γαβρίλ προς τη Μαρία, ο οποίος της αναγγέλει ότι θα γίνει η μητέρα του Χριστού. Προσοχή όμως, το πρωτότυπο έργο του Σούμπερτ έχει τον τίτλο «Ellens Dritter Gesang», το τρίτο τραγούδι της Ελένης με αριθμό καταλόγου Deutsch 839. Πρόκειται για 7 τραγούδια πάνω στο επικό ποίημα του Sir Walter Scott «The Lady of the Lake», «Η κυρά της λίμνης», μεταφρασμένο στα γερμανικά. Το τραγούδι αυτό, το «Ellens Dritter Gesang», τραγουδιέται συχνά με τους στίχους του «Ave Maria» αντί για τους πρωτότυπους στίχους και έτσι συχνά αναφέρεται λανθασμένα ως «Ave Maria» του Σούμπερτ. Το οποίο τώρα θα ακούσουμε από τον Ιταλό τενόρο Φράνκο Κορέλι.

Το εξαιρετικό και μοναδικό έργο του Johann Sebastian Bach, το καλά προετοιμασμένο πληκτροφόρο, το γνώρισε στον Charles Gounod η Φάνη Μέντελσον. Και το έργο αυτό αποτελούσε νόμο για τη μελέτη του πιάνου, από το οποίο αργότερα άντλησε την αρμονία του πρελούδιου με αριθμό 1 και αριθμό καταλόγου του Bach 846, και ο Gounod το μετέτρεψε στην πασίγνωστη μελωδία Ave Maria, αναφέροντας και το όνομα του πρώτου δημιουργού. Έκτοτε, το έργο αυτό είναι γνωστό ως Ave Maria των Bach Gounod και μαζί με το Ave Maria του Schubert θεωρούνται τα δύο καλύτερα που γράφτηκαν ποτέ. Το ακούμε από την αείμνηστη σοπράνο Renata Tebaldi.

Ο Ιταλός συνθέτης, δάσκαλος, τραγουδιστής, μουσικός και συγγραφέας Τζούλιο Κατσίνι έζησε τα τελευταία αναγεννησιακά και τα πρώιμα μπαρόκ χρόνια. Ήταν ένας από τους προτεργάτες της όπερας ο Κατσίνι και ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς του στυλ νεομπαρόκ και ήταν πατέρας της συνθέτριας Φραντσέσκα Κατσίνι. Και είναι μερικές φορές που κάνουμε κάποια αστεία που έχουν όμως το νόημά τους. Δηλαδή υπάρχει το αστείο ερώτημα: ποιος έγραψε το Ave Maria του Κατσίνι? Το Ave Maria, αυτό το συγκεκριμένο που θα ακούσουμε σε λίγο, είναι μια πολύ ηχογραφημένη άρια που γράφτηκε όχι από τον Τζούλιο Κατσίνι γύρω στο 1600, αλλά από τον Ρώσο Βλαντίμιρ Βαβίλοφ πρόσφατα, το 1970. Ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Βαβίλοφ το δημοσίευσε και το ηχογράφησε στη δισκογραφική εταιρεία Μελόντια με συνθέτη ανώνυμο. Το Ave Maria ακούμε από την νοτιοκορεάτισσα σοπράνο Σουμιτζό και τη φιλαρμονική της Κολονίας.

1968 ο Άστορ Πιατσόλα συνέθεσε μια τάγκο οπερίτα με τίτλο «Μαρία ντε Μπουένος Άιρες». Ένα έργο που συνδυάζει το τάγκο με κλασικά στοιχεία που ο συνθέτης έμαθε και ανέπτυξε με την Άντια Μπουλανζέ. Μέσα από αυτό το έργο υπάρχει ένα μέρος που ονομάζεται «Φούγκα ή Μυστέριο», «Φούγκα και Μυστήριο». Αρχικά μέρος της τάγκο όπερας, αλλά το κομμάτι αυτό σήμερα παίζεται μεμονωμένα και έχει γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή έργα του. «Φούγκα ή Μυστέριο». Ο Άστορ Πιατσόλα στο παντονεόν, ο Οράσιο Φερέρ και ο Γκίντον Κρέμερ.

Αν σας αρέσει η λατινοαμερικάνικη μουσική, αν έχετε αγοράσει πολλούς δίσκους, είναι πολύ πιθανόν μέσα σε αυτούς να έχετε και το Μαρία Λαό, είτε στη μορφή του τραγουδιού, είτε σε ορχιστρική μορφή από πολλές ορχήστρες, όπως για παράδειγμα τους Λοτσίνκουε Λατίνος. Τη μουσική αυτή την έχει γράψει ο Κουβανός συνθέτης Ερνέστο Λεκουόνα το 1930, ο οποίος είχε κάνει μια επιτυχημένη περιοδία την προηγούμενη χρονιά στο Παρίσι, την Κεντρική Αμερική, το Χόλιγουντ, σε Παναμά και Κωνσταρίκα. Όταν γύρισε στην Αβάνα, ο Λεκουόνα παρουσίασε μια σειρά από θαρθουέλες, μεταξύ αυτών και την Μαρία Λαό, θα πει «Η δική μου Μαρία». Και ήταν 1η Μαρτίου του 1930 που έκανε πρεμιέρα στην Αβάνα, στο Θέατρο Παϊρέτ, και από αυτήν τη θαρθουέλα το δημοφιλέστερο είναι το τραγούδι της Μαρίας, το οποίο θα ακούσουμε τώρα σε μια πολύ ωραία εκτέλεση. Είναι η πορτορικανή σοπράνο Λαρίσα Μαρτίνες, την οποία συνοδεύει εκτός από ορχήστρα και ο Τζόσουα Μπέλ.

0: Το 1984 ο Χωσέ Καρέρας συμμετείχε σε μια δισκογραφική εκδοχή του musical West Side Story του Leonard Bernstein. Υπενθυμίζω πως το musical αυτό παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ουάσιγκτον πρώτα και ύστερα στο Broadway τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο αντιστοίχως του 1957. Και ο Bernstein σφράγισε ανεξίτηλα την ιστορία της μουσικής του 20ου αιώνα, γράφοντας ίσως το διασημότερο θεατρικό αλλά και κινηματογραφικό musical όλων των εποχών, που βραβεύτηκε με 10 Όσκαρ το 1961. Στην ηχογράφηση όμως που ανέφερα προηγουμένως, του 1984, εκτός από τον Χωσέ Καρέρας, συμμετείχε και η σοπράνο Κύρι Τεκανάουα, αλλά και η Τατιάνα Τρογιάνος. Ακούμε εδώ το πασίγνωστο «Μαρία» από τον Χωσέ Καρέρας.
1: Μαρία!

Αυτή είναι μια υπέροχη ναπολιτάνικη καντσονέτα. Την έγραψε ο Ναπολιτάνος συνθέτης Εντουάρντο Ντι Κάπουα με δεκάδες μεγάλες επιτυχίες το 1899. Και είναι η Ορχήστρα National Philharmonic, ερμηνευτής ο Λουτσάνο Παβαρότη. Μαρία Μαρή.

ακόμη μία φορά χρόνια πολλά για την ημέρα, χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα και θα σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε πως αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι μαζί 8 με 10. Είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Συνεχίστε να ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.

Όταν ξέσπασε η Οκτωβριανή Επανάσταση το 1917, ο Ραχμάνινοφ εγκατέλειψε γρήγορα τη χώρα, αλλά όχι ο φίλος του, ο Νικολάι Μέτνερ, τον οποίο θεωρούσε τον καλύτερο συνθέτη της εποχής του. Αυτό που κράταγε στη Ρωσία τον Μέτνερ ήταν ο έρωτάς του για την Άννα Μπρατένσκαγια, την βιολονίστα και νεαρή σύζυγο του μεγαλύτερου αδελφού του. Περίμενε μέχρι να πεθάνει η μητέρα του και τότε ο αδερφός του, που γνώριζε και είχε αποδεχθεί τη σχέση τους, πήρε διαζύγιο και ο Νικολάη παντρεύτηκε την Άννα. Το ζευγάρι μπόρεσε να φύγει από τη Ρωσία το 1921 και με εξαίρεση μια περιοδία το 1927 δεν επέστρεψε ποτέ. Οι δυο τους εγκαταστάθηκαν στο Λονδίνο, όπου ο Μέτνερ αφοσιώθηκε στη διδασκαλία, τα ρεσιτάλ και τη σύνθεση. Όταν ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, οι Γερμανοί εκδότες των έργων του εξαφανίστηκαν. Χάθηκαν τότε όλες οι πηγές εσόδων του. Τα περισσότερα χρόνια της ζωής του στη Δύση τα πέρασε στη φτώχεια. Και είναι τόσο παράδοξο αυτός ο σούπερ στάρ δεξιοτέχνης πιανίστας και ένας από τους σημαντικότερους Ρώσους συνθέτες των αρχών του 20ου αιώνα να είναι στα αζήτητα, να πεινάει. Μετά τον πόλεμο, ως εκ θαύματος, βρέθηκε ένας φιλόμουσος Ινδός Μαχαραγιάς που εκτίμησε το έργο του Μέτνερ και βοήθησε στη διάδοσή του. Ο Μαχαραγιάς το 1949 ίδρυσε στο Λονδίνο την εταιρεία Μέτνερ για να ηχογραφήσει και να διαδώσει το σύνολο των έργων του συνθέτη. Ποιος όμως ήταν αυτός ο Μαχαραγιάς? Ήταν ο Τζέιτζαμαράτζα Βαντίγιαρ, Μαχαραγιάς της Μαϊσόρ στην Νότια Ινδία. Ήταν πολύ καλός ιππέας και ταινίστας. Ήταν επίσης πολύ γνωστός για τη σκοπευτική του ικανότητα. Περιζήτητος από τους υπηκόους του κάθε φορά που μια ανθρωποφάγος τίγρης εμφανιζόταν στην πόλη Μαϊσόρ. Ήταν όμως και άνθρωπος των γραμμάτων, μανιώδης αναγνώστης, συγγραφέας, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ινδική φιλοσοφία. Η μεγάλη του όμως αγάπη ήταν η μουσική. Ήταν γνώστης τόσο της δυτικής όσο και της καρνατικής, της κλασικής μουσικής της Νότιας Ινδίας. Δυτική μουσική σπούδασε στο Guildhall, στο Λονδίνο. Φιλοδοξούσε να γίνει πιανίστας, να δίνει κοντσέρτα, αλλά το όνειρό του διακόπηκε από τον πρόωρο θάνατο του πατέρα του το 1939 και του θείου του το 1940, οπότε κλήθηκε στα 20 του ως διάδοχος να ανέβει στο θρόνο της Μαϊσόρ. Τη σχέση του με τη δυτική κλασική μουσική δεν την διέκοψε, παρά τα αυξημένα καθήκοντά του ως μαχαραγιάς. Στο παλάτι του είχε μια τεράστια συλλογή δίσκων με όλες τις ηχογραφήσεις σοβαρής μουσικής, εξαιρετικά ηχοσυστήματα για την αναπαραγωγή των ηχογραφήσεων και κάμποσα πιάνα με ουρά. Το 1948 έγινε ο πρώτος πρόεδρος της Φιλαρμόνια Concert Society στο Λονδίνο, της καλύτερης αγγλικής ορχήστρας εκείνη την εποχή. Και κατά τη διάρκεια της προεδρίας του ήταν που ίδρυσε και χρηματοδότησε τη Metner Society προς τιμήν του Ρώσου συνθέτη Νικολάη Μέτνερ. Ο Μέτνερ, για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του, του αφιέρωσε το τρίτο κοντσέρτο του για πιάνο. Και είναι αυτό το έργο που θα μεταδώσουμε σήμερα. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 25ο επεισόδιο, μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, το τρίτο του Νικολάη Μέτνερ. Πριν όμως από αυτό, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την τελευταία από τις 14 σονάτες για πιάνο που έγραψε ο Μέτνερ στα 1935-37. Από ηχογράφηση το 2021, που εκδόθηκε το 2024, ο Καναδός πιανίστας Μπέντζαμιν Μπερτίν ερμηνεύει τη σονάτα «Ιδίλιο» στη Σολ Μίζωνα. Το δεύτερο μέρος, «Αλέγκρο Μοντεράτο Εκαντάμπιλε». Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα, καλή ακρόαση.

Ήταν η σονάτα στη Σολ Μίζωνα του Νικολάη Μέτνερ, η τελευταία σονάτα του. Ερμήνευσε από έκδοση του 2024 ο Καναδός πιανίστας Μπέντζαμιν Μπερτίν. Και ήρθε η ώρα για το κοντσέρτο. Και τα τρία κοντσέρτα του Μέτνερ δεν είναι απλά. Ιδιαίτερα το τρίτο κοντσέρτο του που θα μεταδώσουμε σήμερα. Δεν είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές νότες. Είναι ότι όλες έχουν έναν ξεκάθαρο μουσικό και θεματικό λόγο για να είναι εκεί. Παρόλο που ο Μέτνερ ήταν δεξιοτέχνης της φόρμας της σονάτας, η δομή του κοντσέρτου είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Είναι αδύνατο να σπάσει ο κώδικας του οικοδομήματος της σύνθεσης του έργου. Το κοντσέρτο είναι σε τρία μέρη που παίζονται χωρίς διακοπή. Κάτι που απαιτεί εξαιρετική ενέργεια από την ορχήστρα, τον μαέστρο και πολύ περισσότερο από τον σολίστ. Το πρώτο μέρος είναι ευέλικτο στο ρυθμό. Οι ιδέες ρεούν ελεύθερα από το ένα τμήμα στο άλλο, σαν μια αφήγηση. Το βασικό θέμα, ο συνδετικός κρίκος ολόκληρου του έργου, εμφανίζεται για πρώτη φορά στο τρίτο μέτρο από τα κόρνα. Θα επανέλθει σε διαφορετικές μορφές ξανά και ξανά. Το δεύτερο μέρος είναι ένα ιντερλούδιο και διαρκεί μόλις 1,5 λεπτό. Το μέρος αυτό είναι ο σύνδεσμος που θα οδηγήσει στο τελευταίο μέρος, το Allegro Molto, το οποίο κορυφώνεται με μια κόντα, μια επανάληψη. Το έργο ο Μέτνερ το έγραψε σε ηλικία 63 ετών. Ο υπότιτλος είναι «Μπαλάντα», που υποδηλώνει από πού το εμπνεύστηκε, ειδικά το πρώτο μέρος. Πηγή έμπνευσης ήταν η μπαλάντα «Ρούσαλκα» του Ρώσου ποιητή Μιχαήλ Λέρμαντοφ, γνωστού και ως ποιητή του Καυκάσου. Το ποίημα μιλά για μια νύμφη του νερού, η οποία αποτυγχάνει να σαγηνεύσει έναν άνδρα που κοιμάται σε ένα μαξιλάρι από λαμπερή άμμο στη σκιά χοντρών καλαμιών. Η νύμφη τον φυλά ξανά και ξανά, αλλά εκείνος παραμένει ψυχρός, κοιμάται. Και έτσι η νύμφη τραγουδά πικραμένη πάνω από το γαλάζιο ποτάμι, και το ποτάμι ταράζεται καθώς τα σύννεφα αντανακλώνται πάνω του. Την ιστορία του ποίηματος ο Μέτνερ την επέκτηνε και στα υπόλοιπα μέρη του έργου, όπου ο άνδρας, προσωποποιώντας το ανθρώπινο πνεύμα, ξυπνά και ψιθυρίζει ένα τραγούδι που μετατρέπεται σε ύμνο, συμβολίζοντας το θρίαμβο επί του πειρασμού, τη λύτρωση και την αιώνια ζωή. Η ηχογράφηση που έχω επιλέξει έγινε το Νοέμβριο του 2013, στο Μπέργεν, στην Νορβηγία. Ερμηνεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Μπέργεν υπό τη διεύθυνση του Αμερικανού μαέστρου Άντριου Λίτον και με μεγάλο πρωταγωνιστή στο πιάνο, τον γεννημένο το 1980 στη Ρωσία, Βρετανό πλέον, Γευγένη Σούντμπιν. Ο εκλεπτισμένος ήχος της Φιλαρμονικής του Μπέργεν συνδυάζεται σε τέλεια αρμονία με την τεχνική τελειότητα του Γευγένη Σούντμπιν σε μια γεμάτη ένταση και πάθος ανάγνωση του τρίτου κοντσέρτου του Μέτνερ.

Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 25ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε το τρίτο του Νίκολαϊ Μέτνερ από εξαιρετική ηχογράφηση, βραβευμένη το 2016 με το Διεθνές Βραβείο Κλασικής Μουσικής στην κατηγορία κονσέρτο. Η ηχογράφηση έγινε στο Μπέργεν, στη Νορβηγία, τον Νοέμβριο του 2013, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Μπέργεν υπό τη διεύθυνση του Άντριου Λίτον, με πρωταγωνιστή στο πιάνο τον Γευγένη Σούτμπιν. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Η διάδοση του έργου του Μέτνερ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον μαχαραγιά της Μαϊσόρ, Τζέιτσα Μαράτζα Βαντίγιαρ, που όπως ανέφερα στον πρόλογο της εκπομπής, ίδρυσε στο Λονδίνο το 1949 μια εταιρεία για την ηχογράφηση και προβολή του συνόλου των έργων του Μέτνερ. Ο μουσικόφιλος μαχαραγιάς έγραφε και ο ίδιος μουσική, κλασική ινδική μουσική, και με μια σύνθεσή του, εκτός πλαισίου, θα κλείσω τη σημερινή εκπομπή. Έναν ύμνο στην Ινδουιστική θεά Σαρασβάτη. Σαρασβάτη σημαίνει η ουσία του εαυτού. Απεικονίζεται κρατώντας το μουσικό όργανο Βίνα. Το ινδικό μουσικό όργανο Βίνα συμβολίζει το δώρο της μουσικής στην ανθρωπότητα. Με το Βίνα η Σαρασβάτη παίζει τη μουσική της ζωής και της αγάπης. Την ύμνη τραγουδώντας η Ντέπτη Ναβαράτνα. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Με το σύνολο Le Musicien de Saint-Julien σε διεύθυνση του Φρανσουά Λαζαρεβίτς ακούσαμε χορό από την Πολωνία με αριθμό καταλόγου 45 του Georg Philipp Telemann. Έναν από τους πολωνικούς χορούς του που ανακαλύφθηκαν το 1986 σε συλλογή με χειρόγραφες παρτιτούρες στο Πανεπιστήμιο του Ρόστοκ. Το χειρόγραφο του Ρόστοκ, όπως αποκαλείται, είναι μια μεγάλη συλλογή με μουσική ιταλική, γαλλική, γερμανική όλων των ειδών και τριών αιώνων, ξεκινώντας από τον 15ο αιώνα. Ανάμεσά τους και η συλλογή χωρών από την Πολωνία του Τέλεμαν, που ήρθε να συμπληρώσει μουσικά μια εικόνα που ο ίδιος ο Τέλεμαν είχε αποτυπώσει με τις λέξεις του. Στις εντυπώσεις του από το ταξίδι του σε ηλικία 24 ετών στην επαρχία του Δουκάτου της Κρακοβίας, με τον εργοδότη του Κόμι Έρντμαν φον Πρόμνιτς ως αρχιμουσικός της αυλής του. Εντυπωσιάζεται από τη λαϊκή μουσική της Πολωνίας, όπου το βιολί κούρδιζε ψηλότερα και έπαιζε πιο δυνατά, λέει στις σημειώσεις του. Και επίσης, είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς τις καταπληκτικές μουσικές ιδέες που παρουσιάζονταν ανάμεσα στους χορούς. Όταν οι χορευτές ξεκουράζονταν και οι μουσικοί αυτοσχεδίαζαν για να γεμίσουν την ώρα, οποιοδήποτε άκουγε προσεκτικά θα μπορούσε να ξεσηκώσει σε 8 μέρες αρκετές μουσικές ιδέες για μια ολόκληρη ζωή. Και είναι αλήθεια πως πολλές τέτοιες ιδέες αποτυπώθηκαν σε ουβερτούρες, σουίτες του και άλλες συνθέσεις, αλλά όπως φαίνεται έγιναν και μια συλλογή πολωνικών χορών την οποία ανακαλύψαμε απλά λίγο αργότερα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η ξενάγηση στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής, σήμερα από έργο σε έργο με επιλογές ελεύθερων συνειρμών, ξεκίνησε και χωρίς να χάνουμε λεπτό κινούμε για τον επόμενο προορισμό μας. Πηγαίνουμε στο Middlesex της Αγγλίας του 1718. Η μύθια θαλάσσια νύμφη Γαλάτια συναντά στο δάσος τον Βοσκό Άκη, γιο του Φαύνου και της νύμφης Σημεθίδας. Αναστατώνεται, στην αρχή προσπαθεί να σωπάσει τα πουλιά που ξυπνούν το πάθος της. Τον ερωτεύεται. Σε ένα μικρό δίπρακτο θέαμα με μουσική. Για να διασκεδάσει τον εργοδότη του, πρώτο δούκα του Τσάντορ, James Bridges και τους φίλους του στο ανάκτορό του, για πρώτη φορά αφήνει τη μητρική γερμανική του γλώσσα, όπως επίσης και τη γλώσσα της μόδας των αντίστοιχων μουσικών θεαμάτων, την ιταλική. Ήρωες τραγουδούν στην αγγλική γλώσσα, σε κείμενο του John Gay. Η μικρή βουκολική όπερα, όπως λέει ο ίδιος, αρέσει πολύ και δεν θα σταματήσει να παίζεται ποτέ όσο ζει και μετά το θάνατό του. Βέβαια, όπως είναι φυσικό, σε κάθε παρουσίαση κάτι θα αλλάζει, με στοιχεία κωμικά και δευτερεύοντες ρόλους που σχολιάζουν χαριτωμένα με χιούμορ τα πάθη τους. Αρκετά χρόνια αργότερα, στο Λονδίνο του 1732, η Γαλάτια και ο Άκης διασκεδάζουν τον βασιλιά, τους φίλους του, τους Λονδρέζους. Και στο τέλος της πρώτης πράξης, μετά το πρώτο ερωτικό σμίξιμό τους, τραγουδούν πόσο χαρούμενοι είναι. Μαζί τους όλα τα πλάσματα της φύσης. Georg Friedrich Händel, Aces and Galatia, Άκης και Γαλάτια, με αριθμό καταλόγου 49, πράξη πρώτη, ντουέτο και χοροδιακό, Happy We, Χαρούμενοι Εμείς, με τον Paul Agnew, την Sophie Dainman, την ορχήστρα και χοροδία Lézard Florissant, σε διεύθυνση του William Christie.

Κατευθυνόμαστε στο Σάλτσμπουργκ, Δεκέμβριο του 1775, για το τρίτο μέρος του πέμπτου από συνολικά πέντε κοντσέρτα για βιολί και ορχήστρα που έχει συνθέσει μέσα στους τελευταίους 9 μήνες για τις μουσικές ανάγκες της αυλής του πρίγκιπα αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου Σκολορέντο. Κάθε ένα από τα κοντσέρτα του 19χρονου συνθέτη είναι πιο πλούσιο, πιο λαμπερό, διαφορετικό. Σε αυτό το τελευταίο μέρος του πέμπτου και τελευταίου κοντσέρτου βάζει στη μουσική του τις δυνατές εντυπώσεις εξωτικής μουσικής. Ξαφνική αλλαγή σε ελάσσον από μείζωνα, πιο γρήγορο ρυθμό, δοξάρια που παίζουν με το ξύλο, χτυπούν, στοιχεία που φέρνουν στην αίθουσα των ανακτόρων του πρίγκιπα, με τον δικό του τρόπο και σε τέμπο μινουέτου, μουσική εμβατηρίων των μουσικών συνόλων με ζουρνάδες, άρπιγγες, καμπανάκια, τύμπανα των επίλεκτων στρατιωτών γενίτσαρων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το κοινό του εύκολα αναγνωρίζει τα εξωτικά στοιχεία που δίνουν στο κοντσέρτο του το υποκοριστικό τουρκικό κοντσέρτο. Wolfgang Amadeus Mozart, κοντσέρτο για βιολί αριθμός 5 σε λα μείζωνα με αριθμό καταλόγου 219. Μέρος τρίτο, ροντό, tempo di menuetto, με τον Christian Tetzlaff, την Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, σε διεύθυνση του σολίστα.

Έχουμε έρθει στο Παρίσι του 1816 για μία από περίπου 1200 μικρές συνθέσεις, ασκήσεις, σπουδές, φαντασίες της συλλογής «Cours complet pour l'enseignement du fortepiano», πλήρη μαθήματα για τη διδασκαλία του φορτεπιάνου. Είναι της πρώτης γυναίκας καθηγήτριας στο Conservatoire του Παρισιού, η οποία ευτυχώς γλίτωσε την κιλοτίνα της περίοδου του τρόμου της Γαλλικής Επανάστασης λόγω του ταλέντου της και θέλησε να μοιραστεί τις γνώσεις και το πάθος της για τη μουσική. Για να μπορέσει το αριστερό χέρι να παίζει ένθετες μεμονωμένες νότες στη συνεχή κίνηση του δεξιού χεριού και να κυλάει η μελωδία απρόσκοπτα. Από τις 114 σπουδές για πιάνο της Ελέν Μοντζερούλ, σπουδή αριθμός 37 σε σολ μίζωνα, με την Κλέρ Χάμοντ.

Είναι ο κουρελιασμένος άνεμος το Οκτώβρη που φέρνει δάκρυα στα μάτια της. Μήπως φυσάει τόσο δυνατά που πρέπει να πάρει την ανάσα της με έναν ξαφνικό αναστεναγμό. Ο ήχος του καλπασμού του αλόγου εξασθενεί και ο αναβάτης δεν φαίνεται πια. Η μέρα σβήνει πίσω από την πορφυρή τη δύση και παγερή πέφτει η νύχτα. Πιέζει τα τρεμάμενα δάχτυλά της σφιχτά στα κλειστά της μάτια και στο μοναχικό κατόφλι εκεί τρέμει και κλαίει. Το 1893, στη Βοστόνη της Μασαχουσέτης, με μικρές παραλλαγές σε στίχους του William Dean Howells και μελωδίες που δανείζονται ιδέες και αρμονίες από τη λαϊκή μουσική, συνθέτει το δικό του folk song, λαϊκό τραγούδι, από τα 8 τραγούδια όπου 47 του Edward McDowell, με τον Stephen Sharp και τον James Barbagallo στο πιάνο.

Παραμένουμε στην ίδια χρονιά, στο 1893 και πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αυτή τη φορά στο Σπίλβιλ της Αϊόβα. Για μουσική που μπαίνει στο χαρτί σε σύντομες καλοκαιρινές διακοπές του Διευθυντή του Εθνικού Οδείου της Νέας Υόρκης, ο οποίος έχει έρθει από την Τσεχία με τη μουσική γνώση της μεγάλης παράδοσης και αποτυπώνει με ενθουσιασμό το νέο κόσμο μελωδιών και αρμονιών που έχει ανοιχτεί μπροστά του. Είναι το δεύτερο έργο που γράφει στην Αμερική, με τις μελωδίες της χώρας να γεννούν νέα μουσική στη δημιουργική του φαντασία. Αντωνίν Τβόρζακ, κουαρτέτο εγχόρδων αριθμός 12 σε φα μείζωνα, όπους 96, το αμερικανικό κουαρτέτο. Μέρος πρώτο, αλέγκρο μανών τρόπο, με το Tokyo String Quartet.

Οδηγούμαστε και πάλι στο Παρίσι. Τώρα είναι 1932. Έχουμε έρθει για την πρεμιέρα ενός κονσέρτου για πιάνο που τον πέδεψε ως ιδέα περισσότερα από 15 χρόνια. Όταν πρώτο ξεκίνησε, είχε στο νου του ένα θέμα από την λαϊκή μουσική της χώρας των Βάσκων. Ασχολήθηκε και τα παράτησε πολλές φορές μέσα σε αυτά τα 15 χρόνια με την ιδέα. Δεν τον ικανοποιούσε τίποτα. Ίσως και λόγω του υπέρβαρου ρομαντισμού πάνω στο σκελετό αυτής της μουσικής φόρμας. Όμως μετά το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη το 1928, τη συνάντησή του με τον George Gershwin και τη γαλάζια ραψοδία του, τα blues και τα spirituals της μουσικής jazz να ηχούν στα αυτιά του περισσότερο από ευχάριστα και μόλις μέσα σε 3 χρόνια ολοκληρώνει επιτέλους το κονσέρτο του για πιάνο. Και η πρόθεσή του είναι ξεκάθαρη, το λέει ο ίδιος. Είναι ένα δεξιοτεχνικό εξωστρεφές κονσέρτο για διασκέδαση, όπως του Mozart ή του Saint-Saëns. Maurice Ravel, κονσέρτο για πιάνο σε σολ μείζωνα. Μέρος πρώτο, Allegramente, με τον Christian Zimmermann, The Cleveland Orchestra σε διεύθυνση του Pierre Boulez.

στο Άμστερνταμ το 1955-1956. Από εκεί απαντά στην υπόσχεσή του, ή σωστότερα σε παραγγελία ενός από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο, του συμπατριώτη του, επιχειρηματία και διευθυντή ορχήστρας με τη δική του ορχήστρα δωματίου. Ο Πολ Ζάχερ του έχει ζητήσει για την Basler Kammer Orchester κάτι διαφορετικό. Ήθελα σε αυτό το έργο να θέσω κάποιες δυσκολίες τεχνικές στην ορχήστρα και τελικά το δύσκολο ήταν να το γράψω εγώ. Λέει για τις συνθέσεις του πάνω στην ιδέα σπουδών για ορχήστρα, που τελικά έγιναν σπουδές για τον ίδιο το συνθέτη. Μπορούν να παίζουν όλοι οι μουσικοί συγχρονισμένοι σε διάφορες τεχνικές πιτσικάτο μουσική. Μπορούν να δοκιμαστούν στην εκφραστικότητα και στις λεπτές ισορροπίες του ήχου των εγχόρδων Frank Martin, Etude pour orchestre à cordes, σπουδές για ορχήστρα εγχόρδων, σπουδή αριθμός 2 με την Chamber Orchestra of Europe σε διεύθυνση του Thierry Fischer.

Στη Σκωτία του 2023, σχεδόν τις ίδιες μέρες, δέχεται πρόσκληση σε γάμο φιλικού ζευγαριού και μια ανάθεση έργου για ορχήστρα. Και έτσι απλά, οι δύο προσκλήσεις ενώνονται με ένα βάλς που θυμάται τον 19ο αιώνα, μια σαραμπάντ με άρωμα 18ου, χορό πάνω σε χορό του σπιτιού, όπως αποκαλεί εκείνη τη χορευτική μουσική pop της δεκαετίας του 90, χορό από τη λαϊκή μουσική παράδοση της Σκωτίας. Χορή της φαντασίας της. 12 συνθέσεις, όλες μαζί ένα παζλ μουσικών αντιθέσεων σε ρυθμούς, χρώματα, μελωδίες. Κάθε μια ξεχωριστά ένας μικρός χορός για μια ορχήστρα που μπορεί να παίζει σε ένα γάμο, αλλά γιατί όχι και στην πιο σημαντική αίθουσα συναυλιών της χώρας. Έρολιν Γουόλεν, Dances for Orchestra, χορή για ορχήστρα, χορός πρώτος, όγδος και ένατος. Με την BBC Concert Orchestra σε διεύθυνση του John Andrews.

Το 1909 τη βάζει σε νότες για πιάνο σε ένα από τέσσερα ισπανικά κομμάτια ο Μανουέλ Τεφάγια. Εκεί τον συναντούν ένας μουσικός και το σύνολό του, τους οποίους τους έχουμε συχνά ακολουθήσει στα ταξίδια τους ανάμεσα σε δύο κόσμους και εποχές. Πάμε και σήμερα μαζί τους. Τελευταίο σταθμός της σημερινής μας διαδρομής, η Ανδαλουσία του Μανουέλ Τεφάγια, σε μια διασκευή του David Bruce για το μαντολίνο του Avea Vital και το μουσικό σύνολο Between Worlds.

0: Από έργο σε έργο ο χρόνος κύλησε και η ώρα του αποχωρισμού έφτασε. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα, με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Το τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 15 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι αποχαιρετά το Στέλιο Ράμφο, έναν επίμονο ερμηνευτή της νεότερης ελληνικής αυτοσυνειδησίας. Μέσα από το λόγο του, αναμετρείται με την ελευθερία ως προσωπική ευθύνη, ανοιχνεύει μέσα στο άτομο τις βαθύτερες ρίζες της συλλογικής συμπεριφοράς και αναζητεί στη συνάντηση παράδοσης και παρόντος τους όρους μιας ουσιαστικής αυτογνωσίας. Τιμή Σένεκεν για το Στέλιο Ράμφο. Το Σάββατο 15 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι, από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.

Έξι χορδές σαν μια ορχήστρα. Είναι η εβδομαδιαία εκπομπή του τρίτου προγράμματος, με τον Στέλιο Μούστο να παρουσιάζει την εξέλιξη της κιθάρας από την αναγέννηση και τον μπαρόκ ως τις μέρες μας. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Βουτέρης. Αγαπητοί ακροατές, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Μάγο Έρωτα, ένα από τα πιο γνωστά και πιο δημοφιλή έργα του Μανουέλ Ντε Φάγια, 1876-1946, του πρώτου Ισπανού συνθέτη που δημιούργησε αυθεντική έντεχνη μουσική χρησιμοποιώντας φολκλωρικά στοιχεία και συνδυάζοντάς τα με τις πλέον εκλεπτισμένες ενόργανες μουσικές δομές. Όλος παραδόξος πάντως, ένας τέτοιος συνθέτης που γνώριζε καλά και αγαπούσε πολύ την κιθάρα, δεν ασχολήθηκε όσο θα ήθελε αυτός και όσο θα θέλαμε κι εμείς φυσικά με το αγαπημένο μας όργανο. Ο Ντε Φάγια συνέθεσε εν τέλει μόνο ένα και αυτό πολύ μικρό έργο για κιθάρα. Ένα αριστουργηματικό όπως και αν έχει έργο αφιερωμένο στον Claude Debussy, ενώ σχεδίαζε να συνθέσει άλλο ένα, μια σελίδα που σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου θα απέδιδε την ατμόσφαιρα των μουσικών συναντήσεων στα σπίτια του 19ου αιώνα, εκεί όπου μια νεαρή κοπέλα θα έπαιζε, μια άλλη θα τραγουδούσε και μια τρίτη πιθανόν να απήγγειλε. Ο Μάγος Έρωτας λοιπόν, ένα μπαλέτο παντομήμα που φέρει τον υπότιτλο «Τσιγκάνικες σκηνές της Ανδαλουσίας», γραμμένο στην αρχική του μορφή για 15 μονονόργανα ως χιτανερία σε μία πράξη και δύο ταμπλό, ειδικά για την διάσημη Κανταόρα και Μπαϊλαόρα, Παστόρα Ιμπέριο και τον θείασό της. Πρώτη παρουσίαση στις 15 Απριλίου του 1915 στο θέατρο Λάρα της Μαδρίτης. Για τις επόμενες μεταμορφώσεις του έργου θα τα πούμε αργότερα, αφού πρώτα μιλήσουμε για τη μελαγχολία και το φλογερό πάθος που κατακλείζουν την ατμοσφαιρική αυτή μουσική. Στη Γρανάδα, η νεαρή τσιγκάνα, η Καντέλας και ο εραστής της, ο Καρμέλο, καταδιώκονται από το πνεύμα ενός νεκρού αντίζηλου, αλλά καταφέρνουν να το ξεγελάσουν με την πονηριά τους και να λύσουν τα μάγια. Ο συνθέτης εδώ αντλεί την έμπνευσή του από μύθους και τσιγκάνικα τραγούδια, ενώ χρησιμοποιεί ταυτόχρονα με έμπνευση στοιχεία του Κάντε Χόντο, εμβαθύνοντας το λαϊκό φολκλόρ και πετυχαίνοντας την άψογη ενσωμάτωσή του στην πλέον έντεχνη ευρωπαϊκή μουσική παράδοση. Πατρογονικοί μύθοι και παραδόσεις μετατρέπονται έτσι αυτόματα σε αρχέτυπα της ισπανικότητας. Ιδού λοιπόν αμέσως ο Μάγος Έρωτας του Μανουέλ Ντε Φάγια σε μεταγραφή για 4 κιθάρες του William Karrenkaiser και εξαιρετική ερμηνεία από το Los Angeles Guitar Quartet. Τα μέρη του έργου, εισαγωγή και σκηνή, στη σπηλιά η νύχτα, τραγούδι του πληγωμένου έρωτα, το φάντασμα, χορός του τρόμου, ο μαγικός κύκλος, το έπος του ψαρά, μεσάνυχτα, η προφητεία, τελετουργικός χορός της φωτιάς, το ξόρκισμα των κακών πνευμάτων, σκηνή, τραγούδι της φωτιάς που τρεμοπαίζει, παντομήμα, χορός του ερωτικού παιχνιδιού και φινάλε, οι καμπάνες του όρθρου.

Από ηχογράφηση του Ιουλίου του 1987 το Los Angeles Guitar Quartet με την πρώτη του σύνθεση, χωρίς τον Andrew York δηλαδή, ερμήνευσε έξοχα σε μεταγραφή για 4 κιθάρες του William Krenkeiser το αριστούργημα του Manuel de Falla, «Ο Μάγος Έρωτας». Η συμπαγής ψυχή της Ανδαλουσίας με τον de Falla να φτάνει στο απόγειο της έκφρασης της ισπανικής συμφωνικής μουσικής, αναδεικνύοντας τη μουσική παράδοση της Ανδαλουσίας σε κόσμημα της ποιοτικής ευρωπαϊκής μουσικής. Ο συνθέτης χρησιμοποιεί εδώ, με την άνεση του μοιημένου γνώστη, το πλούσιο μελωδικό, ρυθμικό και αρμονικό υλικό που του προσφέρει το φλαμένκο και δημιουργεί ένα έργο σπάνιας έντασης και ομορφιάς. Μια μουσική που, όπως και οι περισσότερες που έγραψε η πένα του ιδιοφυούς αυτού συνθέτη, ταιριάζει γάντι στις δυνατότητες της κιθάρας, όπως έχει ήδη αποδειχθεί από τις πάμπολες μεταγραφές και διασκευές των συνθέσεών του για μία, δύο, τρεις, τέσσερις ή πολύ περισσότερες κιθάρες. Τέτοιες ακριβώς θα σας παρουσιάσουμε κι εμείς σήμερα. Μεταγραφές διασκευές που μπορούν με σαγηνευτικό ασφαλώς τρόπο να μεταφέρουν τις ποιότητες του εφάνταστου συνθετικού έργου του de Falla στο αγαπημένο μας όργανο. Ειδού λοιπόν αμέσως δύο μεταγραφές για σόλο κιθάρα του κουβανού κιθαριστή και συνθέτη Joaquin Kletz, πάντα από τον μάγο έρωτα του Manuel de Falla. Παντομήμα και χορός του τρόμου σε ερμηνεία από τον ίδιο τον Joaquin Kletz σε δισκογραφική έκδοση του 1995.

παντομήμα όπου ακούγεται στην αρχική του μορφή το κυρίως θέμα της εισαγωγής και χορός του τρόμου, ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια του μπαλέτου. Ήταν δύο αποσπάσματα από το μπαλέτο «Παντομήμα, ο μάγος έρωτας» του Μανουέλ Ντε Φάγια σε μεταγραφή του κουβανού Χόακιν Κλέρτς και ερμηνεία στην Πάκο Μαρίν Κιθάρα του Ιδίου από δισκογραφική έκδοση του 1995. Μάγος έρωτας λοιπόν που γράφτηκε εντάχει από τον Μανουέλ Ντε Φάγια άματι επιστροφή του στην Ισπανία από το Παρίσι το 1915. Πρώτη παρουσίαση στις 15 Απριλίου του 1915 με 15 μόνον όργανα στην ορχήστρα και την διάσημη Παστόρα Ιμπέριο να μεγαλουργεί χορεύοντας και τραγουδώντας. Το 1916 τώρα ο Ντε Φάγια έκανε νέα ενορχήστρωση στο έργο παραλείποντας τα φωνητικά μέρη και παρουσιάζοντάς το σε συναυλιακή πλέον εκδοχή. Μετά από πολλές άλλες αλλαγές και τροποποιήσεις και μια νέα ενορχήστρωση, ο Μάγος Έρωτας ξαναεμφανίστηκε στη σκηνή ως μπαλέτο στο Παρίσι στις 22 Μαΐου του 1925 με δύο από τους σπουδαιότερους Ισπανούς χορευτές της εποχής, τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, την Αντωνία Μερθέ Λα Αργεντίνα και τον Βιθέντε Εσκουδέρο. Αυτή ήταν και η τελική βερσιόν του έργου, αυτή που παίζονταν μέχρι και πριν δύο δεκαετίες συναυλιακά και δισκογραφικά, μέχρι να εμφανιστεί ξανά στο προσκήνιο η αρχική εκδοχή του Ελαμούρ Μπρούχο ως χιτανερία, ως έργο δηλαδή για τη σκηνή, με τραγούδια και διαλόγους πάνω στη μουσική, χορευτικά νούμερα και πολύ περισσότερη μουσική από ό,τι συνηθίζονταν σε μια θαρθουέλα του Χένερο Τσίκο. Εμείς πάντως σήμερα σας παρουσιάζουμε κιθαριστικές μεταγραφές από την πιο γνωστή εκδοχή για μεγάλη ορχήστρα. Σειρά λοιπόν έχουν τώρα τρεις μεταγραφές για δύο κιθάρες. Με τη σειρά που θα ακουστούν, ο Μαγικός Κύκλος, το έπος του Ψαρά, σε μεταγραφή και ερμηνεία από το Classical Guitar Duo των Julian Gray και Roland Pearl, εν έτη 1991. Τελετουργικός χορός της φωτιάς, το Ξόρκισμα των Κακών Πνευμάτων, σε μεταγραφή και ερμηνεία από το κιθαριστικό ντουό των Robin Hill και Peter Wilczynski, εν έτη 1996. Και τέλος, Τραγούδι της φωτιάς που τρεμοπαίζει, σε μεταγραφή του Joaquin Prats και ερμηνεία από τις δύο κιθάρες, τον Sergio Tordini και Joaquin Prats, εν έτη 1995.

Ο μαγικός κύκλος, το έπος του ψαρά, όπου βρισκόμαστε στο πιο χαλαρό κομμάτι του μπαλέτου, τελετουργικός χορός της φωτιάς, το ξόρκισμα των κακών πνευμάτων, ίσως το πιο γνωστό κομμάτι του μπαλέτου, με το βασικό του θέμα να έχει αναγνωριστεί ως υπόδειγμα ισπανικής μουσικής και να χρησιμοποιείται στις πιο ετερόκλητες περιπτώσεις, όποτε συμβαίνει να γίνεται αναφορά στην Ισπανία. Και τέλος, τραγούδι της φωτιάς που τρεμοπαίζει, ένα ακόμα από τα πλέον δημοφιλή αποσπάσματα του μπαλέτου, μια σελίδα εμποτισμένη με το πνεύμα του φλαμένκο και με διανθήσεις, βασικό στοιχείο της ανδαλουσιάνικης αισθητικής, που χρησιμοποιούνται από τον Τεφάγια με τη διακριτικότητα και τη βαθιά γνώση που ταιριάζει σε μια μουσική μεγαλοφυΐα του δικού του διαμετρήματος. Από τις δύο κιθάρες, στις τρεις τώρα, για να απολαύσουμε εκ νέου τα δύο από τα τρία προηγούμενα αποσπάσματα από τον Μάγο Έρωτα του Μανουέλ Τεφάγια, σε μεταγραφή για τρεις κιθάρες του Ολιβιέ Μπενσά και ερμηνεία από το δικό του τρίο Μπενσά, σε ηχογράφηση.

Αυτό ήταν το τρίο Μπενσά σε δύο πασίγνωστα αποσπάσματα από το μπαλέτο «Ο Μάγος Έρωτας» του Μανουέλ Δε Φάγια, εδώ σε μεταγραφή για τρεις κιθάρες του Ολιβιέ Μπενσά και ηχογράφηση του 1993. Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ήδη ολόκληρο τον Μάγο Έρωτα σε μεταγραφή για τέσσερις κιθάρες, διάφορα δημοφιλή αποσπάσματα σε μεταγραφές για μία, δύο και τρεις κιθάρες και ειδού τώρα, για άλλη μια φορά σήμερα, ο τελετουργικός χορός της φωτιάς, το ξόρκισμα των κακών πνευμάτων, σε μεταγραφή για ορχήστρα από κιθάρες. Ο Ιταλός Μάουρο Μπρούσκι διευθύνει την δική του μαθητική κιθαριστική ορχήστρα Λίμπρα σε ηχογράφηση του 2007.

Ήταν ο τελετουργικός χώρος της Φωτιάς, εδώ σε μεταγραφή για ορχήστρα με κιθάρες και ερμηνεία από την μαθητική κιθαριστική ορχήστρα Λίμπρα του Ιταλού Μάουρο Μπρούσκι. Και εμείς επιβάλλεται, πιστεύουμε, να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στο αριστουργηματικό μπαλέτο Ο Μάγος Έρωτας του Μανουέλ Ντε Φάγια με την απαράμιλη κορυφαία κιθάρα του Πάκο Ντε Λουθία μέσα από το άλμπουμ Σταθμού που εξέδωσε το 1978 με δικές του εμπνευσμένες μεταγραφές διασκευές δημοφιλών σελίδων του Μανουέλ Ντε Φάγια σε δεξιοτεχνικές ερμηνείες που κόβουν την ανάσα. Ακούστε την εισαγωγή, την παντομήμα και τον χορό του τρόμου και αντιληφθείτε εύκολα γιατί, ενώ μέχρι σήμερα ξέραμε ότι το φλαμένκο υπήρχε μέσα στη μουσική του Ντε Φάγια, χρειαζόταν αυτή ακριβώς η ηχογράφηση για να αποδείξει του λόγου το αληθές. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Ο Στέλιος Μούστος που επιμελήθηκε και παρουσίασε την ειδική κιθαριστική εκπομπή «Έξι χορδές σαν μια ορχήστρα» για το τρίτο πρόγραμμα, και ο Θανάσης Βουτέρης που είχε την τεχνική επιμέλεια, σας εύχονται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της μέρας σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Το τρίτο πρόγραμμα αποχαιρετάμε από τον ίδιο του το λόγο, τον Στέλιο Ράμφο, τον φιλόσοφο και συγγραφέα που έφυγε από τη ζωή στις 10 Αυγούστου 2026 σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας ένα ιδιαίτερο και βαθύ αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική διανόηση. Ακολουθεί η τελευταία εφόλης ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» για το τρίτο πρόγραμμα. Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Υποδέχομαι σήμερα έναν από τους σημαντικότερους φιλοσόφους της γενιάς του 70, μια γενιά που διεκδίκησε λόγο, μνήμη και στοχασμό σε δύσκολους καιρούς, τον Στέλιο Ράμφο. Πολλοί εύλογα τον αποκαλούν τον τελευταίο στοχαστή με το ειδικό βάρος εκείνης της εποχής. Η ουσιαστική συμβολή του έγκυται στο ότι ανέγνωσε την ιστορία ως βίωμα και ως ψυχικό μηχανισμό που παραμένει ενεργός και καθοριστικός. Μέσα από το λόγο του, επιχείρει να φωτίσει το ανθρώπινο στοιχείο πίσω από τις έννοιες, να δώσει υπόσταση στις αγωνίες της ελευθερίας, την αναζήτηση νοήματος και τη διαρκή ένταση ανάμεσα στο ατομικό και στο συλλογικό. Μου δίνει μεγάλη χαρά η παρουσία σας, κύριε Στέλιο Ράμφο. Καλώς ορίσατε.
2: Καλώς σας βρίσκω.
1: Είστε ευχαριστημένος από τη ζωή?
2: Και η ζωή είναι ευχαριστημένη από μένα.
1: Σας έδωσε αυτά που τη ζητήσατε?
2: Μου έδωσε χωρίς να ζητάω. Δεν έχω μάθει να ζητάω. Και γι' αυτό τα πάω καλά.
1: Τέλεια.
2: Υπό αυτή την έννοια είμαι λίγο νεάντερνταλ. Αλλά έτσι ήρθαν τα πράγματα.
1: Εντυπωσιασμένος από το τελευταίο σας πόνημα, «Σαν αυθαρσία μέσα μας» το ονομάζετε. Εκδόσεις Αρμός.
2: Και κάνετε... τον Καβάφη.
1: Ναι, κάνετε κάτι καταπληκτικό. Δίνετε μια βαθιστόχαστη ερμηνεία για σχεδόν κάθε ένα ποίημα του Καβάφη, σαν να έφτασε ο καιρός να κατανοήσουμε γιατί είναι τόσο σπουδαίος και ακόμα πιο πολύ γιατί μας αρέσει κάτι που πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε. Αλήθεια, πώς σκεφτήκατε κάτι τέτοιο?
2: Το σκέφτηκα από την απορία αυτή. Και εγώ ίδιος, αρχίζοντας να διαβάζω Καβάφη, μ' άρεσε χωρίς να καταλαβαίνω, και οι φίλοι μου δεν τους άρεσε χωρίς να καταλαβαίνουν ακριβώς περί τίνος πρόκειται.
1: Το ανεξήγητο του εξηγητού, λοιπόν.
2: Οπότε προέκυψε φυσιολογικά η ανάγκη, μα τι ακριβώς γίνεται και μας αρέσει κάτι χωρίς να το πολύ καταλαβαίνουμε, γιατί δεν το σκεφτόμαστε παραπέρα. Δεν προσπάθησα να το σκεφτώ και βγήκε, έγιναν μαθήματα για τα 90 χρόνια από το θάνατό του.
1: Οπότε τελικά το γράψατε για να το διαβάζετε εσείς ο ίδιος αρχικά?
2: Όχι, το διαβάζει κόσμος. Το έγραψα για να το μοιραστώ.
1: Σίγουρα.
2: Επειδή ήταν προϊόν και δικού μου προβλήματος και έχουμε ανάγκη να μοιραζόμαστε τις αδυναμίες μας.
1: Πώς βλέπετε, κύριε Ράμφο, την ισορροπία ανάμεσα στην πνευματική αναζήτηση και την ανάγκη για υλική ευημερία στον καιρό μας? Μπορεί να αναγεννηθεί ο άνθρωπος με κάτι άλλο εκτός από την πνευματική αναζήτηση?
2: Επειδή είπατε τη δύσκολη λέξη αναγεννηθεί, δεν μπορεί. Αλλά να επιβιώσει... Με υλικά επιβιώνει, αλλά τι μας ενδιαφέρει, να ζήσουμε ή να επιβιώσουμε? Νομίζω ότι το θέμα είναι να ζήσουμε, όχι να επιβιώνουμε. Επιβιώνουν τα ζώα, οι άνθρωποι ζουν. Και αυτό το θεωρώ ότι είναι ένα αρκτήριο λάκτισμα για τη θέση μας στη ζωή.
1: Πώς αναβαπτίζεται η επιθυμία σε δημιουργική δύναμη που ενώνει τους ανθρώπους με τις ιδέες, όταν οι νεότερες γενιές τρέχουν να καλύψουν την αδημονία της στιγμής χωρίς να έχουν που να ριζώσουν ψυχικά? Ή αλλιώς, σε μια κοινωνία που καταπίνει τα πάντα εδώ και τώρα, πληροφορίες, ιδέες, ανθρώπους, ποιος είναι ο ρόλος της ήρεμης σκέψης που θέλει χρόνο για να οριμάσει? Υπάρχει κάτι τέτοιο σήμερα?
2: Η δυσκολία όλη της επιθυμίας είναι ότι όλο το χρόνο το συρρυκνώνει στο τώρα. Και αυτό είναι το αδίεξοδό της. Η σκέψη είναι ακριβώς το αντίθετο και η ύπαρξη του ανθρώπου είναι ακριβώς το αντίθετο, διότι στην πραγματικότητα για να διαμορφωθεί ψυχικός κόσμος χρειάζεται χρόνος, όχι χρόνος να περνάει, χρειάζεται η αίσθηση την οποία σου δημιουργεί το γεγονός ότι είσαι μέσα στον χρόνο.
1: Μήπως αυτός είναι και ο λόγος που έχει γίνει τόσο διάσημο αυτό το ποίημα του Καβάφη, η Ιθάκη?
2: Και όχι μόνο. Ολόκληρος ο Καβάφης έχει το υπόγειο θέμα του το χρόνο. Γιατί ο χρόνος είναι το πεδίο που διαμορφώνονται τα συναισθήματα, τα οποία χάνονται όταν ο χρόνος γίνει ευθεία γραμμή, όταν γυρίσει μέσα μας είναι η Ανάσταση. Έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε. Ανάσταση δεν είναι να είσαι θαμμένος και να σηκώνεσαι. Είναι ακριβώς να ανασταίνεσαι, να βγάζεις από μέσα σου όλα εκείνα τα οποία έχει συσσωρεύσει η ευθεία γραμμή των υποχρεώσεων, των αναγκών και της επιβιώσεως.

0: Έχετε καταλάβει, κύριε Ράμφο, τι είναι τελικά η Ιθάκη του Καβάφη?
1: Η Ιθάκη είναι κάτι το οποίο ανατρέπει μια αρχική ιδέα που έχουμε για τον Οδυσσέα. Η αρχική αυτή ιδέα είναι ότι επιτέλους μετά από περιπέτειες γυρνάει. Ο Οδυσσέας όμως στην Οδύσσεια, αφού γυρίζει, πρέπει να ξαναφύγει. Το μυστικό της Ιθάκης είναι ακριβώς ότι ο χρόνος όταν γυρνάμε δεν κλείνει, αλλά ανοίγει. Η επιστροφή είναι άνοιξη. Αυτή την κουβέντα την είχα με το συγχωρημένο το Λεβινάς στο Παρίσι, που κουβεντιάζαμε πολύ συχνά θέματα ελληνισμού και ιουδαϊσμού. Του άρεσε για τα ελληνικά, μου άρεσε να ακούω για τα άλλα. Διότι εκείνος έμενε στο ΟΤΕΓΙ εκεί στην Ecole Normale Israélite και τη διεύθυνε και ήταν μέσα σε αυτό το κλίμα και το διδακτικό και το... Και μια φορά μου λέει, ναι, αλλά εσείς κλείνεστε στην επιστροφή. Του λέω, όχι, κάνεις λάθος. Διότι στην μου λέει, γιατί ο Οδυσσέας γυρνάει. Λέω, όχι, διότι φεύγει αμέσως μετά. Του λέει, τι μου λες? Λέω, δέστατος στην Οδύσσεια.
0: Οπότε είναι διαμπερής η Ιθάκη.
1: Η Ιθάκη όχι είναι απλώς διαμπερής. Είναι μια μεγάλη παγίδα για όποιον θέλει να βολευτεί. Γιατί το πραγματικό γύρισμα είναι να ξαναφύγεις.
0: Οπότε ο Καβάφης μας λέει ότι ο παράδεισος βρίσκεται στο δρόμο.
1: Ο παράδεισος βρίσκεται στο πόσο πλούσιος είναι ο δρόμος.
0: Στον δρόμο.
1: Γιατί μπορεί να είναι δρόμος και να είναι περιπλάνηση. Μπορεί να είναι αλητεία. Εδώ είναι ο πλούτος. Δηλαδή το ίδιο το ταξίδι μπορεί να είναι πλούτος. Όχι ότι δεν χρειάζεται η επιστροφή, γιατί αλλιώς είναι μια περιπλάνηση. Αλήτης θα πει περιπλανόμενος. Δεν είναι τύπος, ας πούμε, άθλιος που λέμε σήμερα. Έτσι, αλήτης είναι αυτό που περιπλανιέται. Η σημασία είναι θεμελιώδης του παρόντος. Γιατί το παρόν είναι εκείνο που ξαφνικά δίνει νόημα και πλούτο στο καινούριο ταξίδι. Γιατί το ταξίδι μόνο του, χωρίς αυτό, και έχει σημασία, διότι ο χρόνος του Ισραήλ είναι χρόνος μέλλον. Και μου λέει, με το παρόν γυρνάμε στο... Λέω, όχι, διότι το παρόν ανοίγεται στο μέλλον. Και του άρεσε πολύ για αυτή η...
0: Μεγάλη στιγμή για σας.
1: Είχαμε τέτοιες κουβέντες, ας πούμε, και τώρα μου το θυμήσατε...

0: Επίσης, σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης, αν ο πολιτισμός, κύριε Ράμφο, είναι μεταξύ άλλων η οργανική σύνθεση διαχρονικών στοιχείων της γλώσσας, της τέχνης και της σκέψης, πόσο ανθεκτικός μένει απέναντι στη δεσποτεία του υπερεπήγοντος που μετατρέπει την έλογη πράξη σε φρενήρη ακροβασία πάνω στην αμεσότητα?
1: Το παρόν δεν χρειάζεται να το πετάξει κανείς, ας πούμε, στα σκουπίδια. Χρειάζεται πάντοτε να το καταλαβαίνει σαν διάρκεια. Δηλαδή σαν χρόνο αδιάκοπο. Το αδιάκοπο του χρόνου είναι που μας ενδιαφέρει. Το παρόν κάθε φορά είναι η διακοπή του. Η διακοπή του σημαίνει ένα ξερίζωμα συνεχές. Επομένως, το ζητούμενο είναι η διάρκεια όπου το παρόν πλουτίζει, πάβει και βρίσκει τον εαυτό του στις προεκτάσεις του, στις προοπτικές του κτλ. Δηλαδή χρειάζεται πάντοτε μια σχέση με το χρόνο όπου το παρόν δεν θα μπορέσει ποτέ να βρει δικαιολογία στον εαυτό του.
0: Και το παρόν μετατρέπεται ακαριέα σε παρελθόν.
1: Βέβαια. Μα δεν είναι τυχαίο σε πολλά ποίηματα του Καβάφη όταν λέει ότι έγινε αμέσως κάτι. Τι, αυτό το αμέσως που είναι ότι θυμήθηκε. Ότι άλλαξε ο κόσμος επειδή θυμήθηκε. Δηλαδή το άμεσο παρόν ήταν ένας μεγάλος πλούτος επειδή έφερε πολύ χρόνο. Όταν θυμάμαι τώρα, το τώρα πάβει να είναι η στιγμή. Γίνεται αιώνας.

0: μία σκέψη. Η ταχύτητα της πληροφορίας σήμερα τι άλλο είναι παρά μια ύπουλη παγίδα. Υπνοτίζει την εσωτερική μας αργή ορίμανση και μετατρέπει το στοχασμό σε ανάλαφρη περιήγηση χωρίς βάθος.
1: Το πρόβλημα της ελευθερίας είναι ότι με τρόπο πολύ δόλιο προσπαθεί να αντικαταστήσει τη γνώση. Δηλαδή η πληροφορία είναι η διάλυση της σκέψεως, η διάσπασή της στα πολλά. Η σκέψη είναι η ενότητά της στο ουσιώδες. Και είναι αυτό που είναι και μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας. Ζούμε στην εποχή των πληροφοριών και από αυτή την έννοια μας είναι εύκολο να κυνηγάμε την αλήθεια. Η εποχή μας σήμερα είναι εποχή καταδιώξου της αληθείας εν ονόματι της σχετικότητος, την οποία σιγουντάρουν οι πληροφορίες προφανώς και όλα τα μέσα, τα μίντια και τα λοιπά. Εξαιρώ την ΕΡΤ. Για λόγους ευγενίας, όχι για λόγους ακριβίας.
0: Πολλές φορές αναφέρεστε στην ανάγκη να συνδέσουμε τη λογική με το συναίσθημα. Ποια νομίζετε, κύριε Ράμφο, ότι είναι η μεγαλύτερη δυσκολία στο χτίσιμο αυτής της γέφυρας μεταξύ συναισθήματος και λογικής?
1: Είναι να νομίζουμε ότι η λογική είναι απλώς μια σχέση αιτίου και αποτελέσματος. Ενώ είναι και λογική να σκεφτούμε σαν το Φρόιντ να φέρει το ασυνείδητο μπροστά. Είναι και λογική η κβαντομηχανική και αυτή. Επομένως, η λογική, το πρόβλημά της είναι μόνο να απομονωθεί στην αιτία και το αποτέλεσμα. Αλλά ο κίνδυνος σε αυτή την περίπτωση είναι να γίνει μηχανή ο κόσμος. Και αν γίνει μηχανή ο κόσμος, είναι ο καλύτερος τρόπος να επιστρέψουμε στη φύση ολοκληρωτικά, νομίζοντας ότι γινόμαστε πιο πολιτισμένοι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας σήμερα. Ναι στη λογική, αλλά όχι στη μηχανική λογική. Η μηχανική λογική είναι σε κατώτερο επίπεδο, πρέπει να υπάρχει για να έχουμε μηχανήματα όπως αυτά, αλλά όχι για να χάσουμε την ανθρωπιά μας. Η απόλυτη λογική δεν πάει με την ελευθερία. Έχουμε ανάγκη από λογική για την ελευθερία και η ελευθερία έχει ανάγκη από λογική, αλλά όχι από μηχανή. Πρέπει η μηχανή να έχει όρια. Γιατί ακόμα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν αποκλείεται η απόλυτη μηχανή να φέρνει την απόλυτη ισότητα. Η απόλυτη ισότητα είναι τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Το είδαμε στα Γκουλάγκ, το είδαμε στο Auschwitz. Ήταν ισοτική να εξαφανιστεί κάτι το οποίο ήταν άχρηστο και να μείνουν καθαροί. Οι μηχανές τι κάνουν, καθαρίζουν αυτό που δεν είναι καλό και κρατάνε το καθαρό. Έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι είναι πολύτιμο πράγμα η μηχανή. Έτσι, αλλά πρέπει να είναι στην υπηρεσία της ελευθερίας.
0: Υπάρχει μία σύγχυση μεταξύ ελευθερίας και ελευθεριότητας, λέτε, στον καιρό μας?
1: Βέβαια, διότι όταν αναμειγνύεται η ελευθεριότητα με την επιθυμία, πάβει να υπάρχει ευθύνη που είναι το χαρακτηριστικό της ελευθερίας. Η ελευθεριότητα είναι ελευθερία χωρίς ευθύνη. Είναι παραπλανητικό, είναι κόλπο.

0: αυτή η αιμονή της μεταπολιτευτικής μας συνείδησης να βλέπει μπροστά, όταν τα ιστορικά της αποτυπώματα υποφόσκουν πάντοτε από πίσω? Ποια κενά ταυτότητας λέτε πως συσσωρεύονται όταν η επιθυμία της προόδου υπερτερεί μιας δημιουργικής αυτογνωσίας?
1: Κάθε μετά έχει ένα πρόβλημα ή θέλει να αποκλείσει το πριν. Το πριν είναι πολύτιμο και στη μαυρίλα του. Επομένως, επειδή θέλει να το αποκλείσει, γι' αυτό είναι γεμάτη βαρύδια η μεταπολίτευση. Επειδή θέλει να αποκλείσει, κάθε φορά που θέλουμε να αποκλείουμε, υπογράφουμε μια ανευθυνότητα εκ μέρους μας. Και όποτε αποδέχεσαι την ανευθυνότητα, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και γι' αυτό πέρασε μισός αιώνας και μιλάει η μεταπολίτευση που υπό κανονικές συνθήκες χρειαζόταν ένας μήνας στη μνήμη μας την ιστορική. Αλλά η μαυρίλα αυτού του ανεύθυνου λόγου αποκλεισμού ήταν εκείνη που έκανε 50 χρόνια να περιμένουμε. Και δεν είναι βέβαιο ότι έχει τελειώσει. Διότι όσοι κυριάρχησαν, ας πούμε, στην μεταπολίτευση, αυτό το πνεύμα του αποκλεισμού του πριν. Δεν έχουμε σκεφτεί καλά ούτε τη δικτατορία. Διότι δεν έχουμε σκεφτεί καλά ακριβώς τι σχέση μπορεί να έχει με κοιτάσματα βαθύτερα του κόσμου μας. Γιατί δεν βγήκε από το μηδέν. Από κάπου βγήκε αυτό το πράγμα. Και αυτό το κάπου μπορεί να είναι ακόμη μέσα μας. Στα απλά ψέματα που λέμε στην πολιτική, ας πούμε.
0: Πώς διανύσατε εκείνη την περίοδο?
1: Στο Παρίσι. Είχα φύγει το 65.
0: Α, δεν φύγατε...
1: Όχι, όχι, όχι. Είχα φύγει το 65 και γύρισα το 74.
0: Με τον Καραμαλή, έτσι. Και τονίζεται ότι η δημοκρατία στη σημερινή της εκδοχή παράγει ανία μάλλον παρά ελπίδα. Ποια λοιπόν μορφή πολιτικού ήθους και εκπαίδευσης θα μπορούσε να αναζωπυρώσει ένα βαθύτερο αίσθημα ευθύνης στο συλλογικό ασυνείδητο, ώστε η ψυχική αποστασιοποίηση από τον δημόσιο βίο να μετατραπεί σε καινούριο όραμα κοινωνικότητας?
1: Νομίζω ότι εκείνο που χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να είμαστε πάντα επιφυλακτικοί με μας και γι' αυτό να λαμβάνουμε υπόψη τα κενά που έχουμε, ώστε να ψάχνουμε και να ψαχνόμαστε. Οι πληρότητες κάνουν πολύ κακό, γιατί η πληρότητα οδηγεί σε ανυπαρξία ορίων και σε ένα σχετικισμό ο οποίος μάλλον καταστρέφει, παραστηρίζει τα πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι οι σοφιστές οι αρχαίοι λέγαν ότι ξέρουν, ενώ ο Σοκράτης έλεγε δεν ξέρω τίποτα. Η γονιμότητα αρχίζει από τη στιγμή κατά την οποία αισθανόμαστε ανεπαρκείς και ζητάμε να ξεπεράσουμε αυτή την ανεπάρκεια έντιμα.
0: Θυμάμαι αυτή την κουβέντα του Καζαντζάκη. Όποιος έχει βρει τη λύση δεν μπορεί να με βρει εμένα.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι αισθάνονται ότι έχουν βρει τη λύση, δηλαδή η ψευδέστηση της τεχνολογίας, ενός πληκτρολογίου πλαστικού?
1: Νομίζω και αποβλέπει αυτό το πράγμα, ναι. Γιατί είναι ένα είδος διασκεδασμού της ανασφαλείας μας. Αλλά η ανασφάλεια πρέπει να γυρίσει σε κάτι γόνιμο, να γίνει γόνιμη αναζήτηση. Όχι να γίνει αντικείμενο θωπίας η ανασφάλεια με ψευδεστήσεις γνώσεων και στερεότητες που κάθε μέρα αναμεταδίδουν, ας πούμε, τα μέσα τα λεγόμενα.
0: Είμαστε βουτυγμένοι στις ψευδεστήσεις πάντως, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω, ναι, βουτυγμένοι, όχι επειδή είμαστε βουτυγμένοι, αλλά γιατί τις θεωρούμε αλήθεια. Και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτές, χωρίς αυτή την αλήθεια.
0: Δηλαδή τελικά έχει νικήσει ο διαφημιστής, έτσι?
1: Αυτή τη στιγμή έχει την υπεροχή στο παιχνίδι. Είναι περιζήτητος, εν πάση περιπτώσει, μας πάει η ευκολία πάντα. Γιατί η πληροφορία είναι μια ευκολία.
0: Ο διαφημιστής τι κάνει, ζυγίζει την ψυχή μας, τη βρίσκει κάτω από 29 γραμμάρια και...
1: Ο διαφημιστής μας παρουσιάζει την καλύτερη εικόνα μας. Και κυρίως την καλύτερη εικόνα της επιθυμίας μας. Οπότε να είμαστε ελεύθεροι απέναντι στην επιθυμία και να ζητάμε ό,τι περνά από το μυαλό μας. Ακόμη και να γίνουμε γατούλες ή δεν ξέρω τι άλλο να γίνουμε.
0: Δηλαδή στο κούτελό μας γράφει «Η ζωή μου χρωστάει ό,τι χρειάζομαι».
1: Ενώ στην πραγματικότητα της χρωστάω τα πάντα.

0: Κράτησα αυτή την κουβέντα σας. Λαϊκισμός λέτε. Δεν είναι η εξαγορά συμπαθειών με επιδόματα. Φοβερή κουβέντα. Αλλά πολύ περισσότερο η αναγωγή του λαϊκού αισθήματος σε αδιαμφισβήτητη ηθική ρομφαία. Πώς διακρίνεται, κύριε Στέλιο Ράμφο, ανάμεσα στην αρχαίγονη ανάγκη του πολίτη να ταυτίζεται ή να ανήκει σε ένα εμείς και στη μεταποίηση αυτού του αισθήματος σε δημαγωγικό όπλο που καθαγιάζει την οργή ως πολιτική πράξη?
1: Γιατί το λεπτό σημείο είναι ότι το εμείς δεν μπορεί να είναι ποτέ γόνιμο αν δεν χωράει, αν είναι απλώς αθρηστικό, είναι θάνατος. Αν το εμείς δεν είναι πρώτα η χωρητικότητα η δική μου, το αγκάλιασμα του άλλου, τότε τα χάσαμε όλα. Τότε έχουμε ένα πολύ κάλπικο και καταστροφικό εμείς. Είναι η μάζα.
0: Πιστεύετε ότι η θρησκευτική παράδοση συνεχίζει να επηρεάζει βαθιά τον τρόπο που σκέφτεται η κοινωνία και πώς το βλέπετε αυτό να εκφράζεται στην σημερινή καθημερινή ζωή?
1: Το πρόβλημα με την θρησκευτική κατάσταση στις πολύ προηγμένες, που λέμε ανεπτυγμένες χώρες, ας πούμε, έχει να κάνει με το εξής. Με το γεγονός ότι το στοιχείο το υπερβατικό έχει μεταβληθεί σε ηθική ανθρώπινη απλώς. Και η ανθρώπινη ηθική μπορεί να μπάζει νερά. Έχει χαθεί το υπερβατικό στοιχείο. Έχει χαθεί το κάθετο και έχει μείνει το οριζόντιο. Χωρίς το κάθετο δεν μπορεί να υπάρξει ψυχή του ανθρώπου. Το οριζόντιο είναι μόνο επιθυμία και κατανάλωση. Αυτό είναι η κρίση της δύσεως. Όπως η κρίση των άλλων είναι ότι έχουν ένα κάθετο το οποίο δεν έχει εσωτερικότητα, αλλά είναι μια υποταγή σε μια γενική θέληση.
0: Οπότε διαχωρίζεται μεταξύ δομικής κοινωνίας εκείνης και οντολογικής.
1: Θεωρώ ότι το μυστικό της ζωής είναι ο συνδυασμός του καθέτου με το οριζόντιο. Το κάθετο είναι οι αξίες, το οριζόντιο είναι η καθημερινότητα. Αυτά τα δύο αν δεν συνυπάρχουν οργανικά, πάμε σε μια μεγάλη σε καταστροφή όπως σήμερα, γιατί με τη δύναμη που έχει το λεγόμενο εδώ και τώρα εξαφανίζεται το πέρα από το τώρα.
0: Το επίγον και το σημαντικό.
1: Είναι το αιώνιο ζητούμενο, διότι όταν κατέβαινε και ο Μωυσής από το Σινά τους έβλεπε να χορεύουν γύρω από το τώρα. Και θύμωνε και τάσπαγε και ξαναγύριζε πίσω. Γιατί δεν έπρεπε να ξεχνάμε αυτό. Το πρόβλημα του Θεού είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει αξιακό χαρακτήρα η ουσία της ζωής. Δεν είναι τι τηρούμε τυπικά, τελετουργικά, θρησκευτικά, που όλα εκεί τίνουν, ο καθένας με τον τρόπο του. Αλλά είναι αυτό. Μην ξεχνάμε το κάθετο στοιχείο στη ζωή. Αυτό πάει να χαθεί σήμερα εν ονόματι της αποτελεσματικότητος. Όχι να μην υπάρχει αποτελεσματικότητα, αλλά χωρίς υπέρβαση γίνεται καταστροφή η αποτελεσματικότητα.
0: Όταν λέτε καταστροφή, πού πιστεύετε δηλαδή ότι μπορεί να οδηγήσει?
1: Στο ζώο. Στο κτίνος. Το γνωρίσαμε το 40.
0: Στο ζώο.
1: Α, βέβαια. Στο κτίνος, ναι. Με πολλές. Στα γκουλάγκ. Το έχουμε γνωρίσει. Δεν είναι πρωτοφανές. Τώρα μπορεί να είναι πιο σκληρό, διότι είναι και άλλα τα μέσα είναι πιο... Αλλά... Το μεγάλο στοίχημα της ανθρωπότητος είναι να μην γυρίσουμε από εκεί που φύγαμε. Το ζώο, δηλαδή, από την κυριαρχία του ενστίκτου. Η έννοια του Θεού είναι η έξοδος από το ενστίκτο. Αυτό είναι. Μόνο έτσι μπορούμε να καταλάβουμε με όρους ζωής αυτά τα μεγάλα πράγματα που οι πολύ παλιοί άνθρωποι γεννήθηκαν. Ο άνθρωπος έγινε με το Θεό μαζί. Δεν υπάρχει στιγμή ανθρώπινη που να μην θάβονται νεκροί. Που σημαίνει μια αναγωγή σε κάτι πολύ υψηλότερο, ας πούμε, αξιακή. 50.000, 70.000 χρόνια βρίσκουμε τάφους. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό να μην το ξεχνάμε. Όλο το πρόβλημα του ανθρώπου είναι να βγει από το ένστικτο. Από τη στιγμή που η αποτελεσματικότητα επικρατεί, είναι ο τρόπος με τον οποίο ακονίζει τα νύχια του το λιοντάρι, το σαρκοβόρο κτλ. Αλλά με επιφάνειες άλλου τύπου, ιδεών, και αυτό είναι όλο το μυστικό της ζωής.

0: Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
1: Με τιμή φιλοξενώ σήμερα μία από τις σημαντικότερες φιλοσοφικές φωνές του καιρού μας, τον Στέλιο Ράμφο. Φωνή ανήσυχη και απρόβλεπτη, που αρνείται να εγκλωβιστεί στα εύκολα σχήματα. Οι παρεμβάσεις του συχνά προκαλούν, επειδή μας καλούν να ξεκινήσουμε από την πιο απαιτητική αφετηρία, την αυτογνωσία. Στο βιβλίο σας «Το ένιγμα του εαυτού» διερευνάτε την πάλη μεταξύ της συλλογικής μας παράδοσης και της αναζήτησης της ατομικής μας ταυτότητας. Πώς πιστεύετε, κύριε Στέλιο Ράμφο, ότι μπορούμε ως σύγχρονοι Έλληνες να γεφυρώσουμε τις ρίζες μας με τον παγκόσμιο ορίζοντα του εγώ και ποιες υπαρξιακές προκλήσεις αναδύονται σε αυτή τη διαδικασία?
2: Από τη στιγμή που το εγώ θα πάψει να είναι μονάδα σε μια ομαδική κατάσταση και θα αποκτήσει τη χωρητικότητα, δηλαδή όχι την συμφωνία με μια ιδέα αλλά τη χωρητικότητα ενός άλλου, αρχίζει το πρόβλημα να λύεται. Το κακό με τις κουλτούρες που έχουν μεγάλη παράδοση είναι ότι το άνοιγμα είναι η αποδοχή μιας ιδέας. Πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς να το απαρνηθούμε αυτό, στην ιδέα ότι το άνοιγμα είναι να χωρέσεις τον άλλον. Γιατί εκεί είναι και οι αυθεντικές σχέσεις με το υπερβατικό. Στον άλλο. Ο σεβασμός του άλλου είναι το υπερβατικό. Του αγνώστου, του μυστήριου, του δεν ξέρω τι είναι. Άρα αυτό είναι ανοιχτό για όλες τις κουλτούρες, αρκεί να το σκεφτούν και να το βάλουν, να το θέσουν ως πρόβλημα. Η ανοιχτότητα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει αντίπαλο στην αποτελεσματικότητα και έχει και αντίπαλο πολλές φορές και την ισότητα, γιατί η ισότητα δεν δέχεται την ανομοιότητα. Αλλά αν η ισότητα δεν δεχτεί την ανομοιότητα, είπαμε, πάμε στις στρατόπεδες συγκεντρώσεις. Ολοκληρωτική δημοκρατία.
1: Η ισότητα δεν δέχεται την ανομοιότητα.
2: Όταν με ποσοστά παίρνει στους ηθοποιούς 10% μαύρη, 10% και όχι με ταλέντο, 10% άσπρη, δεν τελείωσες. Αυτό είναι θεσμοί, είναι νόμοι πια. Αυτό είναι που παίζει σήμερα.
3: Πες τα Χρυσόστομε.
2: Να μην το σβήσουμε αυτό όμως, το πες τα Χρυσόστομε, να μην.

0: Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η βαθύτερη διαφορά μεταξύ του αρχαίου και του σύγχρονου ανθρώπου στη σχέση του με το θείο? Είναι η απουσία ενός προσωπικού θεού το σύμπτωμα μιας κρίσης ή μια νέα πνευματική δυνατότητα?
1: Η απουσία ενός προσωπικού θεού είναι η ύπαρξή σου ως ανθρώπου. Ο προσωπικός θεός στην πραγματικότητα, ο θεός, είναι αυτός το οποίο ολοκληρωνόμαστε. Πες μου που ολοκληρώνεσαι, να σου πω το θεό σου. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Γι' αυτό είναι ανεπανάληπτη αναγκαιότητα με αυτό τον τρόπο της κατανοήσεως το θρησκευτικό θέμα στη ζωή των ανθρώπων. Γιατί η θρησκεία στην πραγματικότητα δεν είναι τα τελετουργικά. Είναι το που ολοκληρώνεται ο άνθρωπος. Το που ξεπερνάει τον εαυτό του.
0: Τι είναι η παρατεταμένη εφηβεία στον ελληνικό τρόπο σκέψης?
1: Η παρατεταμένη εφηβεία είναι ακριβώς ότι το τι θα πει ο άλλος είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Ξέρεις, το λέει ο κόσμος αυτό. Μα το πει η εφημερίδα, μα το λέει το αυτό. Ή το λέει το κόμμα. Δηλαδή η άρνηση μιας αναπτύξεως προσωπικής, μιας ανοίξεως εσωτερικής.
0: Και αυτό εσείς το αποκαλείτε παρατεταμένη εφηβεία?
1: Ναι, γιατί ελπίζω σε μια ορίμανση. Δεν θα ήθελα το πράγμα να μείνει για πάντα. Να έχει κάτι γόνιμο και η παράταση αυτή, να φέρει πιο καλό αποτέλεσμα. Μια ορίμανση καλύτερη.
0: Πώς ερμηνεύετε την ανάγκη για μια γνήσια ουσιαστική ένταξη της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, πέραν από τις επίσημες θεσμικές δομές και τη γραφειοκρατική συμμόρφωση?
1: Καταρχήν, το ευρωπαϊκό γίγνεσθε έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ο ευρωπαϊκός εθνικισμός είναι αποκλειστικός, αποκλείει. Επομένως, μέσα σε αυτή τη δομή του αποκλεισμού, και αυτό δεν ενώνεται, και γι' αυτό είναι μια κατάσταση χυλώδης. Δεν υπάρχει Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Πρέπει να μπουν στην κουλτούρα της αποδοχής, παρά τα δημοκρατικά, τις δηλώσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Σε πραγματικότητα, ο καθένας θέλει να δουλεύει για τον εαυτό του μέχρι στιγμής. Επομένως, το καλύτερο που έχουν να κάνουν κουλτούρες με σοφία ή με, ας πούμε, επίγνωση των πραγμάτων είναι να δείξουν αυτό το πρόβλημα. Γιατί αποφάσισαν να ενώσουν την Ευρώπη χώρες με παραδόσεις χιλιετιών συγκεντρωτικού κράτους. Τώρα ήρθε η ώρα να το κάνουν κάτι αυτό και δεν τολμάνε. Αυτό είναι. Οι Γαλλίες, οι Γερμανίες, όλα αυτά αυτή τη στιγμή σπάνε το κεφάλι τους μπροστά σε αυτό.
0: Κύριε Ράμφο, πόσα φύλλα ανθρώπινα υπάρχουν?
1: Κατά τους δημοκρατικούς και αυτά 13.
0: 13.
1: Κατά τη βιολογία 2. Αλλά όταν η καθηγήτρια στο Χάρβαρντ είπε αυτό, την απέλυσαν.
0: Όταν είπε ότι είναι 2 τα φύλλα.
1: Ότι είναι 2 τα φύλλα, ιδεολόγος απελήθη. Διότι το 90% των καθηγητών και των στελεχών του Χάρβαρντ, ας πούμε, ήταν δημοκρατικοί. Και θεωρούσαν ότι η σχετικότητα των πραγμάτων επιτρέπει μια ρευστότητα στα φύλλα, την οποία και εδώ η κυβέρνηση την απεδέχθη τότε και την διατυμπάνησε. Υπάρχει μια ρευστότητα στα φύλλα. Τώρα βέβαια η κυβέρνηση αρχίζει και σκέφτεται διαφορετικά τα πράγματα και λέει ότι η ιδεολογία λέει ότι έχουμε 2 φύλλα. Τώρα να μάθουμε δεν είναι ο καλύτερος τρόπος επιβιώσεως να κάνεις τούμπες. Αυτό θα το μάθουμε στο μέλλον.

0: Και πάμε στο δικαιωματισμό. Το woke movement, όπως ανέβηκε ραγδαία, τόσο ραγδαία, φαίνεται πως καταποντίζεται. Εσείς τι σκέφτεστε γι' αυτό?
1: Μα σκέφτομαι ότι ο καταποντισμός, που είναι όντως ύφεση, υπάρχει σοβαρή ύφεση, σημαίνει ότι πάμε για αλλαγή μορφής.
0: Αλήθεια?
1: Γιατί πρέπει να ηθεί η σχετικότητα για να τελειώσει το woke. Πρέπει να επαναληφθεί η νίκη του Σοκράτη απέναντι στους σοφιστές. Εσείς... Πρέπει να πιστέψουμε στην αλήθεια και πάλι. Και όχι στα νομιζόμενα. Αλλιώς θα έχουμε ατελείωτες μορφές woke και δεν ξέρω τι.
0: Εσείς στο διάβα της μεγάλης ζωής σας έχετε συναντήσει ποτέ κάτι τέτοιο?
1: Τι?
0: Κάτι παρόμοιο.
1: Σαν το woke.
0: Σαν το woke.
1: Μα βεβαίως. Είναι...
0: Την πολιτική ορθότητα, εν πάση περιπτώσει, πώς θα το λέγαμε?
1: Είναι την πολιτική ορθότητα. Η ανάγκη για τη σχετικότητα υπησέρχεται παντού όπου θέλουμε να πλαγιοποιήσουμε τα πράγματα. Επικαλούμαστε τη σχετικότητα όταν δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα, όταν θέλουμε να τα αποφύγουμε. Οι φοβητσιάριδες είναι εκείνοι που θέλουν τη σχετικότητα. Γιατί η αδυναμία είναι που σε κάνει άτολμο απέναντι στη σκληρότητα της αλήθειας. Γιατί στην αλήθεια μπαίνεις κι εσύ στο παιχνίδι. Στη σχετικότητα είσαι εκτός.
0: Η αλήθεια είναι και ευθύνη, έτσι δεν είναι?
1: Κατ' εξ

0: κινδυνεύει το χιούμορ από το δικαιωματισμό?
1: Το χιούμορ.
0: Το χιούμορ.
1: Όχι, γιατί ο δικαιωματισμός έχει πάρα πολύ χιούμορ. Είναι μια αστεία υπόθεση.
0: Μα το χιούμορ χρειάζεται όμως και κάποιο θύμα. Και αυτοί αρνούνται οι άνθρωποι να...
1: Μα να γίνουν θύματα. Θεωρούν ότι είναι θύματα για να μπορέσουν δια της θυματοποιήσεως να βρουν μια θέση στον κόσμο. Γιατί ο δικαιωματιστής ποντάρει στο θεατρισμό της αδυναμίας του. Γι' αυτό και η performance έχει τόσο μεγάλη πέραση στις μεγάλες κουλτούρες.
0: Αλλά όμως αν πας να κάνεις εσύ χιούμορ με έναν από αυτούς τους καρνάβαλους, τότε μπορεί να βρεθείς σε πολύ άσχημη θέση.
1: Μα βέβαια, γιατί το χιούμορ έχει στην άκρη του μυαλού πάντα μια αναφορά σε αλήθεια. Κάτι που δεν το υποφέρει ο δικαιωματιστής, γιατί γελιοποιείται. Γιατί καταλαβαίνουμε αμέσως ότι το δικαιωματισμός είναι μια μορφή, ας πούμε, αυτού του...
0: Φούσκα.
1: Φούσκα. Φούσκα καταστροφική. Φούσκα καταστροφική. Και είναι και πολύ άγριος εγωισμός. Έτσι. Πρώτα απ' όλα, ο δικαιωματισμός παραβλέπει τι είναι το δικαίωμα. Λέει ότι το δικαίωμα είναι δίκαιο, ενώ το δικαίωμα είναι αξίωση. Ως αξίωση κρίνεται, ενώ ο δικαιωματισμός δεν θέλει να κριθεί. Εκεί είναι η μεγάλη απάτη, την οποία τη χάβουν απαξάπαντες και σε επίπεδα υψηλά διακυβερνήσεως μιας χώρας. Η κουβέντα ξεκινάει από εκεί. Τι είναι δικαίωμα? Αν είναι αξίωση, συζητείτε. Αν δεν είναι αξίωση, είναι νόμος και περνάει χωρίς συζήτηση, χωρίς έλεγχο, χωρίς κουβέντα. Αυτά τα είδαμε στην Ελλάδα. Όλη η υπόθεση με τους γάμους των ομοφύλων βασιζόταν σε τέτοιου είδους πλάνες, ας πούμε, τέτοιου είδους ευκολίες.

0: Ποια θεωρείτε ότι είναι η σχέση μεταξύ της φύσης και του πολιτισμού στη διαμόρφωση των ηθικών κριτηρίων?
1: Ο πολιτισμός είναι ηθική, η φύση δεν έχει ηθική. Η φύση έχει τη δύναμη του χειροτέρου. Η φυσική, η ηθική είναι το δίκαιο του αδυνάτου, έτσι, όταν το έχει το δίκαιο ο αδυνάτου. Είναι ότι υπάρχει πάνω από την αδυναμία και τη δυνατότητα το δίκαιο, η ηθική. Η ηθική έχει μια αντικειμενικότητα, δεν είναι απλώς ότι ο ασθενής, επειδή είναι ασθενής, έχει δίκαιο. Είναι ότι μπορεί να έχει δίκαιο, επειδή ακριβώς στο συσχετισμό, στη μέτρηση των καταστάσεων, πράγματι συγκεκριμένη έχει περίπτωση, έχει

δίκιο, αλλά πολύ πάρα πολλές φορές να έχει άδικο ο ασθενής. Έτσι, πολλές φορές έχουμε τυραννίες μειοψηφιών ή τυραννίες πλειοψηφιών. Επειδή ακριβώς μπερδεύεται, ας πούμε, το δίκιο και το άδικο με το θέλω και μεταφέρουμε, μεταγράφουμε το δίκιο και το άδικο σε μειοψηφίες και πλειοψηφίες. Μπορεί θαυμάσια, τεράστιες απέραντες πλειοψηφίες να πλανώνται πλάνη ικτρά ή φοβερές μειοψηφίες να κάνουν το ίδιο. Όλα αυτά όμως γίνονται επειδή δεν υπάρχουν όρια. Η αλήθεια ή το δίκαιο ως δίκαιο είναι εκείνο που επιτρέπει τα κριτήρια. Ο σχετικισμός απαγορεύει τα κριτήρια εν ονόματι ακριβώς του τι μου πάει, τι μου αρέσει. Ζούμε αυτή την κουλτούρα και τη ζούμε έτσι με τρόπο πολύ άσχημο και θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Πάντως σε ενδιαφέρον και γούστο έχει ο πανικός που έχει καταλάβει τους διαφόρους κυβερνώντες με την εκλογή του Τραμπ. Σπέβδουν όλοι να διορθώσουν τα πράγματα, αλλά κατά κακή τύχη έχουν πει και έχουν μείνει διάφορα άλλα, η ρευστότητα των φύλων και

0: Η οικογένεια εξευγενίζει τα βιολογικά ένστικτα μέσω κανόνων και δομών παράγοντας ευθύνη. Δική σας κουβέντα. Το πιστεύετε αυτό, κύριε Ράμφο?
1: Η οικογένεια είναι το πρώτο βήμα για να βγούμε από τη φύση. Γιατί δεν είναι μπάτες χιλελέστη. Ο καθένας θα κάνει όλα ό,τι του αρέσει. Γι' αυτό ξεκινάμε από την απαγόρευση της αιμομιξίας. Με αιμομιξία μένουμε στο ζώο. Ο άνθρωπος αρχίζει όταν φτιάχνει οικογένεια να απαγορεύει την αιμομιξία. Έτσι μπορεί να δημιουργήσει χρόνο, γιατί η ανθρωπότητα, τα ζώα δεν έχουν χρόνο, έχουν το τώρα. Η ανθρωπότητα έχει ανάγκη από τώρα, από χρόνο. Για να φτιάξεις χρόνο όμως πρέπει να υπάρχει αναπαραγωγή. Η αναπαραγωγή είναι ο χρόνος που έχει ανάγκη η ανθρωπότητα για να υπάρχει ως τέτοια. Η πρώτη λειτουργία του ανθρώπου εξανθρωπισμένου είναι να δημιουργεί χρόνο. Αυτό είναι η αναπαραγωγή. Και το δεύτερο στοιχείο είναι να το δημιουργεί χρόνο σε συνθήκες αγάπης, όχι σε συνθήκες ενστίκτου. Γιατί το ένστικτο μπορεί εύκολα μπορεί να γίνει, ας πούμε, αιμομιξία. Αλλά ήδη από τα πολύ παλιά χρόνια, από τον Ειδίποδα, από όλα αυτά τα πράγματα, μάθαμε τι δραματικό πράγμα είναι αυτό. Θέλουμε να γυρίσουμε στο ζώο, πρέπει να είναι όλα υπόθεση του γούστου μας. Δεν θέλουμε, η κοινωνία βασίζεται στην απαγόρευση.
0: Εσείς, κύριε Ράμφο, όπως βλέπετε τα πράγματα πλέον με τη σοφία σας, βλέπετε να υπάρχει μια τέτοια έφεση επιστροφής?
1: Μα και να μην υπάρχει έφεση, θα υπάρξει το μεγάλο δίλημα. Ή πάμε εκεί ή πάμε αλλού. Θα ξαναθυμηθούμε τον Μωυσή. Νόμος. Χωρίς απαγόρευση δεν υπάρχει ανθρωπότης. Γιατί ο νόμος μας κάνει να σκεφτούμε εμάς. Δεν είναι ότι απαγορεύει. Είναι ότι σκέφτεσαι τα όρια σου.
0: Ή τον Ηράκλητο, που είπε ότι όλα θα γυρίσουν. Εν πάση περιπτώσει, τώρα μήπως ζούμε την επιστροφή του μεγαλύτερου κύκλου, δηλαδή επιστρέφουμε στον νεανδερταλισμό?
1: Αν επιστρέφουμε στον νεανδερταλισμό, θα υποστούμε και την τύχη του, γιατί ο άνθρωπος έφαγε τον νεάνδερταλ. Ο νεάνδερταλ είναι θύμα μας. Επειδή είχαμε ακόντια που τα πετούσαμε πιο μακριά και τους εξαντώσαμε.
0: Δηλαδή δεν διαφαίνεται κάτι από τις μουσικές επιλογές, από το στένεμα?
1: Μα ευτυχώς που υπάρχουν και οι τέχνες, και ευτυχώς που υπάρχουν όλα αυτά, γιατί όλα αυτά δείχνουν στο κάθετο, στη συγκίνηση. Εκεί δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα. Εκεί υπάρχει συγκίνηση. Εκεί υπάρχει ο άνθρωπος.

0: Και πάμε στη γλώσσα. Στο σημείο όπου επικαλείστε το ρόλο της γλώσσας και τον τρόπο που η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση βύθισε τις επόμενες γενιές στην επικοινωνιακή απλότητα, θα ρείτε, κύριε Ράμφο, ότι αυτή η λογοτομή, όπως την χαρακτηρίζετε, της έκφρασης, αυτή η μετάβαση από το νόημα στην τυποποιημένη διαδικασία, ευθύνεται εν μέρη για τη σημερινή ατροφία των πολιτικών παθών ή μήπως συνιστά απλώς μια ακόμα επιφάνεια του μετανεωτερικού αποπροσανατολισμού?
1: Ότι μπορεί να είναι μετανεωτερικός αποπροσανατολισμός είναι πολύ εύκολο να το πει κανείς και δεν θα έχει άδικο να το πει αυτό. Αλλά περισσότερο απ' όλα είναι η ιδέα μιας κοινωνίας που το επικοινωνιακό στοιχείο κυριαρχεί, δηλαδή όχι η ψυχική σχέση, αλλά η ανταλλαγή μηνυμάτων. Εκεί στην κρίση της γλώσσας αρχίζει η κρίση του πνεύματος. Εάν η γλώσσα είναι επικοινωνία, τότε πάμε στα σήματα στους δρόμους. Απαγορεύεται δεξιά, αριστερά, πίσω και αυτά. Το νόημα είναι αυτό που ξεχυλίζει τα πράγματα. Εάν μείνουμε στα ίδια τα πράγματα, θα γυρίσουμε στα ζώα. Ο άνθρωπος διαφέρει από τα ζώα επειδή έχει νόημα η ματιά του, επειδή μιλάει. Τα ζώα έχουν μόνο ανάγκες και γι' αυτό μου γκρίζουν. Εμείς μιλάμε γιατί ακριβώς το παραπάνω. Έτσι, ο Θεός θέλει να μιλάμε.

0: Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
1: Ο κύριος Στέλιος Ράμφος κοντά μου σήμερα. Από τους λίγους φιλοσόφους που δεν δίστασαν να εκθέσουν τις αντιφάσεις της ελληνικότητας χωρίς να τις απαλύνουν. Η σκέψη του λειτουργεί ως ανατομία ενός συλλογικού υποσυνειδήτου και κινείται συχνά στα όρια της πρόκλησης. Ίσως προσπαθώντας να οθήσει τον αναγνώστη ή τον ακροατή να εγκαταλείψει την άνεση των βεβαιοτήτων του. Ακόμα μία δυνατή διαπίστωσή σας ότι ο ιστορικός κόσμος καταραίει, αλλά ο άνθρωπος και η φύση του ξαναγεννιούνται διαρκώς. Και αυτό φέρνει στο προσκήνιο τη σχέση ανάμεσα στο παροδικό των πολιτιακών συστημάτων και το σταθερό της ανθρώπινης ψυχής. Πώς διαφαίνεται, κύριε Στέλιο Ράμφο, μέσα από τη σύγχρονη αστάθεια η δυνατότητα διαμόρφωσης ενός πολιτικού ήθους που θα προτάξει τη γόνιμη πλευρά της ανθρώπινης κατάστασης και δεν θα εξαντλείται σε τεχνοκρατικές λύσεις?
2: Το πολιτικό ζητούμενο, το πιο όριμο και από παλιά ζητούμενο, από τον Αριστοτέλη, είναι η αναζήτηση συμπληρωματικότητος. Από τη στιγμή που η πολιτική γίνεται πεδίο ανταγωνισμού, πάμε ακριβώς στα αντίθετα, πάμε σε ζώδεις καταστάσεις ή σε παιδαριώδεις καταστάσεις. Και σε αυτό το οποίο ζούμε πολύ συχνά. Η συμπληρωματικότητα ήταν και το μεγάλο ατού της αμερικανικής κοινωνίας, η οποία χάθηκε με το δικαιωματισμό τα τέλη του 90. Και φτάνουμε τώρα σε μια Αμερική να περνάει αυτή τη φοβερή κρίση. Ξέρετε, οι μεγάλοι πατέρες αμερικανικής δημοκρατίας βασίστηκαν στον Αριστοτέλη, στο 4ο-5ο βιβλίο των πολιτικών, που με την πείρα των Πελοποννησιακών πολέμων και των πολέμων των είχε πει, αφού μελέτησε πρώτα 158 συντάγματα, ας πούμε, της Ελλάδος του καιρού εκείνου, ότι ή η πολιτική θα έχει συμπληρωματικότητα ή θα πάμε σε καταστροφή. Αυτό ήταν ο κανόνας του δικοματισμού του Αμερικανικού. Και το μεν δημοκρατικό κόμμα είχε ως πολιτική να βοηθούνται οι αδύνατοι και να, η κοινωνία να παίρνει, ας πούμε, μέτρα για την. Και οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν ως πολιτική, ως άξονα πολιτικής γραμμής, την αξιοποίηση των πλουσίων για την κοινωνία. Τα μεγάλα foundation, τα μεγάλες, ας πούμε. Αυτό χάθηκε διότι ο δικαιωματισμός ανέδειξε την ατομικότητα, την εγωιστική σε τέτοιο σημείο που απαγορεύει τη συμπληρωματικότητα. Έπρεπε να γίνουν όλοι εχθροί και πρέπει για να υπάρξει δικαίωμα. Ενώ αν υπάρξει δικαίωμα ως αξίωση είναι αλλιώς. Αν υπάρξει δικαίωμα ως δίκαιο, έχουμε μεγάλη ζημιά. Πράγμα το οποίο έχει αντιμετωπίσει στην Ορέστια ο Εσχύλος. Το πρόβλημα του δικαίου. Όταν παίχτηκε η Ορέστια στην Αθήνα, τότε βγήκαν όλοι στον Άριο Πάγο και ψηφίσαν την ίδρυση του δικαστηρίου. Γιατί μέχρι τότε εκείνο το οποίο επικρατούσε ήταν η αυτοδικία, η βεντέτα. Το δίκαιο καταργεί τη βεντέτα. Εάν το δίκαιο είναι το τι μ' αρέσει εμέναν, δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιο. Αυτό είναι η Ορέστια, το μυστικό του Εσχύλου.

0: πώς είναι η σχέση σας με τον εξωκόσμο, κύριε Ράμφο? Έχει γίνει αποδεκτό το δώρο σας ή τίθεται κάτω από επιπόλαια μικροσκόπιο?
1: Τίποτα. Από τη στιγμή που δεν ζητάω τίποτα, είναι όλα κανονικά. Το πρόβλημα είναι μη ζητάς τίποτα και θέλεις να πάρεις τη θέση κάποιου άλλου. Εγώ δεν ζητάω τίποτα, λέω αυτό και εντάξει, με πειράζει κανείς, δεν πειράζει κανένα.
0: Μα τώρα θα σας μιλήσω για την ευθύνη των διανοουμένων.
1: Είμαι παρόν. Πάντα.
0: Τότε κάτι ζητάτε?
1: Για όλους. Όχι για μένα.
0: Κύριε Ράμφο, ποια ρογμή δημιουργείται στην ψυχή μας όταν το τώρα δεν είναι πια σύνδεσμος ανάμεσα στο ήδη υπήρξαμε και στο μένει να έρθει, αλλά μια στενή πύλη που εγκλωβίζει τα πάντα σε μια ελλειπτική στιγμή?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν και πολλές προοπτικές μέσα σε μια τόσο στενή πύλη. Οι πύλες είναι για να μεγαλώνουν, για να διευρύνονται. Δεν γίνεται με το τώρα δουλειά. Μόνο όταν το τώρα έχει όλο το χρόνο συζητάμε. Γι' αυτό το λόγο το τώρα των καλλιτεχνών δεν είναι ποτέ τώρα. Δεν είναι ποτέ στιγμή. Είναι όλος ο χρόνος.
0: Θα μπορούσαμε να το συγκρίνουμε αυτό με τη διαφορά της λέξης μόρφωση και κατάρτιση?
1: Θα μπορούσε να το πει κανείς αυτό.
0: Δηλαδή είναι η ευρύτητα και η στενότητα, δηλαδή.
1: Όχι μόνο απλή ευρύτητα, περιλαμβάνει και τη σχέση με την ψυχή η μόρφωση. Η κατάρτιση έχει να κάνει με το πνεύμα της αποτελεσματικότητας και την ευελιξία, τη δυνατότητα με τα χέρια σου να κάνεις κάτι. Χρήσιμο, πολύτιμο πράγμα, αλλά ορθώς υπάρχουν δύο λέξεις. Αν είχαμε μόρφωση για όλα, δεν θα ξέραμε τι κάνουμε. Γι' αυτό υπάρχουν οι λέξεις.
0: Ο καταρτισμένος όμως, ενώ γνωρίζει πολύ καλά πως να φτιάχνει ένα έπιπλο, δεν έχει την ευρύτητα. Δεν τον καλούν σε ένα...
1: Δεν μπορεί να φτιάξει ένα έπιπλο καινούριο. Εκτελεί.
0: Φόβομαι.
1: Το μυστικό της ζωής είναι να μπορείς να φτιάξεις ένα καινούριο. Γιατί το καινούριο έχει κάθε φορά όλο το χρόνο μέσα του. Το παλιό έχει μόνο το δικό του χρόνο. Έχει εξαντληθεί.

0: Ο νεανικός θυμός. Η βία της αδημονίας για το εδώ και τώρα. Κατά πόσον, κύριε Ράμφο, αναδεικνύει μια βαθύτερη κραυγή για ουσιαστική διάρκεια ή αποτελεί απλώς μάταιη φυγή από τον φόβο του αχανούς μέλλοντος?
1: Ο σημερινός νεανικός θυμός νομίζω είναι προϊόν ελλείψεως προτύπων. Στη θέση του γονιού ή του δασκάλου έχει μπει ο influencer. Ένα κοριτσόπουλο, ένα αγοράκι 20 χρονών κάνει δεν ξέρω τι, ας πούμε, και έχει οπαδούς. Δηλαδή ο influencer είναι αυτός που ζητάει να τον μιμηθείς. Ο γονιός ή ο δάσκαλος είναι αυτός που σου ζητάει να έχεις πρότυπα. Όταν μένεις μόνο στη μίμηση, εξαγριώνεσαι. Ειρηνεύεις όταν έχεις πρότυπα. Γιατί εκεί ζυγίζεις τον εαυτό σου. Άρα εδώ μένεις μόνος με τις ορμές, με τους θυμούς σου μετά. Και αυτό το ιδανικό πεδίο για αυτή την πραγματικότητα είναι τα τάμπλετ και αυτά τα μέσα τα οποία έχουν αντικαταστήσει τους γονείς, τους δασκάλους. Δεν είναι πια πρότυπα, γιατί είναι αντίγραφα πιστές εικόνες πραγμάτων. Εξού και η μεγάλη σημασία του υπερβατικού, του Θεού που είναι πάνω από τον κόσμο, που δεν είναι αυτό που βλέπεις δίπλα σου κάθε φορά. Αυτό που βλέπεις δίπλα σου θα σε εξεγριώσει. Το παραπάνω είναι αυτό που θα σε ηρεμήσει, γιατί αρχίζεις να ξεκινάς από το που δεν μπορείς. Από ανάγκη αυτοσεβασμού. Ενώ το τάμπλετ σου λέει ότι μπορείς άνετα να εξαγριώνεσαι. Δεν έχεις άλλο τρόπο από το να εξαγριώνεσαι. Γι' αυτό πάμε σε μια κρίσιμη φάση του ανθρώπινου πολιτισμού. Αλλά ελπίζω ότι δεν είναι όλα χαμένα. Γιατί συζητάμε τώρα.
0: Να σας πω, οικογένεια έχετε κάνει?
1: Βέβαια, και έχει εγγόνια. Έχω...
0: Εγγόνια,
1: Βέβαια, τι. Έχω 4 εγγόνια και έχω μια ομόζυγο πολύ αγαπημένη.
0: Περνάτε κατευθείαν, όταν σας ρώτησα αν έχετε οικογένεια, κατευθείαν στα εγγόνια.
1: Μα στο χρόνο μου.
0: Δεν μου λέτε τίποτα για τα παιδιά?
1: Δύο κόρες.
0: Δύο κόρες.
1: Βέβαια, είπαμε.
0: Τυχερές.
1: Πολύ αγαπημένες. Γίνανε άνθρωποι σωστοί. Είναι ο τόπος στον οποίο εγώ έμαθα το καλό κάθετο. Το καλό κάθετο το μαθαίνεις από τις λακκούδες του οριζοντίου. Και αυτές μόνο στην οικογένεια τις καταλαβαίνεις. Στην υποχρεωτικότητα μια συμβιώσεις που έχεις να διαλέξεις, να γρέψεις, να αγαπάς.
0: Έχετε δύο θυγατέρες, λοιπόν, έτσι.
1: Και μία σύζυγο.
0: Και μία σύζυγο.
1: Την οποία αγαπώ πολύ.

0: Αν ο ψηφιακός κόσμος διαμορφώνει ακατάπαυστα τους ρυθμούς μας, μπορούμε να ορίσουμε εμείς το σημείο εκείνο όπου η αναζήτηση της αλήθειας νικά τον καταναγκασμό της τεχνολογίας και ξαναδίνει χώρο στον εσωτερικό μας χρόνο?
1: Βέβαια, από τη στιγμή που ζητάμε το νόημα αυτού που κάνουμε. Κάθε φορά που ζητάμε νόημα, φεύγουμε από τη μηχανή και πάμε στην ψυχή. Διότι το νόημα δεν το έχει η μηχανή. Η μηχανή ξέρει να επαναλαμβάνει με μεγαλύτερη ταχύτητα κάτι για το οποίο έχει προγραμματιστεί. Το νόημα είναι εκείνο στο οποίο γινόμαστε πλουσιότεροι. Είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι πάνω από την πράξη και το αποτέλεσμα. Γι' αυτό όλο το μυστικό, το μεγάλο κριτήριο στη ζωή και στην πρακτική ζωή, όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο, του λέμε χαίρο πολύ φεύγουν και μετά λέμε πώς σου φαίνεται αυτός. Το νόημα αμέσως. Το νόημα είναι η πνευματικότητα της ύλης. Ποιο είναι το πνεύμα του εμπειρικού? Αυτό που μας επιτρέπει να σταθούμε απέναντί του. Αυτό είναι το μυστικό. Εκείνο που πάει να χαθεί με την τεχνολογία είναι το αποτέλεσμα, που είναι χρήσιμη, που είναι πολύτιμη, αλλά που πρέπει απλώς να είναι ιεραρχημένη καθαρά. Άλλο το νόημα, άλλο η τεχνική. Το νόημα βελτιώνει την τεχνική. Εάν το νόημα της μηχανικής δουλειάς και ζωής επικρατεί, τότε θα έχουμε τις μηχανές οι οποίες επαναλαμβάνονται κτλ. Δηλαδή τα ρομπότ δεν θα κερδίσουν επειδή είναι σιδερένιες μηχανές. Είναι επειδή το πνεύμα τους, των μηχανικών αποτελεσμάτων, θα γίνει πνεύμα μας και δεν θα χρειαζόμαστε νόημα.
0: Πιστεύετε ότι έχουμε πολύ μεγάλες προσδοκίες από τις μηχανές στον καιρό μας?
1: Νομίζω ότι είναι καλό πράγμα να έχουμε μηχανές και να μας βοηθάνε. Αλλά καλύτερο ακόμα είναι να ρωτάμε κάθε φορά ποιο είναι το νόημα της μηχανής. Ο κίνδυνος της μηχανής είναι ότι μας ζητάει επιμονή μου βάσεως να παράγουμε τα ίδια αποτελέσματα. Δηλαδή ζητάει μια διεστραμμένη ισότητα. Και αυτό είναι το πρόβλημα της σύγχρονης δημοκρατίας. Κίνδυνος της διεστραμμένης ισότητας. Το μηχανικό πνεύμα. Έχουμε μπλέξει άσχημα, αλλά είναι διασκεδαστικό.

0: το αδιανόητο τίποτα αναπτύσσεται την άποψη ότι ο ελληνικός πολιτισμός πασχίζει να εναρμονιστεί με τις επιταγές της νεωτερικότητας λόγω της βαθιάς του ρίζας σε μια μνημονική παράδοση. Με ποιους τρόπους, κύριε Ράμφο, η μνήμη δρά ως έμπνευση αλλά και ως τροχοπέδι στην προσπάθεια σύνδεσής μας με την δυτική σκέψη και ταυτόχρονα την απελευθέρωσή μας από το βάρος της ιστορίας?
1: Από τη στιγμή κατά την οποία η μνήμη είναι ενθύμηση, δηλαδή πώς περάσαμε πέρυσι, ας πούμε, που πήγαμε διακοπές στην Κρήτη, στην Κύθνο ή δεν ξέρω πού, και το θυμάμαι και στέλνω μια κάρτα που λέει ενθύμιο από την Κρήτη. Τότε η ενθύμηση αυτή απομακρύνει απολύτως το γεγονός των εξαιρετικών διακοπών στην Κρήτη και το μεταθέτει στο παρελθόν. Υπάρχει όμως μια άλλη μορφή πολύ σημαντική. Η ανάμνηση. Η ανάμνηση είναι το παρελθόν να το ξαναζεις. Να μην είναι δηλαδή μακρινή πραγματικότητα, αλλά είναι ένα άμεσο παρόν. Είναι ο χρόνος του καβάφη.
0: Και επίσης η καταγραφή να γίνει στο μυαλό και την ψυχή σου.
1: Όχι, τότε γίνεται υλικό γεγονός η ενθύμηση. Εξού και ο Καβάφης λέει θυμίσου σώμα. Το σημαντικό είναι ότι αποκτά εμπειρικό, το πνευματικό γίνεται εμπειρικό, δηλαδή απολύτως εξομοιώνει. Δεν χρονομετρείται. Γιατί ο κίνδυνος της μηχανής είναι μια ευθύγραμμη μορφή του χρόνου, την οποία ακολουθούμε, γεννιόμαστε, μεγαλώνουμε και πεθαίνουμε. Είμαστε για το θάνατο. Όμως δεν είμαστε για το θάνατο. Με τη μνήμη αυτή. Είναι κάτι άλλο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να το καταλάβω. Τα είμαστε για το θάνατο, και αυτά τα έλεγε ένας Γερμανός φιλόσοφος, ο Χάιντεγκερ. Ναζί. Έτσι. Αυτός τα, γιατί έτσι το καταλάβαινε. Δεν είμαστε για το θάνατο. Γι' αυτό το λόγο, επειδή υπάρχει ανάμνηση, ο χρόνος μπορεί να περνάει αλλά δεν χάνεται ποτέ, και τον έχουμε μπροστά στα μάτια μας συνεχώς και τον μεταβάλλουμε σε πεδίο που μας αναγεννάει σαν συναισθηματικές οντότητες, σαν οντότητες με ψυχή.

0: Έχετε τονίσει επανειλημμένα τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισαν οι βυζαντινές εμπειρίες στο συλλογικό μας φαντασιακό. Αναφέρεστε στις βαθιές συμβολικές δομές αυτής της περίοδου. Τι προσλαμβάνει, κατά τη γνώμη σας, ο σύγχρονος Έλληνας από το βυζαντινό παρελθόν στην καθημερινή του συμπεριφορά και ποιες αντιχήσεις του είναι πλέον ξένες?
1: Αν υποθέσουμε ότι έχει μια σχέση, έτσι, όχι απολύτως τυπική με αυτό το παρελθόν, ότι καταλαβαίνει κάτι. Το βυζαντινό παρελθόν έχει κάτι πολύ πλούσιο, κάτι που πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Έχει μόνο κάθετη γραμμή, δεν έχει οριζόντια. Την οριζόντια τη βάζει η προοπτική στη δύση. Χρειαζόμαστε το κάθετο με το οριζόντιο. Αυτό είναι το στοίχημα για την Ελλάδα και όχι μόνο. Ποια είναι η λύση που έδωσε το Ισραήλ? Το Ισραήλ δεν είχε παρόν και δεν έφτιαχνε κράτος. Και ήταν περιπλανόμενος Ιουδαίος. Κάποια στιγμή έφτιαξε κράτος. Έβαλε το παρόν μες στην αιωνιότητά του. Έβαλε η Ελλάδα μες στην αιωνιότητά του. Και έχουμε το κράτος του Ισραήλ που είναι σπουδαίο. Αν θέλουμε να καταλαβαίνουμε στο βάθος τα προβλήματα.

0: ποια είναι τα σχέδιά σας από εδώ και μπρος, κύριε Ράμφο?
1: Δεν έχω σχέδια. Σε αυτά και σκακολουθώ να εργάζομαι.
0: Αγαπάτε τη ζωή?
1: Μα, εννοείται, αλλά ξέρω όμως και κάτι άλλο. Ότι δεν φτάνει η αγάπη για τη ζωή. Χρειάζεται και πίστη στη ζωή.
0: Εσείς έχετε πίστη στη ζωή?
1: Θα ήθελα να έχω ή το ελπίζω να έχω. Ίσως γι' αυτό δεν με ενδιαφέρει να την απολαμβάνω.
0: Σας βλέπω ευτυχισμένο.
1: Ξέρω ότι η ζωή είναι πολύ σπουδαίο πράγμα, αλλά έχει ανάγκη από πίστη. Και εδώ το κάθετο επί του οριζοντίου.
0: Τι θα επιθυμούσατε, κύριε Στελιοράμφο, να μείνει από εσάς φεύγοντας από τον κόσμο?
1: Θα μείνει ό,τι αξίζει. Πώς είχε, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Αν κάτι είναι καλό, θα μείνει. Αν δεν είναι καλό, θα
0: φύγει. Αλλά όμως εσείς κάτι πρέπει να έχετε επιλέξει.
1: Τίποτα, απολύτως. Τίποτα, απολύτως. Ό,τι αν έχω σε κάτι, έχω μιλήσει σωστά, καλό είναι να μείνω.
0: Οπότε επιτρέπετε στην νομοτέλεια να...
1: Ποτέ η νομοτέλεια δεν έχει δύναμη, ποτέ. Οι ψυχές έχουν δύναμη. Αν υπάρχουν άνθρωποι, θα διαλέξουν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ και μου μιλήσατε.
1: Ένας σωστός χρόνος πάντα μοιράζεται. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την ευχάριστη κουβέντα που κάναμε.
0: Αυτός ήταν ο Στέλιος Ράμφος. Ίσως ο τελευταίος φιλόσοφος της γενιάς του που διατήρησε το θάρρος να αναμετρηθεί με τον ίδιο τον πυρήνα της ελληνικότητας. Πέραν της απλής ερμηνείας των γεγονότων, άνοιξε τις τομές της ψυχής και της νοοτροπίας μας, αποκαλύπτοντας ότι η ιστορία δεν είναι εξωτερική αφήγηση, αλλά εσωτερική μοίρα. Η φιλοσοφία του ασκεί μια ιδιότυπη θεραπευτική. Η σκέψη του λειτουργεί σαν δευματικός σεισμογράφος, καταγράφει τις δονήσεις που η παράδοση αφήνει στο παρόν και μας δείχνει ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για πρόοδο χωρίς να λογαριαστούμε με τα ίχνη του χθες που ακόμη βαραίνουν. Τιμή Σένεκεν, για τον Στέλιο Ράμφο. Από το Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.

Ακούσατε την τελευταία εφόλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε ο Στέλιος Ράμφος στην εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» για το τρίτο πρόγραμμα. Μια συνέντευξη στην οποία μίλησε για τη ζωή του, τη σκέψη του, την Ελλάδα, τον άνθρωπο και την πνευματική διαδρομή μιας ολόκληρης ζωής. Το τρίτο πρόγραμμα αποχαιρετά τον Στέλιο Ράμφο που έφυγε από τη ζωή στις 10 Αυγούστου 2026.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Η γωνία του συλλέκτη. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα το πέμπτο μέρος ενός αφιερώματος στον αυστριακό μαέστρο Oswald Cabasta, 1896-1946. Το πρώτο έργο της εκπομπής μας είναι οι Συμφωνικές Στιγμές, έργο 36 του Έρνε Ντόχνανη, 1877-1960. Ο Ούγγρος συνθέτης, πιανίστας και μαέστρος έγραψε αυτό το έργο την περίοδο 1932-33. Την ίδια εποχή, ο Ντόχνανη διοργάνωσε στην ίδια πόλη τον πρώτο διεθνή διαγωνισμό πιάνου, Λίστ, στην κριτική επιτροπή του οποίου συμμετείχαν πολλοί από τους επιφανέστερους πιανίστες της εποχής. Οι Συμφωνικές Στιγμές παρουσιάστηκαν σε ορχιστρική εκδοχή στις 23 Οκτωβρίου 1933 με τον ίδιο στο πόντιουμ, στο πλαίσιο εορταστικής συναυλίας για την επέτειο των 80 ετών από την ίδρυση της Φιλαρμονικής της Βουδαπέστης. Συνενώνοντας μουσικό υλικό από τη σύνθεση Ruralia Hungarica, έργο 32, καθώς και τις Συμφωνικές Στιγμές, ο Ντόχνανη συνέθεσε έναν χορευτικό θρύλο, τη μουσική μπαλέτου Ιερή Δάδα. Η πρεμιέρα δόθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 1934 στην Ουγγρική Κρατική Όπερα, σε χορογραφία της Βερολινέζας ηθοποιού και χορεύτριας Έλζα Γκαλαφρέ, δεύτερη σύζυγου του Ντόχνανη. Οι Συμφωνικές Στιγμές αποτελούνται από 5 σύντομα μέρη. Καπρίτσιο με ένδειξη βιβατσίσιμο Possibile, ραψοδία με ένδειξη Andante, σκέρτσο με ένδειξη Allegro Vivace, θέμα και παραλλαγές με ένδειξη Andante Poco Moto και ρόντο με ένδειξη Presto. Τη φιλαρμονική του Μονάχου διευθύνει ο Oswald Cabasta από δισκογραφική εργασία για την εταιρεία Electrola στα τέλη της δεκαετίας του 1930 ή τις αρχές της επόμενης, κατά τη σκοτεινή περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Ακούσαμε τη σουίτα με γενικό τίτλο «Συμφωνικές στιγμές», έργο 36 του Ούγγρου συνθέτη, πιανίστα και μαέστρου Έρνε Ντούχνανη, 1877-1960. Τη φιλαρμονική του Μονάχου διεύθυνε ο Όσβαλτ Καμπάστα από δισκογραφική εργασία για την εταιρεία Electrola στα τέλη της δεκαετίας του 1930 ή τις αρχές της επόμενης. Το αφιέρωμα στον Αυστριακό Μαέστρο συνεχίζεται με τα δύο πρώτα μέρη της Συμφωνίας Αριθμός 7 του Άντον Μπρούκνερ στην εκδοχή του 1885 από την έκδοση του Άλμπερτ Γκούτμαν. Η συμφωνία γράφτηκε τη διετία 1881-83 και αναθεωρήθηκε το 1885. Αφιερώθηκε στον βασιλιά της Βαβαρίας, Λουδοβίκο τον Δεύτερο. Η θριαμβική πρεμιέρα δόθηκε το 1884 από την ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας με τον Άρτουρ Νίκης στο πόντιουμ. Ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του συνθέτη κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ακούμε το πρώτο μέρος με ένδειξη Allegro Moderato σε μη μίζωνα. Τη φιλαρμονική του Μονάχου διευθύνει ο Όσβαλτ Καμπάστα από δισκογραφική εργασία για την εταιρεία Electrola μεταξύ 24 και 27 Σεπτεμβρίου 1942 κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος της 7ης συμφωνίας του Άντων Μπρούκνερ. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος. Αντάτζο σε ντο διες η ελάσσονα με ένδειξη πολύ επίσημα και πολύ αργά. Το μέρος αυτό γράφτηκε από τον Ιανουάριο ως τον Απρίλιο του 1883. Ο σκοτεινός και τραγικός χαρακτήρας της μουσικής συνδέεται με την επιδείνωση της υγείας και κατόπιν τον θάνατο, τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους, του στενού φίλου του Μπρούκνερ, Ρίχαρτ Βάγνερ. Εδώ ο Μπρούκνερ συμπεριλαμβάνει στην ορχήστρα, για πρώτη φορά στην ιστορία της συμφωνίας, 4 τούμπες του Βάγνερ, εις μνήμην του συνθέτη. Πρόκειται για σπάνιο και υβριδικό χάλκινο όργανο που συνδυάζει χαρακτηριστικά του γαλλικού κόρνου και της τούμπας. Κατασκευάστηκε κατόπιν παραγγελίας του Βάγνερ και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην σκηνική τετραλογία του συνθέτη με γενικό τίτλο «Το δακτυλίδι του Νίμπελον». Η τούμπα του Βάγνερ παίζεται κατά κανόνα από κορνίστες, αφού πρόκειται ουσιαστικά για ένα είδος κόρνου. Η Φιλαρμονική του Μονάχου και ο μαέστρος Όσφαλτ Καμπάστα έχουν και πάλι τον λόγο.

ακούσαμε το δεύτερο μέρος της 7ης συμφωνίας του Άντων Μπρούκνερ στην εκδοχή του 1885 από την έκδοση του Άλμπερτ Γκούτμαν. Τη φιλαρμονική του μονάχου διεύθυνε ο Όσφαλτ Καμπάστα από δισκογραφική εργασία για την εταιρεία Electrola μεταξύ 24 και 27 Σεπτεμβρίου 1942 κατά τη σκοτεινή περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος του πέμπτου μέρους ενός αφιερώματος στον Αυστριακό Μαέστρο. Στην επόμενη εκπομπή μας θα ακούσουμε τα δύο τελευταία μέρη της 7ης Συμφωνίας του Μπρούκνερ. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Η γωνία του Συλλέκτη» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρας Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Κωστόπουλο που είχε την τεχνική επιμέλεια.

ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι, για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νιφλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μία εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέσθητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκρυφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή. Κυρίες και κύριοι, καλή ακρόαση.

Ακούσαμε την Ειρήνη Καράγιανη να ερμηνεύει «Επέστρεφε», η μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου και η ποίηση βεβαίως του Κωνσταντίνου Καβάφη. Την ορχήστρα των χρωμάτων διεύθυνε ο Μίλτος Λογιάδης. Είμαι ο Γιώργος Νη Φλωράκης και απέναντί μου βρίσκεται ο Στέλιος Εφεντάκης στη φροντίδα του ήχου. Είναι η εκπομπή «Ο Θησαυρός της Πίσω Αυλής» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

και συνεχίζουμε να ακούμε έργα και τραγούδια με τη μεσόφωνο Ειρήνη Καράγιανη. Ακούσαμε μόλις παραδοσιακό τραγούδι από τον δίσκο με τίτλο «Σμύρνη» με την Εστουδιαντίνα Νέας Αιωνίας. Για να περάσουμε σε μουσική του Γιώργου Κουρουπού και κυπριακή ποίηση του 16ου αιώνα, για φωνή, βιόλα, κλαρινέτο και πιάνο. Βιόλα, Χαρά Σειρά, κλαρινέτο Σπύρος Μουρίκης, πιάνο Διονύσης Μαλούχος και τραγούδι Ειρήνη Καράγιανη. Από τον δίσκο του συνθέτη, η ωραία μας άγνωστη, θα ακούσουμε «Κοντήλι, φίλε μου ακριβέ».

Ακούσαμε «Κοντήλι, φίλε μου ακριβέ» σε μουσική Γιώργου Κουρουπού και κυπριακή ποίηση του 16ου αιώνα. Για φωνή, βιόλα, κλαρινέτο και πιάνο. Με τους Χαρά Σειρά, βιόλα, Σπύρο Μουρίκη, κλαρινέτο, Διονύση Μαλούχο, πιάνο και τη μέτζο σοπράνο Ειρήνη Καράγιανη, τραγούδι. Στη συνέχεια, η μεσόφωνος Ειρήνη Καράγιανη στο έκτο μέρος του έργου «Δαβίδ» της Ελένης Καραΐνδρου. Έργο για μεσόφωνο, βαρύτονο, σολίστ, χοροδία και ορχήστρα. Ο Δαβίδ κυκλοφορεί το 2016 και είναι ζωντανή ηχογράφηση του 2010 από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όπου και παρουσιάστηκε στην ολοκληρωμένη του μορφή ως σκηνική καντάτα. Κιμ Κασκασιάν, βιόλα. Βαγγέλης Χριστόπουλος, όμποε. Στέλλα Γαδέδη, φλάουτο. Μαρίσε Σίλ Μπουλάρ, κλαρινέτο. Σόνια Πίσκ, φαγκότο. Βαγγέλης Κούρας, γαλλικό κόρνο. Σοκράτης Άνθης, τρομπέτα. Ρενάτο Ρίπο, τσέλο. Μαρία Μπιλντέα, άρπα. Κατερίνα Κτώνα, τσέμπαλο. Η καμεράτα υπό τη μουσική διεύθυνση του Αλέξανδρου Μιράτ. Η χοροδία της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Αντώνη Κοντογεωργίου. Το έκτο μέρος του Δαβίδ της Ελένης Καραΐνδρου. Τα καλά της ζωής μας.

Ο Νίκος Μαμαγκάκης έγραψε τη μουσική για την ταινία του Ροβίρου Μανθούλη «Lily's Story» και απέσπασε το βραβείο μουσικής στο 43ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου το 2002. Στη μουσική της ταινίας συμπεριέλαβε το τραγούδι του 1966 «Πέτρινα λουλούδια» σε ποίηση του Βασίλη Βασιλικού, που τότε στην πρώτη εκείνη εκτέλεση είχε τραγουδήσει ο Γιάννης Πουλόπουλος. Αυτή τη φορά, στη νέα διαφορετική εκτέλεση για την ταινία του Ροβίρου Μανθούλη, η Σαβίνα Γιαννάτου είναι αυτή που ερμηνεύει τα πέτρινα λουλούδια των Νίκου Μαμαγκάκη και Βασίλη Βασιλικού.

Και καθώς το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας ακούμε ήδη και θα συνεχίσουμε να ακούμε τραγούδια με τη φωνή της Σαβίνας Γιαννάτου, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και είχε τίτλο «Παράθυρο» είναι σε μουσική του Μιχάλη Γρηγορίου από τον κύκλο τραγουδιών «Μεσούρανα» του Αυγούστου σε ποίηση του Άρη Αλεξάνδρου με τον συνθέτη στο πιάνο και βεβαίως τη Σαβίνα Γιαννάτου. Στην Οδύσσια οι θεοί γνωρίζουν ότι ο Οδυσσέας είναι ζωντανός και προορισμένος πια να γυρίσει στην Ιθάκη. Οι άνθρωποι τον θεωρούν αφανισμένο και νεκρό. Με σταθερό άξονα τον Οδυσσέα και τον περιπετειώδη νόστο του στην Οδύσσια, η ανθρώπινη μοίρα κυριολεκτικά ταλαντεύεται ανάμεσα στην αβεβαιότητα της ζωής και στη βεβαιότητα του θανάτου. Από τον δίσκο Ομήρου Οδύσσια, σε μουσική Νεκτάριου Καραντζή, η Σαβίνα Γιαννάτου ερμηνεύει «Πατρίδα Γέαν».

Οπότε να θεά, μη μη το δέχω εώ. Είδα και αυτός πάντα μάλλουνε κασίο περίφρον πινελόπια, είδος ακυδνοτέρη μέγεθος τη σάντα ιδέσθε. Είμαι εν γάρ βρωτός εστί, σύ δα θάνατος και αγίος, αλλά και όσε θέλω και έλδομε ήματα πάντα, ή κατετελθέμενε και νόστιμο νήμα ριδέστε. Είδα αυτής ρέηση θεών ενή ίνοπη πόντο, κλείσομαι εν στήθε συνέχων τα λαπενθέα θυμών. Ήδη γάρ μάλα πολλά πάθων και πολλά μόγισα κύμαση και πολέμου. Μετά και τόδε τίση γενέσθω.

Ακούσαμε το τραγούδι «Μόνο τη σκιά της» σε μουσική και στίχους της Λένας Πλάτωνος από τον δίσκο «Αναπνοές με τη Σαβίνα Γιαννάτου». Η πεποίθηση ότι η ζωή έχει έναν σκοπό είναι ριζωμένη σε κάθε κύτταρο του ανθρώπου. Είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της ύπαρξής του. Οι ελεύθεροι άνθρωποι έχουν πολλές λέξεις για τον σκοπό αυτό και σκέφτονται και συζητούν πολύ για τη φύση του. Αλλά για μας το ζήτημα είναι πιο απλό. Σήμερα, εδώ, ο σκοπός μας είναι να ζήσουμε μέχρι την άνοιξη. Δεν μας απασχολεί τίποτα άλλο. Αυτός είναι ο μοναδικός μας στόχος. Πριμολεύει. Από την ερωτική πρόβα. Από την ερωτική πρόβα με τον θάνατο, θα έλεγε κανείς, του Δημήτρη Λάγιου. Έναν δίσκο που κυκλοφόρησε αφού ο συνθέτης είχε φύγει από τη ζωή. Εν ιδρύω. Ερμηνεύει βεβαίως και εδώ η Σαβίνα Γιαννάτου.

Στην επαρχία, περίμενα πως θα βρίσκα τους όμοιους μου στην Αθήνα. Στην Αθήνα, στους κύκλους των υπεύθυνων ηγετικών φορέων της προόδου. Ή στο εξωτερικό, ή στα κράτη του κοινωνικού πειραματισμού. Όταν διαπίστωσα τη μοναξιά μου και κάθε αποκάλυψη ήταν κατραπακιά κεφαλοθραυστική, ήταν κόλαφος φοντιλωτός, όταν οι όμοιοι μου δεν ανεβρέθηκαν πουθενά, τους μετατόπισα στο μέλλον ή στο παρελθόν. Δημήτρης Μορτόγιας. Και πες πως τους γνώρισες πριν από πολύ καιρό. Από τον δίσκο «Ζει ο Βασιλιάς Αλέξανδρος», σύνθεση, ενορχίστρωση, στίχη και ερμηνεία Σαβίνα Γιαννάτου. Και πες πως...

και φτάσαμε στο τελευταίο τραγούδι με τη φωνή της Σαβίνας Γιαννάτου και το τελευταίο της σημερινής μας εκπομπής. Πρόκειται για ένα νανούρισμα. Ο τίτλος του δίσκου «Νανουρίσματα και ξυπνήματα». Η μουσική του Κανάρη Κεραμάρη. Η στίχη της Νάνας Ζαφυρίου. Το άγγιγμα των αστεριών.

Αυτή όμως ήταν η εκπομπή μας για σήμερα. Από τον Γιώργο Νιφλωράκη στο μικρόφωνο και τον Στέλιο Εφεντάκη στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ήταν ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν.

0: Ακούτε τρίτο πρόγραμμα.
1: Μύθων αγασάμενη. Ισμήνε, μάχε, φόνη, ανδροκτασίε, νίκαια. Τα φωνικά τέκνα της Έριδος.

0: Και η στιγερή έρηδα τις μάχες γέννησε και τους πολέμους, τους φόνους, τις ανδροφωνίες και τις φιλονικίες.
1: Ισμήναστε, μάχαστε, φόνους, τανδροκτασίαστε, νίκαια. Πέντε λέξεις, πέντε ονόματα, όλα προσωποποιήσεις ενιών σχετικών με τον πόλεμο και τα παρελκόμενά του. Λεξιλογικός πλούτος για συγγενικές έννοιες που ανάγονται σε δαιμονικές θεότητες, αφήνοντας να εννοηθεί το μέγεθος της σπουδαιότητας που φέρει η βασική έννοια στην αρχαιοελληνική σκέψη. Λογικό επακόλουθο, αν αναλογιστούμε τη συχνότητα με την οποία ο αρχαίος κόσμος εμπλέκεται σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Πόλεμος πάντων μεν πατήρ εστί, πάντων δε βασιλεύς, και τους μεν θεούς έδειξε, τους δε ανθρώπους, τους μεν δούλους επίησε, τους δε ελευθέρους. Αυτή είναι η τραγική αλήθεια κατά τον Ηράκλητο. Μία χαμένη μάχη, μία κατάληψη πόλης και ο ελεύθερος μετατρέπεται σε δούλο.

Ιδένε δε χρή των πόλεμων αιώντα ξινών και δίκη έριν. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο πόλεμος είναι κοινός και η αίρης, η διχόνοια, δικαιοσύνη και γινόμενα πάντα κατέριν και χρεών. Και ότι τα πάντα γίνονται με την έριδα και από ανάγκη, καταλήγει ο Εφέσιος φιλόσοφος. Διένεξη, σύγκρουση, ανατροπή της ισορροπίας. Μία σειρά ως διαρκής αναγκαιότητα κατά της ακινησίας. Κατά τον Ηρόδοτο όμως, ο πόλεμος είναι μάλλον νοσηρό φαινόμενο, αφού καταλήγει σε μία θλιβερή ανατροπή της κανονικότητας. Οι πατέρες να ενταφιάζουν τους γιους.

Φόνη και ανδροκτασίες, δαιμονικά στοιχεία, προσωποποιήσεις των ανθρωποκτονιών που διαχωρίζονται μεταξύ τους από μία ειδοποιώ διαφορά. Οι δεύτερες αφορούν στους σκοτωμούς που λαβαίνουν χώρα στα πεδία των μαχών, ενώ οι αδελφοί τους, οι φόνοι, σχετίζονται με τα εγκλήματα εκτός πολέμου. Γέρον φόνος μικέτεν δόμη στέκει, ας πάψει ο γεροφόνος να γενοβολά σε τούτα τα παλάτια. Παρακαλεί τον Δία ο χορός της χοηφόρους του Εσχύλου, ελπίζοντας να σταματήσει ο κύκλος του αίματος που έχει ανοίξει στο Ατρέα τη γενιά.

0: των θεών, σε ηγετεύω τώρα. Βοήθησε τύχη καλή να σώσει το παλάτι. Οι φρόνιμοι αφέντες μας όσα ποθούν να δούνε, ζητούν το δίκιο οι ευχές. Δία, προστάτεψέ τον.
1: Κι εσείς ομόγνωμοι θεοί, ελάτε να λυτρώσετε με δίκηση καινούρια το αίμα των παλιών δεινών, ώστε να σταματήσει ο γέρος πόνος να γεννά μέσα σε αυτό το σπίτι.

Από αίμα αδελφικό ποτίζονται τα θηβαϊκά χώματα όταν οι επτά κινούν από το Άργος εναντίον των Θηβών για να αποκαταστήσουν στον θρόνο τον Πολυνίκη. Είναι ο Μάντης Αμφιάραος που στολίζει με βαριά επίθετα τον Τιδέα, Ταράκτορα, ταραχοποιό δηλαδή, ανδροφόντι, δολοφόνο ανδρών, ερηνίος κλητήρα και πρόσπολον φόνου, υπηρέτη του φόνου. Τις ανδροκτασίες τις συναντούμε μαζί με τους φόνους, τις μάχες και την έρηδα επάνω στην ασπίδα του Ηρακλή. Τελευταία στη σειρά των φωνικών αδελφών, τα νίκαια, οι φιλονικίες. Το νίκος, με έψιλον γιώτα η λέξη, είναι ο αγώνας λόγων, η λιδωρία και αποτελεί την πλέον συγγενική έννοια στη μητέρα Έριδα, που με τη λογομαχία προκαλεί τις σεισμίνες και τις μάχες που καταλήγουν στους φόνους και τις ανδροκτασίες. Ωστόσο, ο Εμπεδοκλής, ο φυσικός φιλόσοφος, θέτει τον οίκος απέναντι στη φιλία, καθιστώντας δύο κοσμικές δημιουργικές δυνάμεις που λειτουργούν συμπληρωματικά σε μια εναλλασσόμενη κυριαρχία στο σύμπαν.

0: Η ελληνική πολεμική μηχανή λειτουργεί καλά ήδη από τη Μυκηναϊκή περίοδο.
1: Πώς την Πολύβοη ακτή ψηλά σηκώνει με τις ρηπές του ο Ζέφυρος το κύμα της θαλάσσης, τόνα κατόπιν του άλλου. Πρώτα βαθιά στο πέλαγος θεριεύει, ύστερα σπάζει στη στεριά βαριά βογκώντας, τέλος τους σκάβους κορυφώνεται κυρτό ξερνώντας αλυσάχνη. Παρόμοια και των Δαναών οι φάλαγγες επάλληλες και ατέλειωτες, η μια πίσω απ' την άλλη προχωρούσαν να μπουν στη μάχη. Κάθε αρχηγός να ηγεμονεύει τους δικούς του και εκείνοι αμίλητοι τραβούσαν μπρος. Δεν θα λέγες πως έρχεται εξωπίσω τόσο στρατός που έχει φωνή στο στήθος. Με φόβο και σιωπή δεχόνταν τα προστάγματα και από τα γυαλιστερά τους όπλα που συνταγμένοι τα φορούσαν σκόρπιζε ολόγυρα μια λάμψη. Αντίκρι τρώε σαν τα αρνιά στη στάνη πλούσιου αφέντη. Χιλιάδες στέκουν για να τους αρμέξουν το λευκό τους γάλα και ακούγοντας τα προβατάκια να βελάζουν αντιφωνούν με τα δικά τους τα βελάσματα. Αλλά λιτός παρόμοιο σηκωνόνταν και από τον τρόο τον ευρύχωρο στρατό. Δεν ήταν ίδιος σ' όλους της φωνής ο ήχος. Άντρες που συναχτήκαν από τόσα μέρη και που μιλώντας έσμιξαν αλλότριες γλώσσες.
0: Η πρώτη και πρότυπη κατά τον Δημήτρη Μαρονίτη σύγκρουση στο Δέλτα της Ιλιάδας εμπλέκει Τρώες και Δαναούς ενή κρατερή Ισμήνη σε άγρια μάχη. Η λέξη γράφεται με ύψιλον στην πρώτη συλλαβή, γιώτα στη δεύτερη και χρησιμοποιείται και στους δύο αριθμούς ως προσιγορικό. Στον Ισίωδο απαντά ως κύριο όνομα στον πληθυντικό. Ισμήνε είναι άλλη ονομασία των μαχών, οι οποίες ακολουθούν αμέσως μετά στη θεογονία. Ισμήναστε, μάχαστε, γράφει ο ποιητής, αποδίδοντας τόση βαρύτητα στην έννοια της μάχης, ώστε να την επαναλαμβάνει με άλλη λέξη. Έτσι προσωποποιημένες τις φωνικές κόρες της Έριδος, τις συναντούμε πάλι στα Μεθόμυρων του Κόιντου Σμυρναίου, κατά την περιγραφή των όπλων του Αχιλλέα. Κοσμούν την ασπίδα του ήρωα, μαζί με τη μητέρα, τις θείες τους, τους θείους τους και άλλα δαιμονικά στοιχεία.
2: Έτρεχε εκεί και ο Δήμος και ο Φόβος και η στεναχτερή Ενιό, με μολυσμένα όλα τους τα μέλη με μαζοφερών. Και η Έριδα, η ξορκισμένη ήταν εκεί, που επίμονα τους άντρες έσπρωχνε να πολεμήσουν και οι ερηνίες οι άσπλαχνες που φλόγα ολέθρια στην ορμήν φυσούσανε και οι μοίρες κουμάνταραν αμήλικτες και μέσα τους υπήρχε φρικτού θανάτου η ορμή. Γύρω από αυτόν οι Ισμήνες διακρίνονταν κακόηχες που αίματα και υδρότα στάζαν τα μέλη του στη γη.
0: Αμφίδαρ αυτό, Ισμήνε ενέκυντο, δυσυχαίες. Γύρω από αυτόν οι Ισμήνες διακρίνονταν κακόηχες. Οι κλανκοί των όπλων, σμίγοντας με τις πολεμικές κραυγές, παράγει ένα κακόηχο αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον Έλληνα επικό του 4ου μετά Χριστόν αιώνα. Στις αδελφές των Ισμηνών, τις μάχες, ακούμε καθαρότερα τον οριμαγδό της σύγκρουσης. Τον ζωγραφίζει με λέξεις ο Ισίωδος επάνω στην ασπίδα του Ηρακλή, ονοματίζοντας τις μάχες. Προίωξης, παλίωξης, ιωκή, αλκή, αλαλά. Οι κόρες της Έριδας είναι επώνυμες. Προίωξης, παλίωξης, ονόματα που προδίδουν τακτικές της μάχης. Καταδίωξη και παλίωξη, Δεν υπάρχει αντίστοιχη λέξη στη νεοελληνική για αυτή τη δεύτερη. Η παλίωξη περιγράφει την αναστροφή των διοκομένων όταν, καθώς καταδιώκονται στη μάχη, εφνείς αναλαμβάνουν δύναμη και στρέφονται κατά των διοκόντων. Όμαδος και κηδημός, βοή και ταραχή, άλλα δύο ονόματα των μαχών.
2: Κι ήταν ακόμη δουλεμένη επάνω της η καταδίωξη, το πισωγύρισμα. Φλεγόταν η βοή, ο φόνος, η ανδροκτονία. Ορμούσε η έρηδα και η ταραχή και η ολέθρια του θανάτου μοίρα, άλλον βαστώντα ζωντανό που μόλις τραυματίστηκε, άλλον απλήγωτο, άλλον νεκρό, από τα πόδια έσερνε στο θόρυβο της μάχης μέσα.
0: Ιωκή και αλκή, καταδίωξη και ισχύς, δύο επιπλέον πρόσωπα των μαχών. Της ενδύεται η θεά του πολέμου, η επιβλητική Αθηνά, καθώς ετοιμάζεται να κατέλθει στο πεδίο της μάχης.
2: Στους ώμους της περνά την κροσωτή αιγίδα. Τρομερή το γύρο της τον στεφανώνει ο φόβος. Εκεί η Έρης, εκεί η αλκή, εκεί η άγρια Ιωκή.

0: Κουαλαλά, κόρη του πολέμου, προήμιο εσύ των δωράτων που σου προσφέρουν οι άνθρωποι θυσία τη ζωή τους για την πόλη τους.
1: Αλαλά, η φοβερή πολεμική ιαχή που τρομάζει τους εχθρούς. Τέτοια πρέπει να ήταν η κραυγή του Αχιλλέα που έκανε τους Τρώες να τρέμουν.
2: Είναι οι προσπάθειές μας των συφοριασμένων. Είναι οι προσπάθειές μας σαν των Τρώων. Κομμάτι κατορθώνουμε, κομμάτι παίρνουμε πάνω μας και αρχίζουμε να έχουμε θάρρος και καλές ελπίδες. Μα πάντα κάτι βγαίνει και μας σταματά. Ο Αχιλλεύς στην Τάφρωνε μπροστά μας βγαίνει και με φωνές μεγάλες μας τρομάζει. Είναι οι προσπάθειές μας σαν των Τρώων. Θα ρούμε πως με απόφαση και τόλμη θα αλλάξουμε τη στίχη στην καταφορά και έξω στεκόμεθα να αγωνιστούμε. Αλλά όταν η μεγάλη κρίση έλθει, η τόλμη και η απόφασή μας χάνονται. Ταράτεται η ψυχή μας, παραλύει. Κι ολόγυρα απ' τα τείχη τρέχουμε ζητώντας να γλιτώσουμε με τη φυγή. Όμως οι πτώσεις μας είναι βεβαία. Επάνω στα τείχη άρχισε ήδη ο θρήνος. Των ημερών μας αναμνήσεις κλαίνουν και σθήματα. Πικρά για μας ο Πρίαμος και η Εκάβη κλαίνε.
1: Όταν όμως αρχίζει ο θρήνος, η μάχη έχει κιόλας χαθεί.

0: Ο ήρωας της ομηρικής εποχής είναι συνήθως ένας πρίγκιπας ή ένας βασιλιάς. Λόγου χάρη ο Αχιλλέας και ο Έκτορας ή ο Αίας και ο Διομήδης. Ηγείται του στρατού του και διακρίνεται στη μάχη ως εξέχων πολεμιστής με ατομικά κατορθώματα. Μία από τις μεγάλες καινοτομίες των Ελλήνων από τον 7ο π.Χ. αιώνα είναι ο νέος τρόπος διεξαγωγής της μάχης σε διάταξη φάλαγγας οπλιτών. Στρατιωτών με βαρύ οπλισμό, μεταλλικό θώρακα, περικεφαλαία, περικνημίδες, δόρυ, ξύφος και ασπίδα με διπλή λαβή που τις παρέχει μεγαλύτερη σταθερότητα. Οι οπλίτες προελάβουν με κοινό βηματισμό προτεταμένα δόρατα και τις ασπίδες να σχηματίζουν ένα συμπαγές τείχος που προσδίδει συνοχή και τους μετατρέπει σε ένα σώμα. Τώρα προέχει το σύνολο και όχι το άτομο. Οι στρατιώτες τηρούν τη θέση τους στη γραμμή, ορμούν κατά του εχθρού και εκτελούν ελιγμούς σαν ένας πολεμιστής. Η συλλογική μαχητική προσπάθεια δίνει την νίκη στην πόλη και οι οπλίτες με έναν αναγραμματισμό γίνονται πολίτες. Όσοι μπορούν να σηκώσουν ασπίδα και να προστατεύσουν την πόλη έχουν στη συνέχεια λόγο στη διακυβέρνησή της. Η οπλητική επανάσταση ταυτίζεται με το δημοκρατικό πολίτευμα και ο πόλεμος πάβει να είναι προνόμιο της αριστοκρατίας. Ο στενός κύκλος καταργείται ή επεκτείνεται για να συμπεριλάβει όλους όσοι αποτελούν την κοινότητα της πόλης. Η απόλυτη ταύτιση βεβαίως πολίτη-οπλίτη συμβαίνει μόνο στη Σπάρτη, αλλά και μόνο το γεγονός ότι το σχήμα λειτουργεί στο νοηματικό επίπεδο αποδεικνύει τη σημασία αυτής της αντιστοιχίας για την εξέλιξη της αρχαϊκής πολιτείας σε δημοκρατία πολιτών. Πολιτών που διεκδικούν ίση διανομή των λαφύρων και των κατακτημένων εδαφών. Κορυφαία στιγμή στην ελληνική ιστορία, η νίκη κατά των Περσών στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. που εκφράζει και εδραιώνει τη δημοκρατία.
1: Έχουν χιλιάδες στράτευμα οι εχθροί μας.
2: Τέτοιο στρατό που έφερε στους Μύδους πλήθος συμφορές.
1: Τι άλλο ακόμη. Άραγε πλούτο σωρό στα σπίτια τους.
3: Μόνο μια φλέβα ασήμη. Θησαυρό στη γη τους.
1: Και πολεμούν με βέλη που κρατούν στα χέρια.
2: Όχι. Έχουνε κοντάρια και στολές με ασπίδες.
1: Και ποιος είναι ο αφέντης τους που εξουσιάζει το στρατό.
2: Δεν είναι δούλοι ανθρώπου. Δεν έχουνε αφέντη.
1: Και πώς λοιπόν θα αντισταθούνε στους εχθρούς τους.
4: Όπως και τότε που ρημάξανε το πλήθος του Δαρίου.
5: Ώσπου σε λίγο πρόβαλαν όλα μπροστά μας καθαρά. Πρώτα το κέρας στο δεξί πρόβαινε μπρος με τάξη και ακολουθούσε ολάκερος ο στόλος τους κατόπι. Κι ακούγες μια τρανή κραυγή. Εμπρός των Ελλήνων γενναία παιδιά, ελευθερώστε την πατρίδα, ελευθερώστε τέκνα, γυναίκες, τα ιερά των πατρών θεών σας, τους τάφους των προγόνων σας, νυν υπέρ πάντων αγών.
0: Αν το τέλος των Μυδικών αναγγέλει την έναρξη του χρυσού αιώνα του Περικλή, οφείλουμε να πούμε ότι αυτός ο αιώνας μετρά κάτι περισσότερο από 30 χρόνια. Πανίσχυρη η Αθήνα ηγεμονεύει στην Ελλάδα πολιτικά, στρατιωτικά και πολιτιστικά, με χρυσό του η επέκτασή της στην Πελοπόννησο προκαλεί την αντίδραση της Σπάρτης και την έκρηξη του Πελοποννησιακού πολέμου. 10 χρόνια αργότερα και ενώ ο πόλεμος δεν λέει να κοπάσει, ο Αριστοφάνης παρουσιάζει στα Μεγάλα Διονύσια την ειρήνη, διακομωδώντας την κατά τα άλλα ζωφερή κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εντός των τυχών του άλλοτε κλεινού άστεως. Στη σκηνή φέρει μεταξύ άλλων τον πόλεμο και τον γιο του τον Κιδημό, την Ταραχή, την αντάρα της μάχης. Ο πρώτος στέλνει τον δεύτερο να του βρει ένα γουδί για να ρίξει μέσα και να λιώσει όλες τις ελληνικές πόλεις που πολεμούν μεταξύ τους.
5: Θνητή, θνητή συμφωνιασμένη, τώρα εγώ σας τσακίσω τις μασέλες.
6: Απόλλωνα, τι φάρδο στο γουδί του, τι τρομερή που είναι του πολέμου η όψη.
5: Οχου, πρεσία, χίλιο δυστυχισμένη, σήμερα θα σε κάνω λιώμα εδώ, αντάρα!
7: Μετά το θάλλος!
5: Με δεμένα στέκεσαι τα χέρια, μην κατεβω κάτω και τις φας και σε ψάχνουν μέχρι τα τάρταρα.
6: Όπου τι τσουχτερό που θα είναι.
7: Όχο, έχω φέτει όμιλος εγώ.
6: Αν έχει βάλει και σκόρδο στη γροθιά του.
5: Ψακί σου, να μου φέρεις γουδοχέρι.
7: Μα πού να βρεθεί καλέ μου τέτοιο πράγμα. Μόλις εχθές στήσαμε το κουνάκι.
5: Για τρέχα, ζήτα από τους Αθηναίους.
7: Ναι, μα το δύο, στους ορισμούς σου. Αλλιώς θα μου τις βρέξει.
6: Και τώρα τι κάνουμε, καλά μαντραπάκια. Αν γυρνώντας του φέρει μου το χέρι, στο άψε σβήζεται, μας κάνει όλους σκόνη. Μη σώσει.

ακούστηκαν. Ο Άγης Γιφτόπουλος σε αποσπάσματα από τα ακόλουθα έργα. Θεογονία και ασπίση Ηρακλέους του Ισιώδου σε μετάφραση του Σταύρου Γκυργένη. Τα Μεθόμυρον του Κόιν του Σμυρναίου σε μετάφραση του Παϊκού Νικολαίδη Ασυλάνη. Ηλιάδα του Ομήρου σε μετάφραση του Δημήτρη Μαρονίτη. Και Διθύραμβος του Πινδάρου σε μετάφραση της φιλολογικής ομάδας Κάκτου. Ο χορός του Θεσσαλικού Θεάτρου σε απόσπασμα από τις χοηφόρους του Εσχύλου σε σκηνοθεσία και μετάφραση του Κώστα Τσιάνου. Ο Δημήτρης Μαρονίτης σε απόσπασμα από την Ηλιάδα του Ομήρου. Η Έλλη Λαμπέτη στο ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη «Τρώες». Η Μαρία Φαραντούρη στο τραγούδι των Μάνου Χατζηδάκη και Ιάκωβου Καμπανέλη «Έκτορ και Ανδρομάχη». Η Ρένη Πιτακή «Άτωσα» και ο Παντελής Παπαδόπουλος «Άγγελος» σε απόσπασμα από παράσταση του θεάτρου «Κουν» με τους Πέρσες του Εσχύλου. Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος «Πόλεμος» και η Ειρήνη Κλαμπατσέα «Κηδημός» σε απόσπασμα από παράσταση της πειραματικής σκηνής «Καλαμάτας» με την Ειρήνη του Αριστοφάνη. Ακούσαμε επίσης αποσπάσματα από τα ακόλουθα CD. Μουσική της ελληνικής αρχαιότητας του μουσικού συνόλου Atrium Musique de Madrid. Μουσική από την ελληνική αρχαιότητα και μέλος αρχαίων του Πέτρου Ταμπούρη. Κρουστά με τους μουσικούς Γιώργο Γευγελή, Βαγγέλη Καρύπη και Ανδρέα Παπά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό βράδυ. Μύθων αγασάμενη. Αυτά ουδέποτε έγιναν. Υπάρχουν όμως ανέκαθεν.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική. Georg Friedrich Händel, Concerto Grosso, σε Λαελάσσονα, έργο 6, αριθμός 4. Ερμηνεύει το σύνολο κονσέντους μουσικούς της Βιέννης, Νικολάος Χάνονκουρτ στο πόντιουμ.

Georg Friedrich Händel, Concerto Grosso σε La Elasona, έργο 6, έθιμο 4. Ερμήνευσε το σύνολο Consentus Musicus της Βιέννης με τον Νικολάους Χάνονκουρτ να διευθύνει. Georg Friedrich Händel, Concerto για άρπα σε Si Fesimizona, έργο 4, αριθμό 6. Νικάνορ Θαμπαλέτα στην άρπα και η ορχήστρα δωματίου του Paul Kuentz.

0: Ακούσαμε το κονσέρτο για άρπα σε σύφεση μείζωνα έργο 4 αριθμός 6 του Georg Friedrich Händel. Νικανόρ Θαμπαλέτα στην άρπα ως σολίστ και η ορχήστρα δωματίου του Paul Kuentz. Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική.
1: Ακούτε τρίτο.

0: είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Και απέναντί μου, ο Μάριος Βουτσινάς. Μια έκθεση που ακούστηκε πάρα πολύ στην Αθήνα τον προηγούμενο καιρό, που ξεκίνησε ουσιαστικά μέσα στο 25 και την απολαύσαμε για αρκετό καιρό. Ήταν στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, ο τόπος, έτσι για λόγους ακριβίας. Το θέμα μας όμως σήμερα είναι ευρύτερα, με τον Μάριο, η προσωπικότητα του Ανδρέα Βουτσινά, που είναι ο πατέρας του, η οποία δεν μας ενδιαφέρει τόσο σε ένα επίπεδο προσωπικών συμπεριφορών, που και αυτό παίζει ένα τεράστιο ρόλο για μια γενιά καλλιτεχνών τουλάχιστον. Μας ενδιαφέρει και γιατί είναι ο ίδιος που παραλαμβάνει αυτή την κληρονομιά κάποια στιγμή. Κούτες σε τρία σπίτια και τις οποίες πρέπει να ανοίξει, πρέπει να συναισθανθεί τι ακριβώς συμβαίνει, πρέπει να αξιολογήσει, είναι ο ίδιος οικαστικός. Και τον έχουμε σήμερα κοντά μας για να μας περιγράψει μέσα και από τις δικές μου ερωτήσεις περιέργειας τι είναι αυτή η έκθεση που είδαμε, που ουσιαστικά ήταν και μια αναπαράσταση του προσωπικού χώρου του Ανδρέα Βουτσινά, ενώ στον άλλο χώρο, καθώς μπαίναμε στην Ένωση Αριστερά, ήταν κατά κάποιο τρόπο το αρχείο, ο τύπος και όλα αυτά που αφορούσαν κριτικές, πράγματα και θάματα αυτού του ανθρώπου που είχε ένα τεράστιο έργο εν τέλει. Λοιπόν, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Και βέβαια, χαίρομαι που είσαι εδώ. Θα αναγκαστώ να ξεκινήσω από αυτό το βιωματικό για λίγο στοιχείο, γιατί δεν θέλω να μείνουμε πολύ εκεί. Είναι γνωστά πράγματα, τα έχεις πει. Ωστόσο, όταν λαμβάνουμε μια κληρονομιά και όταν αδειάζουμε τα σπίτια των γονιών μας, που είναι και ένα βιβλίο που και οι δύο αγαπάμε, αισθανόμαστε κάπως. Ειδικά όταν αυτά που παραλαμβάνουμε στα χέρια δεν είναι απλά έπιπλα ή ένα νοικοκυριό, είναι ένας ολόκληρος πολιτισμός, μια ολόκληρη γενιά, και εκεί περιέχονται κι άλλοι. Δεν φτάνει που κληρονομείς του πατέρα σου, κληρονομείς και αλωνών την αύρα, τη δουλειά, τον τρόπο. Για να αρχίσουμε λίγο να μας λες.
1: Καλησπέρα καταρχήν και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Για μένα είναι πολύ σημαντική, γιατί έχοντας τελειώσει η έκθεση, είχα το χρόνο να κατακάτσει μέσα μου όλο αυτό το εγχείρημα, το οποίο κράτησε 1,5 χρόνο μετά από 15 χρόνια ξεκαθαρίσματος υλικού. Δεν ήταν κληρονομιά ακριβώς. Ήταν εντολή. Δηλαδή, κάποια στιγμή από το κρεβάτι του νοσοκομείου μου είπε: Κοίτα, θέλω να πας στο Παρίσι και να μου φέρεις όλο το σπίτι εδώ. Όλο το σπίτι, για να είμαι απόλυτα έτσι ειλικρινής, ήταν 265 κυβότια, έναν άκλινδρο και μία πολυθρόνα. Έπιπλα δεν υπήρχαν. Υπήρχαν υλικό. Πολύ λίγο από αυτό το υλικό ξεκαθαρίσαμε μαζί, λέγοντάς μου ιστορίες. Και φεύγοντας ο Ανδρέας, εγώ. Τότε κληρονόμησα τα κυβότια.
0: Ακριβώς. Αυτή είναι η έννοια της κληρονομιάς, αλλά και πέρα από το νομικό της σκέλος και το αντικειμενικό της, είναι και μια πνευματική κληρονομιά που σε κάθε περίπτωση και σου ανήκει και μας ανήκει, αφού εκτέθηκε.
1: Σαφώς.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Σαφώς. Και η ευτυχία μου είναι ότι δεν θα πάει χαμένος αυτός ο κόπος, γιατί θα φιλοξενηθεί από τη Βουλή το υλικό αυτό στο καπνεργοστάσιο.
0: Πολύ ωραία. Μια καλή εξέλιξη. Πάμε να περπατήσουμε λίγο σε αυτό το δωμάτιο το προσωπικό. Εγώ όταν μπήκα μέσα, στο έλεγα και πριν ξεκινήσουμε, είχα αμέσως μια αίσθηση ότι βρίσκομαι πράγματι στην ατμόσφαιρα του Παρισιού, σε ένα διαμέρισμα ενός πολύ ιδιαίτερου ανθρώπου στο τι συλλέγει και με τι θέλει να συζεί. Προφανώς υπήρχαν και αντικείμενα τα οποία δεν ήταν όλα σε ένα δωμάτιο, είναι μια αναπαράσταση, μια ζωή σε αυτό το πράγμα, έτσι. Αλλά σε ορισμένα στάθηκα με μεγάλη περιέργεια και έκπληξη, γιατί δεν ήξερα τις στενές σχέσεις αυτού του ανθρώπου με αυτούς που θα περιγράψουμε τώρα. Φυσικά είναι και μια γενιά παλιότερη, ζούσε πάρα πολλά χρόνια έξω, τα περισσότερα. Και η αίσθηση που η δικιά μου η γενιά έχει για τον Ανδρέα Βουτσινά ήταν λίγο τι ελλιπής, θα σου έλεγα.
1: Ακριβώς αυτό ήταν ο λόγος και χαίρομαι πάρα πολύ που το αναφέρεις αυτό, γιατί με αυτή την έκθεση δεν ήθελα να κάνω ένα μνημόσυνο στον πατέρα μου. Ήθελα να συστήσω τον Ανδρέα Βουτσινά πριν έρθει στην Ελλάδα και κατά τη διάρκεια που ζούσε εδώ και δούλευε. Συγχρόνως δούλευε και εκεί. Το υλικό λοιπόν ήταν απίστευτο πολύ. Δηλαδή, εγώ μέσα από αυτό το υλικό έμαθα ότι είχε συνεργαστεί με το Φελίνι στον Καζανόβα.
0: Ναι.
1: Μέσα από αυτό το υλικό είδα ότι ο Ανούγη, ας πούμε, του έγραψε μια επιστολή λέγοντάς του ότι στα χέρια του το έργο του ευτύχησε σε σχέση με τα άλλα ανεβάσματα που είχαν γίνει στους μουσικούς. Ήθελα πάρα πολύ επίσης, και για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, να αρχιοθετήσω το υλικό όλο αυτό ίσα προς όλους. Δεν ήθελα να έχει κανένας κάποιο highlight.
0: Ναι.
1: Γιατί θυμάμαι μια συμβουλή που μου είχε δώσει ο πατέρας μου όταν δουλέψαμε μαζί, τη μοναδική φορά στις τρεις ψηλές γυναίκες του Άλμπη. Ήμασταν όλοι μετά την ανάγνωση του έργου απάνω στη σκηνή και γύρισε και με κοίταξε και μου είπε: Εάν φοβάσαι να δουλέψεις μαζί μου, θα φύγεις τώρα. Αυτό που έχω να σου πω και το λέω σε όλους είναι ότι αυτή τη στιγμή πάνω σε αυτό το σανίδι μας το λύσει. Δεν είμαι εγώ κάποιος παραπάνω από εσάς, γιατί αν και ο τελευταίος ηλεκτρολόγος δεν είναι σωστός σε αυτή την συμπαραγωγή, Το έργο δεν θα πάει.
0: Λοιπόν, θα χωρίσουμε τη συζήτησή μας σε τρία μέρη για να τα καλύψουμε όλα. Το ένα είναι η προσωπική ματιά σου και σχέση. Και όταν λέω σχέση, εννοώ πια και με το υλικό της δουλειάς και όχι την προσωπική αναγκαστικά.
1: Ασφαλώς.
0: Το άλλο είναι οι δικές του σχέσεις με τους άλλους. Και το τρίτο είναι το αυτό καθεαυτό του έργο ως αξιολογημένο κριτικά σήμερα. Έτσι. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Εσύ είσαι εικαστικός. Έχεις ασκήσει, θέλω να πω, τη ματιά σου, τα χέρια σου, φτιάχνεις κοσμήματα, φτιάχνεις εγκαταστάσεις. Έχεις δηλαδή πια μια δική σου ματιά να βλέπεις την τέχνη και τα πράγματα.
1: Ασφαλώς.
0: Φυσικά, ορισμένα από αυτά που είδαμε στην έκθεση, αλλά και εκεί να μην ήταν την ίδια γνώμη θα είχαμε, είναι ιερές μορφές. Ο Τσαρούχης, η Λαντενόμπιλη, αντικείμενα γλυπτών που φτιάξαν για τον πατέρα σου κτλ. Ξεκινώντας, θέλω να μου πεις αυτό το κομμάτι. Εσύ, καθώς το βλέπεις αυτό απλωμένο στην έκθεση, που συνεπιμελήθηκες με την Ήρυδα Κριτικού και το Σταμάτη Γκίκα, που όπως μου είπες ήταν και μαθητής του πατέρα σου. Άρα, επομένως, έχεις ανθρώπους που συνομιλείς, αλλά το αίσθημα είναι δικό σου, γιατί φέρεις και το βίωμα.
1: Το αίσθημα είναι δικό μου, η ιδέα είναι δική μου και το λέω έτσι γιατί συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν στήθηκε αυτό το πράγμα και το ξέρεις πολύ καλά και εσύ σαν εικαστικός ότι όταν κάτι που έχεις φανταστεί τελειοποιηθεί έτσι ακριβώς όπως το έχεις φανταστεί είναι μεγάλη ικανοποίηση. Λοιπόν, ήθελα πάρα πολύ όπως είπα πριν να παρουσιάσω τον Ανδρέα Βουτσινά και σαν προσωπικότητα στον ένα χώρο αλλά και σαν έναν δάσκαλο, σκηνοθέτη και coach στην άλλη αίθουσα.
0: Και τι νιώθεις όταν βλέπεις αυτή την αίθουσα στημένη, που είναι μέσα το προσωπικό στοιχείο πολύ περισσότερο. Μια πρώτη φράση για να πάμε στο Nat King Cole και στο Nature Boy.
1: Αυτό είναι ένα τραγούδι που με νανούριζε η μάνα μου σχεδόν.
0: Ναι.
1: Έχω μεγαλώσει μέσα σε πάρα πολύ κλασική και jazz μουσική, γιατί ο δεύτερος σύζυγος της μητέρας μου ήταν ο Γιάννης Σακελαρίδης, ο γιος του Θεόφραστου. Και η jazz ήταν μια καθημερινότητα. Ναι. Εξού και τα πολλά κομμάτια που έχω διαλέξει που είναι προς τα εκεί, καθώς και ο Μάνος Χατζηδάκης.
0: Εγώ θα έλεγα ότι και μπαίνοντας σε αυτό το δωμάτιο θα μπορούσαμε και να τα ακούμε, αλλά η πρώτη σου αίσθηση για το στημένο δωμάτιο πια στην έκθεση, πια είναι όταν μπήκες μέσα, ήσυχος από το άγχος του στησίματος.
1: Ήμουν ευτυχής γιατί μπόρεσα να δείξω τα πράγματα με μια ανάσα σε σχέση με το πώς ήταν στο σπίτι. Βλέπεις... Στο σπίτι δεν υπήρχε τείχος.
0: Και βλέπεις όμως και έναν κόσμο μπροστά σου, πεντακάθαρα.
1: Ασφαλώς.
0: Σε αυτό θα έρθουμε.
1: Και προσπάθησα να τον ζωντανέψω αυτόν τον κόσμο όσο το δυνατόν περισσότερο με το πώς ήταν ο χώρος του.
0: Θα το περιγράψουμε αμέσως μετά. Nat King Cole, Nature Boy, νανούρισμα, ερωτηματικό. Πάμε.

0: Μάριος Βουτσινάς κοντά μου, που θα περπατήσουμε τώρα μαζί την έκθεση που έχει λήξει βέβαια στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, αλλά που όσοι την είδατε φαντάζομαι θα συμφωνήσετε ήταν από τα ωραιότερα πράγματα που είδαμε το 25. Ο Μάριος είναι εικαστικός, ο Ανδρέας Βουτσινάς ήταν ο πατέρας του και η έκθεση αυτή αναδεικνύει αυτή την προσωπικότητα σε όλο της το εύρος. Για πες, μπαίνουμε λοιπόν μέσα. Διαρρύθμιση.
1: Καταρχήν, την Ένωση την ήθελα, την Ελληνοαμερικανική Ένωση την ήθελα πάρα πολύ και ευχαριστώ και την φιλοξενία γιατί ήταν άψογη η συνεργασία μας. Γιατί ήταν μαύρη. Γιατί ήθελα...
0: Είναι αυτή η μαύρη αίθουσα. Ναι, ναι, ναι.
1: Και οι δύο αίθουσες ήταν μαύρες. Ναι. Και στην πρώτη αίθουσα που έχει τα δύο επίπεδα, φαντάστηκα ακριβώς το χώρο του τον προσωπικό. Και επέλεξα από τον προσωπικό του χώρο τα πράγματα που μου είχαν κάνει εντύπωση εμένα όταν μπήκα μέσα για πρώτη φορά το 1972 στα 19 μου. Υπάρχουν τρία επίπεδα.
0: Έτσι.
1: Στο πρώτο επίπεδο, ανεβαίνοντας δύο σκαλοπάτια, στη θέση που ήταν το κρεβάτι του, έβαλα ένα στρώμα που έχω φτιάξει εγώ από μέρος της συλλογής του. Είχα 780 σποτς.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα 300 επάνω στο στρώμα. Και αντί να βάλω το κρεβάτι του, έβαλα αυτό και έκανα μια αναπαράσταση το χώρο γύρω, όπως ακριβώς ήταν τα πράγματά του. Δηλαδή, το πορτρέτο του που είναι σαν Άγιος Σεβαστιανός ήταν ακριβώς πάνω από αυτή τη συρταριέρα, που δεν είναι συρταριέρα, αλλά είναι προσκυνητάρι.
0: Ποιος το έχει φτιάξει, θυμίσέ μας.
1: Αυτό είναι ένα άτομο πορτρέτο.
0: Ναι, ναι.
1: Δυστυχώς δεν θυμάμαι το όνομά.
0: Ενδεχομένως δεν είναι και υπογεγραμμένο από ό,τι θυμάμαι.
1: Είναι υπογεγραμμένο. Είναι... Έχω 4-5 έργα του ζωγράφου αυτού, ναι. Αλλά επειδή ο κύριος Γκίκας έφτιαξε τις ετικέτες, ασχολήθηκε με τα ονόματα, ναι. Διότι εγώ είμαι και δυσλεξικός και θα έκανα λίγο θάλασσα. Λυπάμαι τώρα γι' αυτό. Θα έπρεπε να το ξέρω.
0: Καθόλου. Περιγράφουμε λοιπόν ότι εκεί πάνω από το κρεβάτι που γλύπει, αλλά εσύ έχεις βάλει το δικό σου έργο, υπάρχει αυτή η παράσταση.
1: Καθώς και άλλα. Καταρχήν, αυτό που εμένα με μάγεψε την πρώτη φορά που μπήκα μέσα στο σπίτι του ήταν το πορτρέτο του Σάμιο. Το οποίο για μένα είναι.
0: Σωστά. Εξαιρετικό.
1: Ένα εξαιρετικό, ναι, έργο, ναι. Και έχει μια πολύ ωραία ιστορία αυτό το έργο. Ο Σάμιος βρισκόταν στο Παρίσι, στο ατελιέ του Τζαρούχη. Ο Ανδρέας έκανε παρέα με τον Τζαρούχη εκείνη την εποχή και κάποια στιγμή τον φώναξε στο σπίτι και του είπε: Εδώ, θέλω να μου κάνεις ένα πορτρέτο και να είμαι εξυπόλυτος. Και του λέει ο Σάμιος: Για ποιο λόγο? Γιατί του λέει: Το βλέπω στον ύπνο μου κάθε βράδυ και ξυπνάω με πανικό ότι φεύγω να πάω στην πρεμιέρα μου και είμαι εξυπόλυτος. Λοιπόν, αν μου το κάνεις έργο και το βλέπω, δεν θα το ξαναδώ στον ύπνο μου.
0: Κοίταξε,
1: και έτσι έγινε.
0: Ομοιοπαθητική σχεδόν.
1: Ακριβώς.
0: Επειδή είπες τώρα Παρίσι και ο άνθρωπος αυτός έζησε σχεδόν, ξέρω εγώ, ένα μεγάλο μέρος της ζωής του εκεί.
1: Από το 70 που πήγε για να κάνει ένα σεμινάριο, νομίζω ότι έζησε 30 χρόνια.
0: Άρα, ό,τι βλέπουμε, λίγος πολύ, έχει κατά κάποιο τρόπο συσσωρευτεί εκείνα τα χρόνια, έχει μαζευτεί εκεί.
1: Ασφαλώς.
0: Ένα μεγάλο μέρος. Ποια νομίζεις εσύ τώρα που το βλέπεις εκ των υστέρων, αλλά και την ώρα που το αστείνατε όλο αυτό το εγχείρημα, την εγκατάσταση ουσιαστικά, ποια πιστεύεις ότι ήταν μερικά από τα έργα κλειδιά των επιθυμιών του, των, αν θέλεις, του γούστου του ή τις σχέσεις που αυτά τα αντικείμενα αποδεικνύουν με τους ανθρώπους που τα φτιάξαν ή που τα χαρίσανε?
1: Καταρχήν, ο Ανδρέας έκανε συλλογή από πράγματα που είχαν από ένα ευρώ, όπως είχε πει, πάρα πολλά λεφτά που δεν ήξερε και εκείνος. Δηλαδή, θυμάμαι κάποιες στιγμές για κάποια πράγματα που έπρεπε να πληρώσω εγώ. Κάποια μέρα μου είχε δώσει 2 εκατομμύρια δραχμές να πάω να πάρω 3 ρολόγια.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε η συλλογή ήταν από τάματα, γιατί έκανε πάρα πολλές συλλογές. Μάζευε χέρια οποιοδήποτε είδους, από τάματα μέχρι από κούκλες και ξύλινα γαντιών. Προσπάθησα να βάλω με μια ανάσα για να μπορεί ο κόσμος να τα δει αντιπροσωπευτικά πράγματα από αυτά που μάζευε.
0: Ναι.
1: Με πρωταγωνιστικό ρόλο τα πορτρέτα του.
0: Από την άλλη, φαντάζομαι ότι ήταν ένας άνθρωπος υψηλού γούστου. Δηλαδή, τον ενδιέφερε κατά κάποιο τρόπο το ωραίο αντικείμενο μέσα στην αγορά, αν θες κιόλας, όχι μόνο με την έννοια του έργου τέχνης.
1: Σαφώς, αλλά βασικά, ναι, τον ενδιαφέρει το υψηλό γούστο πάνω του.
0: Ναι, δηλαδή... αυτή την εικόνα την έχουμε όμως.
1: Ναι.
0: Λες.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή από τα Louis Vuitton, που ήταν συλλέκτης φοβερός, κάποια στιγμή είχε πολύ μεγάλη πλάκα, γιατί πήγαινε ερχόταν με αυτή τη βαλίτσα στις αρχές του 70,
0: ναι,
1: και μετά όταν μπήκε το περιθώριο στα κιλά, η βαλίτσα ήταν ακριβώς άδεια το βάρος που μπορούσε να πήγαινε φέρνει.
0: Λοιπόν, θα περάσουμε στις απεικονίσεις και στα πορτρέτα, αλλά θέλω να μου πεις την ιστορία για την ασημένια ταμπακέρα του Γιώργου Χειμωνά, που είναι μια συγκλονιστική στιγμή της έκθεσης.
1: Ήμουνα μπροστά.
0: Πόσο μάλλον, δεν το ήξερα αυτό, για πες μας.
1: Ήμουνα μπροστά στην Πάτρα. Καταρχήν ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Ήταν στο φεστιβάλ της Πάτρας τότε που ήταν ο Θάνος Μικρούτσικος και του ανέθεσε να κάνει ένα θεατρικό αναλόγιο τους χτίστες του Χειμωνά.
0: Άλλο συγκλονιστικό κείμενο αυτό.
1: Είναι η Λιδία Φωτοπούλου στη σκηνή, ναι, η Φιλαρέτη Κομνηνού και ο Κωνσταντίνος ο Κωνσταντόπουλος. Και ο Ανδρέας είχε την ιδέα με ένα μεγάλο βαρέλι, με φωτιά, κάθε κείμενο που διαβάζεται να καίγεται. Όταν τελείωσε η παράσταση και πήγαμε σε ένα εστιατόριο για να φάμε, σηκώθηκε ο Χειμωνάς και πήγε και κάτσε δίπλα του και του είπε στα αυτή: Κύριε Βουτσινά, με έχετε συγκινήσει πάρα πολύ, αλλά θέλω να μου λύσετε μια απορία. Ποιος σας είπε ότι καίω τα κείμενα που δεν δημοσιεύω? Και έβγαλε την ταμπακέρα του και του τη χάρισε.
0: Ένα λοιπόν τώρα, κοίταξε. Δεν θέλω να το ερμηνεύσω κιόλας, γιατί είναι μια χειρονομία συμφωνίας ότι κάποιος καταλαβαίνει κάτι από κάποιον άλλον.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτός ο ένας είναι ο Χειμωνάς και ο άλλος είναι ο Ανδρέας Βουτσινάς. Και εσύ είσαι εκεί και το βλέπεις αυτό. Ναι. Το ακούς μάλλον. Είναι μια δυνατή στιγμή. Λοιπόν, άλλες σκηνές μέσα σε αυτή την εγκατάσταση έχουν να κάνουν με έργα τα οποία του ανήκαν με έναν τρόπο. Δηλαδή προσωπικές επιλογές. Του άρεσε ένας πίνακας, τον είχε αγοράσει.
1: Σαφώς.
0: Τι είδους κριτήριο ήταν αυτό κατά τη γνώμη σου? Τι αγαπούσε να έχει από τη ζωγραφική?
1: Θα μπορούσε να έχει οτιδήποτε πραγματικά. Δηλαδή υπήρχε μια λαχτάρα για την τέχνη μέχρι σημείου του να μπαίνει μέσα κάπου και να ερωτεύεται κάτι και να λέει στον ιδιοκτήτη αυτό το θέλω, δεν φεύγω χωρίς αυτό.
0: Και του το έδινε.
1: Και του το χαρίζανε.
0: Ναι. Λοιπόν, προχωράμε λίγο για να χαρούμε μικρές συλλογές όπως είναι τα καπέλα του, ας πούμε.
1: Αυτό επίσης είναι μια πολύ ωραία ιστορία, γιατί έγινε μια επέμβαση στην Αμερική. Φοβόντουσαν ότι είχε καρκίνο στον εγκέφαλο. Mm-hmm. Και τον ανοίξανε. Και επειδή μετά δεν μπορούσε να βλέπει τις γάζες, άρχισε να φοράει κασκέτα.
0: Μάλιστα.
1: Και πηγαίνοντας στο Παρίσι, μπήκε μέσα στον Νίκο Ζελότ και αγόρασε ένα κασκέτο.
0: Κοκεταρία. Φοβερή.
1: Ό,τι κουστούμι έραβε, έπαιρνε ύφασμα και το πήγαινε εκεί και του κάνανε ένα κασκέτο. Και στο τέλος τα κασκέτα λέγονται VTS, που σημαίνει από το πρώτο, το μεσαίο και το τελευταίο γράμμα του ονόματός του. Δηλαδή πας στον Νίκο και ζητάς ένα VTS, που σημαίνει ότι είναι ένα κασκέτο του Βουτσινά.
0: Λοιπόν, Νίκολα Πιοβάνι, La Voce della Luna, μια χαρά.

0: Λοιπόν, τι θα κάνουμε μέσα σε αυτό το δωμάτιο τώρα? Να πάμε να δούμε λίγο τον Τσαρούχη και τη σχέση του Ανδρέα Βουτσινά μαζί του. Έχουμε ένα πορτρέτο, σχέδιο, δύο, αλλά έχουμε και άλλες αναφορές εκεί.
1: Εγώ έχω την αίσθηση ότι επειδή είχα και εγώ μια φιλική σχέση με τον Τσαρούχη, είμαι ευτυχής που είχα δει τις πρόβες των Τροάδων στην Καπλανών και την παράσταση και είχαμε φίλους κοινούς. Ήμουν φίλος και έκανα πολύ παρέα εκείνη την εποχή με την Αλέκτη Γεωργούλη που έπαιζε στις Τροάδες και είχα πάει στο σπίτι του αρκετές φορές. Έχω και από εκείνον αφιερωμένα πράγματα σε μένα. Θεωρώ ότι ο Ανδρέας στο Παρίσι είχε μια πολύ φιλική σχέση μαζί του και το καταλαβαίνω γιατί υπάρχει, ας πούμε, μια μονοκοντιλιά, ένα πάρα πολύ ωραίο πορτρέτο ενός νέου που του γράφει από κάτω: Ανδρέα μου, χρόνια πολλά, 30 Νοεμβρίου στη γιορτή του. Υπάρχει το βιβλίο των Τροάδων που είχε ο Ανδρέας χρησιμοποιήσει τη μετάφραση για τη δικό του ανέβασμα των Τροάδων, που του έχει ζωγραφίσει μέσα στο εξώφυλλο όπως έκανε τα τελευταία χρόνια της ζωής του σε όλους τους φίλους. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο πορτρέτο, σχέδιο της ανιψιάς του στο τζάκι του μπροστά στο Παρίσι και διάφορα μικροσημειώματα που μου δείχνανε πάντα ότι είχαν μια φιλική σχέση, όπως και στο μεγάλο, το καταπληκτικό, το ντοκιμαντέρ για τον Τσαρούχη του Καλτοτού, του Ροβίρου Μανθούλη, που είχε προβληθεί και στο Παρίσι και εδώ πέρα στη μεγάλη έκθεση για τον Τσαρούχη στο Μπενάκι, εμφανίζεται ο πατέρας μου.
0: Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι, και πριν κατέβουμε τα σκαλάκια για να πάμε στο άλλο επίπεδο, ποιο είναι το κυρίαρχο κατά τη γνώμη σου έργο που ουσιαστικά και κλέβει και την οπτική εντύπωση με το που μπαίνεις?
1: Είναι ένα εκμαγείο του πατέρα μου που είχε βγει για μια φωτογράφηση με τον Τίνο το Διαμαντόπουλο για να βγει μια μάσκα. Είναι ένα γύψινο εκμαγείο το οποίο το έχω ακουμπήσει ευλαβιωτικά επάνω σε ένα σκαμπό με δύο άγγελους που είχε στο τζάκι του ο πατέρας μου δεξιά και αριστερά. Είναι ένα μικρό installation στον απάνω χώρο.
0: Που κάνεις και εσύ εκεί μια μικρή σκηνογραφία.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Μια και μιλάμε τώρα για υλικότητες, εκμαγεία, γύψους κτλ., θέλω να κάνουμε μια αναφορά στην προτομή του Ανδρέα Βουτσινά, την εξαιρετική, από έναν επίσης εξαιρετικό γλύπτη που δεν τον μιλάμε πολύ, που είναι ο Κάρολος Καμπελόπουλος. Περίεργη ιστορία, ενδιαφέρουσα ιστορία. Είναι από τα πιο ωραία γλυπτά που έχω δει.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Ναι. Το εννοώ αυτό, γιατί ξέρεις, συνήθως τέτοιου είδους απεικονίσεις, αναπαραστάσεις, βλέπουμε ή σε εκθέσεις αφιερωματικές για έναν γλύπτη, ο παπάς ας πούμε, ή στο δημόσιο χώρο. Αυτό έχει μια ιδιωτικότητα προφανώς.
1: Συγχρόνως είναι υπερμεγέθυνος.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι και ένα πρόβλημα στα περισσότερα γλυπτά. Και ενώ εδώ είναι, το δέχεσαι έτσι με ευχαρίστηση, ναι, το βλέμμα σου πέφτει απάνω.
0: Γι' αυτό σου λέω, έχει κάτι το ιδιωτικό και μου άρεσε πολύ αυτό.
1: Ο Κάρολος Καμπελόπουλος ήταν φίλος μου. Ο Κάρολος Καμπελόπουλος ήταν ο πρώτος κομμωτής της Καριτά στο Παρίσι. Mm-hmm. Ήταν και φίλος του πατέρα μου, απλά η δική τους φιλία ήταν πολύ πριν από μένα. Εγώ τον γνώρισα στην Αθήνα. Και μου είχε πει ότι είχε κάνει μια προτομή του πατέρα μου, την οποία τη βρήκα, ήταν η μία στο σπίτι και η άλλη στη σχολή.
0: Είναι σαν ζωγραφική, πρέπει να πούμε. Ο πλασμός είναι σαν να έχει χρησιμοποιήσει πινέλο για να το φτιάξει. Εξαιρετικό.
1: Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Ήταν πραγματικά η αγάπη του αυτό που έκανε. Έβγαλε πάρα πολλά λεφτά από την κομματική, τα οποία τα έριξε όλα στην τέχνη.
0: Άμα λες Καριτά τώρα, ξέρουμε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό στο χώρο της κομματικής.
1: Και έχω σκοπό το πρωτόπλασμα, που είναι το γύψινο, να το πάω στο μουσείο του στην Κρήτη.
0: Α, έχουμε και αυτό το...
1: Θα το δωρήσω.
0: Μάλιστα, το ενδεχόμενο.
1: Και το άλλο, το μπρούτζινο, είμαι σε μια διαπραγμάτευση για να το δώσω στο Βορείο Ελλάδος.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εκμαγείο της Τζέιν Φόντα, 1962, εκμαγείο του Ανδρέα Βουτσινά, από το 1962, μια σχέση στενή. Προφανώς.
1: Μία τρίχρονη σχέση.
0: Τρίχρονη σχέση με πολλά πράγματα που έχουν ακουστεί, υποθεί και τα λοιπά. Με αγάπη προφανώς η Τζέιν Φόντα μέσω του Ανδρέα για την Ελλάδα και για ένα περιβάλλον. Είναι και το θέατρο, είναι πάρα πολλά πράγματα που βλέπουν εκεί. Και δεν ξέρουμε αν υπήρξε όντως και μια αισθηματική ιστορία.
1: Υπήρξε.
0: Ωραία.
1: Υπήρξε για ένα πολύ μικρό διάστημα και αυτό φαίνεται. Και όπως είχε πει και ο πατέρας μου στο βιβλίο του που θέλω να ξαναβγάλω, το Πίσω από τον Καθρέφτη, στο τέλος της έκθεσης έδειξε ένα ντοκιμαντέρ πάνω στο αμφιθέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, το οποίο λεγόταν Jane. Το βρήκα τυχαία στο διαδίκτυο, είναι 55 λεπτά, είναι κάτι μαγικό γιατί παρακολουθεί τον πατέρα μου και τη Jane Fonda σε μια διαδρομή στην Αμερική, σε διάφορες πόλεις που παίξαν το έργο που καταλήξαν να παίξουν στο Broadway και να κατέβει την τέταρτη μέρα.
0: Το οποίο ήταν?
1: Ήταν το The Fun Couple.
0: Okay. Γιατί έχουν γίνει αυτά τα εκμαγεία, για πες μας.
1: Αυτά τα εκμαγεία γινόντουσαν μια εποχή. Έχω βγάλει και εγώ δικό μου, δηλαδή θέλω να πω ότι σαν φοιτητές, γιατί εκεί είναι και οι δύο μαθητές στο Actor Studio.
0: Μάλιστα.
1: Και ας πούμε εγώ έχω ζήσει την δεκαετία του 60 νέο στη Νέα Υόρκη Και μετά στο Σικάγο, στο Old Town του Σικάγου, υπήρχαν παιδιά όπως τώρα υπάρχουν οι ζωγράφοι στους δρόμους που ζωγραφίζουν, που βγάζανε εκμαγεία. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι ήταν από κάτι τέτοιο φυλαγμένο.
0: Λοιπόν, τώρα κατεβαίνουμε κάτω, έχουμε κατέβει ήδη μάλλον, και συναντάμε κάποια στιγμή ένα plexiglass τεράστιο, που μέσα εκεί τι βλέπουμε.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο έργο που έχω κάνει με πράγματα.
0: Μα γι' αυτό σ' αφήνω να το αφηγηθείς εσύ. Για πες.
1: Όταν πήγα να μαζέψω το σπίτι κατόπιν εντολής του, θα σου πω ότι είχαμε παρκάρει ένα εμβριαξονικό έξω από το σπίτι για μία εβδομάδα. Διπλώναμε και φορτώναμε. Όταν μπήκα στο μπάνιο, κόντευα να λιποθυμήσω, γιατί στον ένα τοίχο υπήρχαν κι άλλοι ναράφια με μπουκάλια από αρώματα από λαλίκ μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και τα παιδιά είχαν ξεκινήσει να τα μαζεύουν. Mm-hmm. Και είπα, εντάξει, θα τα πάρω κάτω. Αφού μου είπε να πάω όλο το σπίτι, θα πάω όλο το σπίτι. Και φτάνοντας εδώ, πεθαίνοντας ο Ανδρέας, είχα μια πρόσκληση σε μια έκθεση για τη μόδα. Και μέσα στο CityLink μπήκε αυτή η κολόνα με όλα τα κενά ή ατελείωτα αρώματα.
0: Μάλιστα. Και?
1: Και ήταν μια σπονδύ στη μόδα.
0: Και εσύ τι παθαίνεις που τα βλέπεις αυτά?
1: Εγώ έχω ένα πρόβλημα που είναι δημιουργικό. Όταν δω κάτι που είναι σε ποσότητα και που είναι κάτι που συνήθως υπετιέται, είναι παραμελημένο, θέλω περμάρε περτέρα να βρω κάτι να το κάνω. Όπως έκανα τα ρολόγια, ναι. Όπως έκανα τα μπουκάλια και όπως έχω πολύ υλικό ακόμα. Και επειδή εγώ ετοίμαζα τη δική μου την έκθεση και εγκρίθηκε η έκθεση για τον πατέρα μου, έβαλα στην άκρη τα δικά μου τα πράγματα, να τελειώσει αυτή και το επόμενο μου βήμα του χρόνου, αν είμαστε καλά, να δείξω τη δική μου δουλειά μέσα από υλικά που ανήκουν και αυτά στον πατέρα μου ακόμα.
0: Τώρα θέλω να σου πω ότι όλο αυτό εμένα με παραπέμπει στους Γάλλους νεορεαλιστές μιας εποχής πολύ κοντινής στα χρόνια που ζούσε ο Βουτσινάς στο Παρίσι, όπου ξέρεις ότι έπαιρναν τα ready mates και έφτιαχναν εγκαταστάσεις με βεβαίως τελείως άλλο στόχο, αλλά παρόλα αυτά στη μορφή θυμίζει μια εποχή αυτό, ξέρεις, δηλαδή η αντίληψη για το αντικείμενο. Εσύ δεν το πλησιάζεις από αυτή την πλευρά, αλλά για τον θεατή που μπαίνει και βλέπει αυτές τις δύο συσσωρευτικές σου κινήσεις, έχει και μια σημασία του μη χρησιμοποιούμενου πια που παίρνει μια άλλη σημασία σε ένα άλλο context.
1: Ασφαλώς.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς.
0: Και έτσι το σκέφτηκες για να το κάνεις?
1: Ασφαλώς. Όπως και τα κοσμήματα που έχω φτιάξει που θα ανήκουν στην ενότητα αυτής της έκθεσης είναι από τα κουταλάκια τα σημαίνια της γιαγιάς μου.
0: Είσαι ένα συλλέκτης.
1: Τα μπακέρες. Ναι. Ασφαλώς είμαι ένα συλλέκτης, αλλά δεν θέλω να σταματήσω στη συλλογή μόνο.
0: Ναι.
1: Θέλω να το κάνω κάτι αυτό που συλλέγω.
0: Μα προφανώς. Αυτό είναι και η δημιουργική κίνηση, αν δεν είσαι ένα συλλέκτης επαγγελματίας που θα λέγαμε. Έτσι. Τώρα, πού βρέθηκε η κεφαλή του James Dean σε αναμνηστικό?
1: Αυτό έχω και εγώ απορία.
0: Έχεις απορία, ε?
1: Είναι ένα αριστούργημα αυτό.
0: Ναι, εντελώς όμως. Δηλαδή βλέπεις κάποια γλυπτά μέσα εκεί, ήδη αναφερθήκαμε, που θα μπορούσε να είναι σε ένα μουσείο που έχει να κάνει, ξέρω εγώ, με την Πρωτομή, που έχει να κάνει με το National Portrait Gallery, ας πούμε. Έχει μέσα τέτοια πράγματα που δεν είναι πάντα ηρωικοί άνθρωποι, ξέρεις. Μπορεί να είναι και πολύ πιο απλά.
1: Ασφαλώς.
0: Πρόσωπα.
1: Όπως και τα δύο εργάκια που κρέμονται δεξιά και αριστερά από το πορτρέτο του Τουσάμιου, που mm-hmm. είναι του Νόρι Κέλλη. Ο Νόρι Κέλλη ήταν ο ενδυματολόγος, ζωγράφος και ενδυματολόγος, και ήταν ο ενδυματολόγος από το Μερική των Πρωτομού Καυτό. Είναι ο Σκαρίστας.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο στο Παρίσι τώρα, κατευθείαν με την φωνή της Edith Piaf, μας έχει φέρει No, Je ne regrette rien και φυσικά.
1: Έχω μια παιδική ανάμνηση. Mm-hmm. Την ημέρα που πέθανε η Edith Piaf, είναι η μητέρα μου ξαπλωμένη στο χαλί, έχουμε ένα φορητό pick-up και έχει βάλει αυτό το δίσκο και κλαίει.
0: Μπορώ
1: και είναι
0: το...
1: η πρώτη φορά που το άκουσα.
0: Μπορούμε να καταλάβουμε το αίσθημα. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν κι εμείς τώρα.

0: συνεχίζουμε. Μάρης Βουτσινάς κοντά μου. Ελπίζω από την αρχή να είστε κοντά μας για να ακούσετε όλη αυτή την πολύ άλλου καιρού αφήγηση, θα την έλεγα επίσης. Άλλου καιρού, όχι εδώ που εμείς το κάνουμε τώρα, αλλά μιλάει για έναν κόσμο, για μια χρονική περίοδο μεγάλη, πολύ δημιουργική ανθρώπων Ελλήνων που έζησαν στο Παρίσι. Και δεν είναι μόνο ο Ανδρέας Βουτσινάς, αλλά και τόσος άλλος κόσμος που συνυπήρξαν οι άνθρωποι αυτοί. Είχαν διάλογο, κάνανε σχέσεις.
1: Αυτό είναι το μαγικό.
0: Αυτό είναι το μαγικό. Για να πάμε τώρα στο δωμάτιο, έξω από τα εκθέματα αυτά, από τα αντικείμενα, και εκεί θα συναντήσουμε ένα, τι να πω, μια εγκυκλοπαίδεια στην κυριολεξία. Ένα τεράστιο κόσμο ανάγνωσης εκ νέου, αν θέλεις, και μνήμης των θεατρικών παραστάσεων που ο ίδιος είχε παίξει ένα ρόλο κλειδί και που ακόμη και γραφιστικά ίδιες οι αφίσες μας δημιουργούν επίσης μια εντύπωση. Ναι, έλα να πούμε κάποια σημαντικά.
1: Καταρχήν, το στήσιμο αυτού του χώρου για μένα ήταν πολύ σημαντικό. Είχα αποφασίσει για να μπορεί να είναι φορητή κατά κάποιο τρόπο η έκθεση, να φτιαχτούν αυτά τα πάνελ. Και κάποια στιγμή, όταν φτιάχτηκε τον πρώτο, το κοίταξα. Ο Ανδρέας δεν ήταν καθόλου καλός στο να μαζεύει πράγματα, ενώ είχε το άργος του τύπου για να συντάξω αυτή την αίθουσα. Ήμασταν 5 άνθρωποι που ταξινομούσαμε 4 βαλίτσες. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Παρίσι. Ήταν όλα μπερδεμένα. Μέσα σε όλα αυτά υπήρχαν κάποια ντοσιέ με σπιράλ, στα οποία απλώς έχωνε μέσα στο νάιλον ό,τι αφορούσε μια παράσταση. Mm-hmm. Αυτό μου έδωσε την ιδέα για να γίνουν αυτά τα τεράστια πάνελ στον τοίχο και να φιλοξενήσουν από 2 μέχρι 3 παραστάσεις το καθένα.
0: Λοιπόν, έχουμε τη σκηνοθεσία, έχουμε την παρουσία του με έναν τρόπο, μερικές φορές με τη φυσική του παρουσία εκεί, και θέλω, αν μπορείς, να μας πεις 2-3 πολύ σημαντικά τέτοια στιγμιότυπα.
1: Θα μιλήσω για την παράσταση των Τροάδων,
0: ναι,
1: επειδή την έζησα.
0: Ναι, ναι. Και αυτό βέβαια παίζει το ρόλο του.
1: Ήμουνα μία εβδομάδα στην Επίδαυρο, ήταν από τις καλύτερες στιγμές που είμαστε μαζί. Αυτή και η επόμενη που θα πω, που του έκανα το σκηνικό για τις 3 ψηλές γυναίκες του Άλμπη. Καταρχήν, εκείνο τον καιρό, επειδή ήμασταν καλά, ήμασταν ένα μεσημέρι στο σπίτι, στην Κυψέλη, και ήταν η τηλεόραση ανοιχτή και υπήρχε μια αναμετάδοση από κάτι που είχε γίνει στην Κύπρο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και υπάρχουν κάποιες γυναίκες που βγάζουν μέσα από τα χαλάσματα μία γυναίκα με κοντό μαλάκι άσπρο, όπως ακριβώς ήταν η Παΐζη στις Τροάδες ως Εκάβη. Και γύρισε και με κοίταξε και μου είπε: αυτή είναι η Εκάβη μου. Και γι' αυτό ήταν παράλυτη και τη σηκώνανε οι γυναίκες και ήταν με 2 δεκανίκια και προσπαθούσε να σουρθεί. Δεν είναι αυτά. Είναι οι σκέψεις που γίνονται εικόνες.
0: Ναι.
1: Και όταν οι σκέψεις γίνονται εικόνες, είναι μια στιγμή μαγική.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια σκηνή, ας πούμε, που είναι Κασάνδρα, η Λιδία, η Φωτοπούλου. Ψιλοβρέχει στην γενική δοκιμή. Είναι αυτό το καταπληκτικό φόρεμα που της έχει φτιάξει ο Διονύσης ο Φωτόπουλος, που είναι σαν πεταλούδα, και την ώρα που ανοίγει τα χέρια της φεύγει το νερό και φτάνει μέχρι τον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι το νεκροταφείο αυτοκινήτων που διαδραματίζεται όλο αυτό το πράγμα και έχουν γυαλίσει όλα τα καπό των αυτοκινήτων, και κάποια στιγμή που ανεβαίνουν οι γυναίκες και παίζουν η μουσική. Ήταν μαγικό.
0: Mm-hmm.
1: Την είχε αυτή τη μαγεία ο Ανδρέας. Και ήταν αυτό που με είχε προσελκύσει στο να βάλω στην πάντα την προσωπική μου σχέση σαν πατέρα. Τον είχα θαυμάσει σαν καλλιτέχνη, δεν μπορούσα να τον μισήσω σαν πατέρα, τον είχα βάλει στην πάντα.
0: Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος από αυτές τις ιστορίες. Γι' αυτό και δεν αναφέρομαι κι εγώ στα χρόνια, τα δύσκολα. Πώς τον γνώρισες αργά, που δεν ήταν παρόν στη ζωή σου. Τελικά αυτή είναι η κληρονομιά για την οποία μιλήσαμε στην αρχή.
1: Ασφαλώς.
0: Και είδες, αγαπάς έναν άνθρωπο τελικά μέσα από τη δημιουργικότητά του και από την προσωπικότητά του, και τυχαίνει να είναι και ο βιολογικός σου πατέρας. Okay.
1: Επίσης είναι κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο το έχω από παιδάκι αυτό, και αυτό το χρωστάω στη γιαγιά μου. Να δω τη θετική πλευρά σε κάτι αρνητικό. Λείποντας σαν πατέρας, δεν μου έκανε κακό. Την απουσία δεν την ένιωσα, γιατί μεγάλωσα με πολύ αγάπη.
0: Ναι.
1: Οπότε μπορούσα να το απομονώσω αυτό το κομμάτι. Τον θαύμασα πριν τον γνωρίσω σαν πατέρα. Για να ξαναγυρίσω στις παραστάσεις,
0: ναι,
1: θα σου πω και για τις 3 ψηλές γυναίκες, θα σου πω και για τη Μίδια, που εμένα με είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ, γιατί ήταν η πρώτη φορά που μια πολύ νέα γυναίκα έκανε τη Μίδια. Και αυτή ήταν η Λιδία Φωτοπούλου. Γιατί μέχρι τότε την παίζανε πολύ μεγάλες ηθοποιοί στην Ελλάδα. Mm. Και εκεί ήταν που τον κατακρεουργήσαν και τον πατέρα μου στις κριτικές. Κατά τα δικά του λογικά, η δική του λογική, ήταν μια νέα κοπέλα στα 20 της που πρέπει να ήταν η Μίδια, γιατί είχε απαχθεί στα 15, θα μπορούσε να σκοτώσει τα παιδιά της.
0: Mm-hmm.
1: Μια όρημη γυναίκα θα τα είχε πάρει, θα τον είχε μουτζώσει και θα είχε φύγει.
0: Σωστό. Φοβερά ψυχαναλυτική προσέγγιση.
1: Και σε αυτό το έργο έκανε και κάτι άλλο μαγικό. Κάποια στιγμή πριν γίνει υποτίθεται η δολοφονία και πριν φύγει να πάει να σκοτώσει τα παιδιά της, γιατί αυτά δεν τα βλέπουμε, γίνονται εννοείται στο θέατρο από πίσω, έρχεται μια γαβάθα χάλκινη, ακουμπιέται χάμω, είναι η Μίδια μπροστά και αρχίζει να βάφει τα χέρια της κόκκινα. Γιατί? Γιατί μια νέα γυναίκα μπορεί να δίλιαζε με το αίμα των παιδιών της στα χέρια της.
0: Mm.
1: Και έτσι με την πογιά δεν θα τα βλέπε ποτέ.
0: Σε ακούω με μεγάλη προσοχή, γιατί μας δίνεις το αίσθημά σου κυρίως για αυτές τις παραστάσεις που κάποιοι άνθρωποι θα τις έχουν δει προφανώς, μιας γενιάς τουλάχιστον. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο δεν είναι κάμερα εδώ για να καταγράψει, να σε βλέπουμε με τον τρόπο που τα αφηγείς, εγώ όμως που σε βλέπω και θέλω να το μεταδώσω αυτό, έχει η μετάδοσή σου ένα στοιχείο πραγματικά εμπλοκής με αυτήν όλη την ιστορία, αληθινής εμπλοκής σε επίπεδο καλλιτεχνικό και ένα αίσθημα εκτίμησης και θαυμασμού προς έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφήσει μια ενδιαφέρουσα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σφραγίδα στο θέατρο, στα πράγματα, στον πολιτισμό.
1: Και σε μένα επάνω.
0: Σε σένα πολύ. Και επειδή σε λίγο θα έρθουμε στα σημειώματα, στις αλληλογραφίες, πόσο μας λείπει σήμερα αυτή η σχέση επικοινωνίας με αλληλογραφία, με το χαρτί, με το γραφικό χαρακτήρα, που βλέπουμε τέτοια στοιχεία στην έκθεση. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Μάνο Χατζηδάκη, τον έχουμε πολύ ανάγκη αυτή τη στιγμή, το Βάλς των Χαμένων Ονείρων.

0: πριν αλλάξουμε κλίμα και φύγουμε από αυτή την αίθουσα, για να ξαναεπιστρέψουμε στην αρχική, θέλεις κάτι να πεις ακόμα?
1: Ήθελα να μιλήσω και για τη συνεργασία μας, που ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Ήταν ένα ανέλπιστο πράγμα, γιατί είχα συστήσει έναν σκηνογράφο φίλο μου από το Λονδίνο. Ήρθε εδώ για να σκηνογραφήσει τις τρεις ψηλές γυναίκες, πλακώθηκε με τον παραγωγό. Και εκείνη τη στιγμή μπήκε ο Ανδρέας μέσα στο γραφείο και μου λέει: έτσι όπως τα έκανες, τώρα θα τα λύσεις εσύ και θα δουλέψουμε μαζί. Θέλω να πω ότι ήταν μια παρτίδα σκάκι που δεν κέρδισε κανείς ή που κερδίσαμε και δυο.
0: Μάλλον αυτό έχει συμβεί εκ των υστέρων. Πήγε καλά όμως αυτό.
1: Πήγε εξαιρετικά.
0: Ναι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, είχε και μια σχέση ισοτιμίας με τους συνεργάτες του.
1: Εκεί ήταν ακριβώς που είπε αυτό που ανέφερα πριν. Ναι, ναι. Για το ότι είμαστε όλοι ίσχυοι πάνω σε αυτό το σανίδι, γιατί αλλιώς δεν πάει η παράσταση μπροστά.
0: Λοιπόν, πάμε στα σημειώματα, στην αλληλογραφία. Αναφέρθηκα εγώ πριν πάντα με νοσταλγία. Όταν βλέπω αλληλογραφίες ιστορικές ή χειρόγραφα, δεν ξέρω, είναι σαν κάτι έχει φύγει από τον πολιτισμό οριστικά. Είναι ένα κομμάτι.
1: Είναι σαν κάτι που θα το κάνουμε κορνίζα, γιατί θα γίνει εργοτέχνης από
0: ναι,
1: μόνος.
0: Και ακόμα, εγώ γράφω, ας πούμε. Δεν θα πάω καθόλου εύκολα στο λάπτοπ για να ανοίξω ένα Word για να αρχίσω να κάνω οτιδήποτε.

0: Βάσει το σλάγγ, στο οποίο η Λίλα Ντενόμπιλης του είχε κάνει το σκηνικό και τα κουστούμια και βασικότερα όλων για μένα την αφίσα. Που εκεί υπάρχει μια αλληλουχία, ένα σχέδιο που έκανε, της είπε ο Ανδρέας, μα πού θα βάλω εγώ τους ηθοποιούς και το έργο, δεν έχει χώρο. Το αφαίρεσε, της ξαναείπε ότι είναι πολύ γεμάτο, στο τέλος έκανε ένα αφαιριστικό που έγινε και αφίσα και αυτό είναι μια πολύ ωραία αλληλουχία. Τώρα, η σχέση ήταν φιλική και πολύ αγαπησιάρικη, γιατί έχω και φωτογραφίες τους που είναι η Λίλα με το καλαθάκι της στη μέση του δρόμου, με τον πατέρα μου μαζί και τον Διονύση το Φωτόπουλο.
1: Το οποίο καλαθάκι είχε μέσα πάντα χαρτιά, παστέλ και διάφορα τέτοια εύκολα στη χρήση πράγματα.
0: Και το καταπληκτικό με τη Λίλα είναι, το ξέρετε, ότι ζούσε σε δύο δωμάτια, το ένα απέναντι από το άλλο. Το ένα ήταν τα τελεία, το άλλο πήγαινε και κοιμόταν. Ναι. Άλλο για το δρόμο και παίρνει για το διάδρομο. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό έργο που μόλις το είχε ο Ανδρέας στο κομωδίνο του. Είναι πολύ μικρό.
1: Είναι μικρούλι, ναι.
0: Είναι η Σάρα Μπερνάρ ξαπλωμένη σε έναν άκλυντρο στο γνωστό πίνακα ακριβώς, που στα πόδια της είχε και δύο σκυλιά. Και έχει ζωγραφίσει μπροστά τη σκιά του πατέρα μου να τη διδάσκει το ρόλο.
1: Αυτή η μαύρη φιγούρα, η μικρούλα, πού να καταλάβεις τώρα, αν δεν στο έχει πει κάποιος, δεν είναι τόσο εμφανές, έτσι.
0: Όχι. Όπως και σε μια πασχαλινή. Ευαγγέλιο, τον είχε κάνει σάτυρο. Με πόδια τράγου. Και αυτό είναι στην έκθεση, ήταν στην έκθεση.
1: Λοιπόν, αγαπητέ Ανδρέα Βουτσινά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο με συγκίνησε το μικρό κουτί που μου παρέδωσε ο Ζαν Μαρέ. Βρίσκεται τώρα πλέον στο κρεβάτι μου, στην εξοχή, και μου φαίνεται πιο ελληνικό και από το πιο αυθεντικό ελληνικό αντικείμενο. Και το ποντίκι μπορεί να μεταμορφωθεί σε ό,τι πιο ζωντανό και ευχάριστο. Αν μου το επιτρέπετε, σας ασπάζομαι, Ζαν Κοκτό. Λοιπόν.
0: Αυτό είναι κάτι που εμένα με συγκινεί πάρα πολύ, γιατί τον Κοκτό τον λατρεύω για όλο του το καλλιτεχνικό το φάσμα, δηλαδή από τα πάντα που
1: συμφωνώ
0: έχει κάνει.
1: Συμφωνώ πολύ κι εγώ.
0: Ο Ανδρέας είχε φιλοξενήσει τον Ζαν Μαρέ στην Αθήνα το 1957. Όχι, 48, συγγνώμη. Πριν φύγει για το Λονδίνο, που έφυγε το 50. Και έχω μικρές φωτογραφίες από εκείνες τις παλιές τις μηχανές που βγάζανε φωτογραφίες αγραμματώσημα, που είναι ο Ζαν Μαρέ με τον πατέρα μου στην παραλία, στο εστιατόριο. Ναι. Και όταν έφυγε για να γυρίσει στο Παρίσι, του έδωσε ένα κουτί που στην ουσία, από ό,τι ξέρω από τη γιαγιά μου, ήταν η μπομπονιέρα η γαμήλια της γιαγιάς μου.
1: Μα πώς είναι δυνατόν.
0: Ήταν πορσελάνινο.
1: Πω.
0: Και του το έδωσε επειδή του είχε πει ο Ζαν Μαρέ ότι κάνει συλλογή από κουτιά. Και είναι η επιστολή αυτή σαν επιστροφή.
1: Πίτερ Μπρουκ, να ένας άνθρωπος που αγαπά το θέατρο. Πολύ συχνά το να αγαπά κανείς το θέατρο σημαίνει να αγαπά τις μεταμφιέσεις, τις εντυπώσεις, τις επινοήσεις, τις φαντασίες. Εδώ όμως πρόκειται για έναν άνθρωπο που αγαπά λιγότερο τις εντυπώσεις και περισσότερο ό,τι κρύβεται πίσω τους. Ένας άνθρωπος που αγαπά την πραγματικότητα και δίδαξε σε μια ολόκληρη γενιά ηθοποιών πως το θέατρο είναι πάνω απ' όλα αποκαλυπτικό της ανθρώπινης φύσης. Διδάσκει στους ηθοποιούς τις αληθινές επαγγελματικές δυσκολίες. Πώς να περπατούν, πώς να κάθονται, πώς να αφουγκράζονται τον εαυτό τους. Έρχεται από μακριά, με πλούσια εμπειρία για να διδάξει το απτό. Δουλεύει με πάθος. Και με πάθος είναι που τον ακούμε. Και το λέει ο Πίτερ Μπρουκ αυτό.
0: Δεν έχω να πω κάτι, γιατί συγκινούμε.
1: Δεν χρειάζεται να τα σχολιάσουμε όλα.
0: Ακριβώς αυτό και σε αυτή την γκάμα των ανθρώπων όλων αυτών, ήθελα να συστήσω τον Ανδρέα που δεν ήξερε κανείς στην Αθήνα.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μια αποκατάσταση εν τέλει. Θα το έλεγα και αυτό. Σε αυτή την εποχή που ζούμε τώρα. Γιατί αν αυτή η έκθεση γινόταν, ξέρω εγώ, πριν 20 χρόνια, παραδείγματος χάρη, θα είχε τελείως άλλη ανάγνωση.
0: Τελείως.
1: Είμαστε μια κοινωνία σε βαθύτατη κρίση, πολιτισμική κατεξοχήν, και δεν θα μιλήσω για τα οικονομικά και όλα αυτά, δεν μας αφορούν σε αυτήν εδώ τη συζήτηση, αλλά είναι πρωτίστως πολιτισμική κρίση. Το θέαμα έχει αλλάξει όρους και να μας απευθύνεται και να το ψάχνουμε για να πάμε σε αυτό. Σχεδόν δεν το ψάχνουμε. Μας επιτίθεται. Οι σχέσεις ανάμεσα στους καλλιτέχνες είναι εντελώς διαφορετικές, με ελάχιστες εξαιρέσεις προφανώς.
0: Δυστυχώς.
1: Για να μην μιλήσω για σχέσεις γιών με καλλιτέχνες, που και αυτή επίσης έχει διαφοροποιηθεί, καθώς μπήκε πάρα πολύ ορθολογισμός μέσα στη μέση. Τα έχει κάνει τα πράγματα όλα να είναι αποδεκτά, ok. Που καλό είναι και αυτό, αλλά δεν είναι αυτή η περίοδος για την οποία μιλάμε τώρα. Θέλω λίγο να σχολιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο εσύ κατάλαβες, και σε συνέχεια αυτό που είπα προηγουμένως, ότι ένας κόσμος κατανόησε την έκθεση αυτή. Πώς το νιώθεις? Έδωσε τελικά αυτό που κουβεντιάζουμε όλη αυτή την ώρα?
0: Παραπάνω. Για μένα το
1: έδωσε. Πώς το κατάλαβες αυτό? Σου μιλήσανε, έβλεπες εκεί αντιδράσεις?
0: Καταρχήν θα πω τώρα κάτι που δεν το έμαθα χθες. Πέρασανε 3.500 άνθρωποι από την έκθεση.
1: Ναι, είναι
0: αυτό, είναι μια πολύ βαθιά συγκίνηση.
1: Ναι, ναι.
0: Σε δύο μήνες μέσα. Εγώ είχα στο μυαλό μου ένα πράγμα. Χαμηλόφωνα, σε σχέση με το πόσο φωναχτός ήταν ο πατέρας μου, να συστήσω τον πατέρα μου σαν δουλειά που κανείς δεν ήξερε ότι έχει κάνει. Ή αυτοί που ξέραν ήταν πολύ ειδικοί, εν πάση περιπτώσει.
1: Έτσι είναι. Γι' αυτό σε ρωτάω για τον κόσμο. Γιατί στις εκθέσεις έρχεται ένας κόσμος.
0: Η επιστροφή του κόσμου, τηλέφωνα, σημειώματα, μηνύματα στο Facebook και στο Messenger, ήταν πάρα πολύ συγκινητική. Προσπαθώ να γράψω ένα ευχαριστήριο μέρες τώρα που έχει τελειώσει η έκθεση και συγκινούμε, γιατί πραγματικά είχε την απήχηση που δεν φανταζόμουν.

0: ναι. Εγώ ήθελα κάτι να κάνω στον πατέρα μου, για τον πατέρα μου, για μένα.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Έκλεισε ένας κύκλος με αυτή την έκθεση.
1: Σωστά. Και ένας αποχαιρετισμός και ένα καλωσόρισμα.
0: Ακριβώς.
1: Ταυτόχρονα.
0: Ακριβώς.
1: Και συμπληρώνω, για να πάμε να ακούσουμε Barbara Streisand και Free Again, ότι ήταν και μια έκθεση που θα μπορούσε να ωφελήσει και έναν ερευνητή του θεάτρου, του κινηματογράφου, μιας εποχής και μιας αισθητικής.
0: Αυτό ήταν μια παρατήρηση που μου έκανε ο κύριος Ζουμπουλάκης, ο πρόεδρος της Εθνικής μας Βιβλιοθήκης, ότι αυτή η έκθεση δείχνει μια εποχή ολόκληρη, το θέατρο, που είναι πολύ σημαντικό και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Είναι και στο Παρίσι, είναι και στον Καναδά, ναι. Είναι και στη Νέα Υόρκη. Είναι στο πέρασμα της ζωής ενός ανθρώπου, αυτό που αφήνει πίσω του. Και εκεί κατάλαβα ότι αυτό που ήθελα να κάνω το έκανα πολύ καλά.
1: Barbara Streisand, για να σε επιβεβαιώσει. Free again. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Θα κάνουμε μια συμπερασματική τώρα έτσι συζήτηση. Θα το βάλω εξ αρχής, αφού περιδιαβήκαμε στους χώρους της έκθεσης που δεν υπάρχει πια, αλλά λες ότι θα μεταφερθεί στο καπνεργοστάσιο.
1: Μάλιστα. Οπότε, το αρχείο.
0: Το αρχείο ουσιαστικά, αλλά την έκθεση έτσι όπως την είδαμε, το θεατρικό της μέρος, τα αντικείμενα κτλ. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε εύκολα την ευκαιρία.
1: Ήταν αυτό.
0: Και ό,τι φωτογραφίες έχεις τραβήξει και ό,τι φιλμάκι ίσως έχει γίνει, καταγραφείς, θα μπορούσες να το ανεβάσεις κάποια στιγμή για να το δει και ο κόσμος.
1: Οπωσδήποτε, όπως υπάρχει και μια εκπομπή που έγινε, που κάνω μια ξενάγηση σε όλη την έκθεση.
0: Ναι, θα ήταν καλό να τα ανεβάσεις, γιατί πραγματικά είναι η εικόνα τώρα, κατά ψέματα, σε αυτήν την περίπτωση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Παρότι εμείς προσπαθήσαμε εδώ πολύ καλά, νομίζω, να περιγράψουμε το αίσθημα αυτής της έκθεσης και το λόγο της, θέλω λίγο να καταλήξουμε στο εξής. Ο πατέρας ήταν ένας διεθνής καλλιτέχνης, ένας διεθνής άνθρωπος. Ένας πολίτης του κόσμου, θα έλεγα. Και όχι επειδή κατοίκησε αναγκαστικά σε τρεις πρωτεύουσες, ας πούμε, ή σε δύο πόλεις. Ήταν αυτή η γενιά, αυτή η στόφα των ανθρώπων που είχαν και μια ευκολία στο να πλησιάσουν και να πλησιαστούν. Και η ευκολία πήγαζε από το γεγονός ότι αγαπούσαν κοινά πράγματα. Που μπορεί να ήταν από μια μάρκα ουίσκι, θα σου πω εγώ, μέχρι τον Κοκτό ή οτιδήποτε άλλο τους έφερνε σε αυτή τη σύνδεση. Το είδες εσύ αυτό το πράγμα πιο όρατα τώρα που ασχολήθηκες με τους κρίκους αυτής της σύνδεσης?
1: Καταρχήν, αυτό που με εντυπωσίασε πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι ο πατέρας μου έφυγε από την Ελλάδα το 1957.
0: Αυτό πάλι.
1: Χωρίς να γνωρίζει αγγλικά. Με μια διδασκαλία του Κούν για να δώσει εξετάσεις στο Old Vic, όπου πέρασε. Και όταν έφτασε στη Νέα Υόρκη, μετά από διάφορες περιπέτειες, έδωσε εξετάσεις στο Actor Studio κατά ένδειξη του Ηλία Καζάν, όπου πέρασε μέσα σε 1505 από τους 15 ή 20 που πήραν εκείνη τη χρονιά. Νίκησε ένα διαμέρισμα που τεντώνοντας τα χέρια του, όπως έλεγε, ακουμπούσε τους τοίχους και έκλεβε γάλα από το ψυγείο το κοινόχρηστο του διαδρόμου. Όταν έχεις ξεκινήσει έτσι τη ζωή σου, νομίζω ότι είσαι διεθνής. Δεν έχεις δειλία.
0: Ναι, και ξεκινάς και από μια πολύ ταπεινή, αν θέλεις, βιωματική εμπειρία.
1: Ασφαλώς.
0: Δεν λέω φτωχική.
1: Όχι.
0: Και το ταπεινό με την έννοια της, ξέρεις, την πολύ καλή.
1: Και της άγνοιας.
0: Και της άγνοιας και της στέρησης και της μοναχικότητας. Τώρα από εκεί και πέρα, το πόσο ωραία εμφανίζονται αυτά τα πράγματα, είτε μέσα από τις φωτογραφίες, από τα ωραία ρούχα. Θυμάμαι εγώ τον πατέρα σου να απεικονίζεται πάντα με ένα περίεργο. Ένα λευκό φως, θυμάμαι βασικά. Λευκό κουστούμι. Είναι αυτό. Είναι το κασκέτο, είναι το γενάκι, είναι μια στάση να στέκεται απέναντι στον κόσμο. Αυτό είναι μια απεύθυνση που έχει κατακτηθεί, ξέρεις. Δεν είναι ότι βγαίνεις από ένα σαλόνι.
1: Ασφαλώς. Γιατί υπήρχαν κάποιες καταβολές που, εντάξει, ήταν εκεί, δεν ήταν στερημένος σαν παιδί, αλλά το γεγονός ότι πήρε τη ζωή του στα χέρια του και με την έγκριση της μάνας του έφυγε για να βρει τον εαυτό του και τον κόσμο του και ότι τα κατάφερε, νομίζω ότι είναι αρκετό.
0: Θέλω να μας πεις λίγα λόγια για το ελάχιστο μικρό κειμενάκι που βρίσκουμε σε αυτή την πολύ ωραία έκδοση της Βουλής των Ελλήνων, που την υπογράφει ο Ανδρέας Βουτσινάς, για το πίσω από τον καθρέφτη, εκδόσεις Κάκτος. Έχει μερικές φράσεις εξαιρετικές εδώ μέσα. Λέω δύο γραμμές. Πολλά παιδιά ηθοποιοί, όταν ενηλικιωθούν, μιλούν για την παιδική τους ηλικία, εκφράζοντας την αίσθηση ότι τους έκλεψαν ένα κομμάτι της ζωής τους. Λέγοντας αυτό, έχω στο νου μου την Μπριζίτ Φωσέ, με την οποία δούλεψα πολύ, κτλ. Και μιλάει για τη γενεοδορία, μιλάει για πράγματα που βιώνει μέσα στην ηλικία του. Είναι κοντά σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως.
1: Ασφαλώς.
0: Το πίσω από τον καθρέφτη, πες μας δύο λόγια, να θυμηθούμε πάλι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο βγήκε στη Γαλλία. Το βιβλίο βγήκε στη Γαλλία. Ο Ανδρέας, όταν έφτασε στο Παρίσι και δέχτηκε να κάνει αυτό το ατελιέ, είχε δίπλα του μια γυναίκα την οποία γνώρισα εγώ φέτος, τη Μισελ Σιμονέ. Είναι μια ηθοποιός, η οποία ήταν βοηθός του και η οποία ήταν αυτόματη μεταφράστρια στη σχολή. Μέχρι να μάθει ο Ανδρέας γαλλικά.
0: Μάλιστα.
1: Όλο το βιβλίο λοιπόν αυτό είναι αφηγήσεις που έχει καταγράψει η Μισελ Σιμονέ στα γαλλικά και βγήκε αυτό το βιβλίο στο Παρίσι. Όταν ήρθε εδώ, μεταφράστηκε γιατί ήθελε πάρα πολύ να βγει.
0: Ναι.
1: Και τώρα θέλω να το ξαναβγάλω.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να αναφέρουμε τους ανθρώπους που συνετέλεσαν σε όλη αυτή την ιστορία. Θα πω τους επιμελητές. Είναι η επιμέλεια της έκθεσης ήταν δική σου, του Μάριου Βουτσινά δηλαδή, του Σταμάτη Γκίκα και της Ήρυδας Κρητικού. Ο Χρήστος Παρίδης έχει παίξει έναν εξαιρετικό ρόλο στο στήσιμο όλης αυτής της ιστορίας.
1: Τα κείμενα.
0: Στα κείμενα. Και
1: η Αναστασία Ιδάλμα, που ήταν η φίλη μου αρχιτεκτόνισσα, που με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το εγχείρημα. Η Ελίζα Πολυχρονιάδου, συντηρήτρια, με την Λίλα την Ανδρουτσοπούλου και τον Φώτη τον Σταυρόπουλο, που βοήθησαν αφανείς ήρωες, θα πω, τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ από καρδιάς τους πάντες, τους χορηγούς μας από τη Βουλή των Ελλήνων μέχρι. Είμαι πλήρης με αυτή την έκθεση.
0: Ναι.
1: Και είμαι ευτυχής και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Μαρία, και για την έκθεση και για τη γενεοδορία, να πω και εγώ αυτή τη λέξη που αναφέρει ο πατέρας σου, με την οποία έκανες αυτή την κίνηση. Και θα τελειώσουμε με Ella Fitzgerald και Do I Love You? Of course I love you.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Book Fly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες του τρίτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα. Κάθε Σάββατο λοιπόν από τις 7 και μέχρι τις 8, μια ώρα αφιερωμένη στις νέες εκδόσεις βιβλίων, μια ώρα και μια εκπομπή που εμφορείται, μας αρέσει να το λέμε και να το ξαναλέμε αυτό, από τη χαρά της ανάγνωσης. Δημήτρης Τρίκα στο μικρόφωνο, την παραγωγή, τον ρολοδικό δεσπότη και Κατερίνα Λιοντή στην κονσόλα του ήχου σήμερα. Και έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο μία καλή συνάδελφο. Πολλές φορές θα με έχετε πιάσει να προσπαθώ να δαγκώσω λίγο τη λέξη όταν πάω να την εκφράσω ή να την εκφέρω και συνήθως δεν την λέω συχνά, την αποφεύγω. Δεν θεωρώ ότι είμαστε όλοι συνάδελφοι όσοι κάνουμε αυτό που λέγεται δημοσιογραφία. Αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποιοι που είναι σαν να συμπορεύεσαι ακόμα και δεν γνωρίζεσαι προσωπικά μαζί τους. Και μία από αυτές τις περιπτώσεις που βέβαια γνωρίζομαι προσωπικά μαζί της από πολλά χρόνια από τα φοιτητικά έδρανα χωρίς να διατηρείται κάποια προσωπική σχέση από τότε, όμως πέσαμε σε ένα κενό αέρος μεγάλο. Μικέλα Χαρτουλάρη, καλώς ήρθες και καλώς ήρθατε αγαπητοί.
3: Πολύ χαίρομαι που είμαι εδώ πέρα.
2: Η Μικέλα Χαρτουλάρη λοιπόν δημοσιογράφος και είναι συνάδελφος και είναι άνθρωπος του βιβλίου μεταξύ άλλων. Με τη γνωστή διαδρομή την οποία έχει σε μεγάλες εφημερίδες και στην τηλεόραση εδώ στο δικό μας το μαγαζί με την καλή έννοια στην ΕΡΤ, όπου μαζί με τον Αντέο, τον Χρυσοστομίδη, τον Αείμνηστο και πανταχού και πάντα παρόντα με τη δουλειά που άφησε πίσω του, έκανα εκεί την περίφημη εκπομπή για το βιβλίο και την διεθνή διαδρομή την οποία έκαναν. Ήταν από τις παλιές καλές μέρες για μένα της ΕΡΤ, που μπορούσε να κάνει τέτοιες παραγωγές, να στέλνει δύο ανθρώπους στα πέρατα της γης για να μιλήσουν με συγγραφείς σπουδαίους στον τόπο τους, στην πόλη τους, στο σπίτι τους και να βλέπεις εσύ τώρα σαν θεατής εδώ στην μικρή Ελλάδα, το μικρή το λέω γεωγραφικά και από πλευράς δυναμικής προϋπολογισμού και όχι επειδή θεωρώ ότι είναι μικρή η χώρα, ως προς τη δυναμική την πνευματική την οποία διαθέτει αλλά καταπιέζει. Το εξηγούμε και κλείνω την παρένθεση. Για να βλέπεις σαν θεατής λοιπόν τον όποιο μεγάλο συγγραφέα σπίτι του να σου μιλάει μέσα από τους δύο αυτούς ανθρώπους. Λοιπόν, τώρα γιατί είμαστε εδώ, γιατί κυκλοφόρησε πριν λίγες εβδομάδες από τις εκδόσεις Πόλης ένα βιβλίο πολλών σελίδων με τίτλο 61 Polaroid για την ελληνική περιπέτεια. Η Μικέλα Χαρτουλάρη έχει πάρει συνεντεύξεις, όχι ακριβώς, έχει συζητήσει με 61 ανθρώπους και χωρίζει μετά το περιεχόμενο, με βάση το περιεχόμενο των συζητήσεων αυτών, χωρίζει σε κεφάλαια τους συνομιλητές της και συγκροτεί ένα σώμα γραπτό που πια έχει τυπωθεί σε βιβλίο και που έχει να κάνει με τη χώρα και με την ταυτότητα, την ποιότητα, τη δυνατότητα, τους ανθρώπους που η ίδια ξεχώρισε και την άποψη αυτών των ανθρώπων για επίσης τον τόπο τούτον. Παράδειγμα, πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Θα ρωτήσουμε από ποιο χρονικό σημείο η επόμενη μέρα άραγε. Οι άλλοι και εμείς, Τα μεγάλα ταμπού στην Ελλάδα είναι τα εθνικά. Ιστορία, ιστοριογραφία, στερεότυπα, μια γνώση που σου επιτρέπει να δεις πιο ουσιαστικά το παρόν. Πολιτικές και πολιτική μπροστά σε ένα ιστορικό μετέχμιο, ιδεολογικό, φαντασιακό και κυρίως πολιτικό. Πόλη, δημόσιος χώρος, πολυκρίση. Ο δημόσιος χώρος οριοθετεί και κατευθύνει τις κοινωνικές σχέσεις. Και έκτο κεφάλαιο, δημόσια και ιδιωτικά, πολιτεία, κοινωνία, κουλτούρα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κοινή κοινωνία σήμερα. Έβδομο κεφάλαιο, πρόοδος προς τα πίσω. Υπάρχει μια άλλη Ελλάδα που είναι ισχυρότερη από ό,τι πιστεύουμε. Η λογοτεχνία σηκώνει το γάντι σε άλλο κεφάλαιο. Χρειάζεται να ενισχυθεί ο κοινωνικός ρόλος των συγγραφέων. Παρόν, παρελθόν και μέλλον της μεταπολίτευσης, η Ελλάδα έχει μετατοπιστεί ιδεολογικά, αξιακά και πολιτισμικά σε πολλαπλά επίπεδα. Τα διάβασα όλα αυτά και μακρηγόρησα για να έχετε μια προκαταβολική εικόνα, το πλαίσιο του βιβλίου αυτού, για να μπορέσετε να το παρακολουθήσετε πιο εύκολα την κουβέντα που θα κάνουμε. Λοιπόν, ενικό ή πληθυντικό?
3: Ενικό.
2: Ενικό. Μικέλα, χαρτουλάρι. Ήδη έχω ρωτήσει το από ποιο σημείο και μετά, όταν λέμε δηλαδή ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Επειδή πάντα μιλάμε σε αυτόν τον τόπο για την επόμενη μέρα. Και ο καθένας λέει η επόμενη μέρα θα, η επόμενη μέρα θα. Δεν ξέρουμε από πότε αρχίζει αυτό το μέτρημα. Σε σένα από πότε?
3: Νομίζω ότι η επόμενη μέρα, αυτή είναι και η εναρκτήρια φράση του Ηλία Νικολακόπουλου που χάθηκε αφού είχαμε κάνει τις δύο συνομιλίες μαζί, αλλά είναι μεγάλη απώλεια ο Ηλίας. Η επόμενη μέρα από το τώρα, από το τώρα, το χθες, το τώρα ας πούμε του 2020. Και η επόμενη μέρα νομίζω ότι όλο το βιβλίο έμεσα δίνει κάποιες απαντήσεις σε κάθε χώρο στον οποίο αναφέρεται ένας ή μία συνομιλήτρια. Ναι. Μία συνομιλήτρια, ένας συνομιλητής. Σε κάθε χώρο έχουμε κάτι που έχει να κάνει με το παρελθόν ή την κατάσταση των πραγμάτων έτσι όπως την βιώνουμε, και με μία προοπτική για το μέλλον, όχι μία ελπίδα, μία ματιά στο μέλλον.
2: Ναι, μία διερώτηση.
3: Μία διερώτηση.
2: Στο χασμό, αυτό,
3: ναι, ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω ο χωρισμός σε κεφάλαια βοηθάει πολύ και το αναγνωστικό κοινό να δει το εύρος, ας πούμε. Εννοείται ότι ξεκίνησα αυτή τη δουλειά χωρίς να έχω στο μυαλό μου 60 φωνές. Είχα στο μυαλό μου 10, 15, 20 και μετά ο καθένας και καθεμία λέγανε πράγματα τόσο ενδιαφέροντα που ήθελα να τα συμπληρώσω, ναι, με κάτι που θα πει κάποιος άλλος για το ίδιο θέμα. Σε όλα τα θέματα υπάρχουν δύο ματιές που μπορεί να μην είναι στο ίδιο κεφάλαιο. Δηλαδή κάποιος ή κάποια που διαβάζει το τάδε θέμα εδώ θα βρει μία απάντηση κάπου αλλού σε κάποιον άλλον με μία άλλη αφορμή, αλλά αυτό δίνει μία πρόθεση πολυαισθητική αλλά και ένα αποτέλεσμα πιο ενδιαφέρον, νομίζω.
2: Απλώνει η κουβέντα, οπότε δεν περιορίζεται ο καθένας και η κάθε μία από αυτούς που μιλούν μαζί σου σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Μπορεί να βρεθεί και αλλού.
3: Θα έλεγα ότι στον καθένα και στην καθεμία είχα μία θεματική. Γι' αυτό τα ονόμασα και συνομιλίες. Άρχισα να συζητώ, ας πούμε, για την εγκληματικότητα. Από εκεί πηγαίνει στην οικονομία, από εκεί πηγαίνει στις γυναικοκτονίες. Για τις γυναικοκτονίες όμως, εκτός από την Βιδάλη, η οποία είναι καθηγήτρια εγκληματολογίας, θα μιλήσει και κάποιος άλλος από μια άλλη γωνία, σε ένα άλλο κόντεξτ, ας πούμε. Με μια άλλη αφορμή. Το ίδιο για πάρα πολλά, για πάρα Μάλιστα. πολλά θέματα. Και αυτό ήταν ηθελημένο.
2: Ενδιαφέρον και κοπιαστικό αυτό μετά για να το
3: ήταν κοπιαστικό. Ναι, το ήταν υλικό. Κοπιαστικό, αλλά είχε και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή νομίζω ότι μ' άρεσε τόσο πολύ, ώστε δεν θεώρησα ότι είναι κουραστικό.
2: Ότι κουράζεις. Να σε ρωτήσω κάτι. Πώς ξεκίνησε αυτό, δηλαδή είπες τώρα θα συγκροτήσω το υλικό ενός βιβλίου που θα ήθελα να βγει πάνω σε αυτή την προβληματική και αντί να κάτσω εγώ να το γράψω μαζεύοντας όλο τον κόσμο θα κάνω συζητήσεις και θα το γράψω στην τελική εγώ βέβαια γιατί επεξεργάζεσαι το υλικό στην πραγματικότητα, έτσι δεν είναι. Είπαμε ξανά οι τυπικές συνεντεύξεις, δηλαδή ερώτηση-απάντηση. Το γράφεις το βιβλίο μέσα από τα λόγια αυτών των ανθρώπων.
3: Καθόλου δεν έγινε έτσι. Δεν είπα καθόλου θα γράψω ένα βιβλίο. Ήταν το 2020 και είχα λίγο χρόνο και λέω θα ρωτήσω 10 ανθρώπους πώς βλέπουν την Ελλάδα 200 χρόνια μετά την Επανάσταση.
2: Μάλιστα.
3: Πολύ ωραία, αρχίζω να έναν, δύο, τρεις ανθρώπους να συνομιλήσω. Γι' αυτό έχουμε COVID, κλεινόμαστε όλοι μέσα, γίνεται το πράγμα πολύ πιο δύσκολο. Μετά χάνω τη μητέρα μου και αυτό είναι μια τεράστια διαδικασία για να λυθούν όλα τα πρακτικά. Οπότε μένω πίσω, έχω χάσει το momentum της 200 χρόνια μετά την Επανάσταση. Άρα λέω θα κάνω και 50 χρόνια μετά την μεταπολίτευση. Αυτό σημαίνει ότι τα 10 πρόσωπα δεν μπορούσαν ποτέ να μείνουν 10, αλλά θα έπρεπε να γίνουν 20 ή 30. Με το κάθε πρόσωπο προσπαθούσα να εστιάσω σε αυτό που κάνει, σε αυτό που είναι
2: στο πεδίο του.
3: Σε αυτό που είναι το πεδίο του. Αλλά πάντοτε κάθε άνθρωπος μιλούσε για κάτι που υπήρχε και μια άλλη ματιά για αυτό το θέμα. Οπότε οι 30 που μιλήσανε για τα βασικά γίνανε 60, γιατί έπρεπε να μπει και μια άλλη ματιά. Εκεί άρχισα βέβαια να με συναρπάζει αυτό που γινόταν. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν κάποιο βιβλίο, γιατί δεν είχα καμία εικόνα ούτε αν θα μπορέσει να γίνει. Το μόνο που ήθελα, και νομίζω ότι είναι σημαντικό στον τρόπο που παρουσιάζονται αυτές οι συνομιλίες, είναι ότι κάθε συνομιλία αρχίζει, ξεκινά με τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου.
2: Μάλιστα.
3: Δεν ξεκινά με την δημοσιογράφο που πάει να στριμώξει κάποιον. Mm-hmm. Δεν ήθελα να στριμώξω κανέναν. Το αντίθετο, ήθελα να πει αυτά που δεν θα έλεγε ποτέ σε κάποιον που τον στριμώχνει. Σε κάποιον που τον στριμώχνει, οποιοδήποτε βρίσκεται απέναντί σου, θωρακίζεται. Θωρακίζεται, ξέρει, πρέπει να προσέξει, να πω αυτά,
2: ναι,
3: να μην
2: ναι,
3: πω
2: βέβαια,
3: εκείνα.
2: Βέβαια.
3: Στις συνομιλίες που κάναμε δεν έγινε καθόλου αυτό. Ήταν εστιασμένες σε μία θεματική, αλλά υπόθηκαν πράγματα που ποτέ δεν θα λεγόντουσαν σε μια εφημερίδα ή σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ναι. Αυτό ήταν σχετικά απελευθερωτικό, έτσι όπως το ακούω, σαν διαδικασία, σε σχέση ακριβώς με, είπες τη λέξη εφημερίδα, τη μαγική λέξη. Και διαβάζοντας και τον προλογό σου, είδα, ας πούμε, τις πρώτες ατάκες που αντάλλαξες με τον Λέοντα Καραμπαναγιώτη, έτσι εξέχοντα δημοσιογράφο πράγματι, με μεγάλο αποτύπωμα. Και σημαντική προσφορά. Συμφωνεί, διαφωνεί κανείς με τα άτομα, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το έργο το οποίο κάνουν, το εύρος του έργου αυτού και το βάθος αυτού του έργου. Και ο Καραμπαναγιώτης είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις. Και λέω είναι, διότι είναι. Τα παραδείγματα είναι ζωντανά. Δεν φεύγουν μαζί με τον άνθρωπο, με τη βιολογική του φυγή δηλαδή.
3: Δεν ήταν πάντα ρόδινο το κλίμα.
2: Όχι,
3: αλλά
2: βέβαια,
3: ήταν. Αλλά έμαθα,
2: τώρα στις εφημερίδες μεγάλες τότε. Και τις μικρές και οπουδήποτε. Δεν ήταν ρόδινο το κλίμα ποτέ. Ακόμα και τον πιο κολλητό σου, την κολλητή σου, θα σκοτωνώσουν πολλές φορές μέσα στη βδομάδα. Πολύ περισσότερο με τους διευθυντές κλπ. Οι οποίοι είχαν όλο το βάρος και όλο την ευθύνη. Γιατί είχαν ευθύνη τότε. Δηλαδή ό,τι υπογράφαν. Και από το.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Συντάκτη.
3: Ναι, ναι. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο.
2: Μέχρι τον αρχισυντάκτη και τον διευθυντή σύνταξη κλπ. Μέτραγε υπογραφή. Δεν είναι όπως τώρα που κάνουμε copy-paste όλοι κάνουν και,
3: και ήταν και
2: δεν έχει να κάνει να
3: προ-ίντερνετ όλα αυτά.
2: Βέβαια προ-ίντερνετ και δεν έχει να κάνει με το τι γράφεις. Και όλοι όσοι γράφουν, καλώς γράφουν ή κακώς γράφουν, όλα καλά. Έτσι, Αυτά είναι αδιανόητα για την εποχή εκείνη. Οπότε ήταν λογικό.
3: Περνούσε από 3-4 μάτια οπωσδήποτε κάθε.
2: Πού νομίζετε ότι γράφετε, κυρία μου? Εκεί ήθελα να καταλήξω. Καραμπαγιώτης προς Μικέλα Χαρτουλάρη, πιτσιρίκα και πολύ φερνή με τα μεταπτυχιακά της στη δημοσιογραφία κλπ.
3: Ήταν πάρα πολύ αστείο αυτό, γιατί δεν καταλάβαινα, σχεδόν δεν καταλάβαινα τι μου έλεγε. Είχα πάει να προτείνω κάτι που ήταν αποκλειστικό, ωραία, μπράβο, αλλά ήταν τεράστιο και ήταν σε άλλο πλαίσιο. Και είμαι στη σύσκεψη και με παρακολουθούν όλοι και μου λέει, πού νομίζετε ότι γράφετε, κυρία μου, στις εποχές? Και είχε δίκιο.
2: Οι εποχές ήταν περιοδικό της
3: εποχής. Ήταν το περιοδικό, το
2: θεωρητικό περιοδικό, που έγραφες εκεί 10.000 λέξεις.
3: Αλλά βέβαια αυτό ήταν για μένα το μεγαλύτερο μάθημα.
2: Ναι.
3: Ποτέ μην ξεχνάς σε ποιο πλαίσιο ζεις, σε ποιους απευθύνεσαι, ποιος σε διαβάζει, ποιος δεν σε διαβάζει, ποιον θα ήθελες να προσελκύσεις, τι θα ήθελες. Αυτό δηλαδή είναι κάτι που με συνόδευσε σε όλο αυτό το βιβλίο.
2: Και υπάρχει πειθαρχία, πνευματική γι' αυτό.
3: Ναι, με συνόδευσε. Πού νομίζεις, τι πας να πεις, πώς θα το πεις, πού θέλεις να απευθυνθείς.
2: Σωστά.
3: Ποια γλώσσα θα χρησιμοποιήσεις αφού θέλεις να απευθυνθείς σε ένα ευρύτερο κοινό των παλιών και των νέων? Γιατί θα ήθελα πάρα πολύ αυτό το βιβλίο να διαβαστεί από τις νεότερες γενιές.
2: Ναι.
3: Γιατί δίνει απαντήσεις σε πάρα πολλά πράγματα. Και άμα θέλει κανείς, μετά σκαλίζει και βρίσκει το δρόμο του. Αυτό ήταν λοιπόν ένα καταπληκτικό μάθημα. Παρόλο που είχε ένα τρόπο Καραπαναγιώτης που σε έκανε ρόμπα που λέμε, αλλά μετά ποτέ δεν το κρατούσε. Δηλαδή δεν ήσουν αύριο,
2: δεν
3: ήσουν αύριο, ναι, ναι, σε μια κατάσταση που σε κοροϊδεύουν οι συνάδελφοι, γιατί σε, ας πούμε,
2: ας σε πολύ πέρναγαν από αυτό, από αυτή την εξέταση, την ιερή εξέταση. Και εντάξει, εκεί είναι που λες ότι να μου το πει ο Καραπαναγιώτης, να μου το πει. Να μου το πει ο τάδε ή η τάδε, έλεος δηλαδή. Μετά.
3: Ναι, πάρα πολύ.
2: Λέω για το μετά.
3: Το λες αυτό.
2: Τώρα πια, ναι. Λοιπόν, όλα τα πεδία είναι ανοιχτά. Όλα τα πεδία είναι εδώ. Από την εξωτερική πολιτική μέχρι τη λογοτεχνία. Από το, ξέρω εγώ, το έγκλημα μέχρι την διαφήμιση. Από το α μέχρι το ω. Είναι μια ευρύτητα θεμάτων, πεδίων. Εκεί πώς κινήθηκες σε όλη αυτή την γκάμα? Διότι όταν μιλάμε με τον Χριστόπουλο Δημήτρη, είναι ένας συγκεκριμένος άνθρωπος, κουβαλάει αυτό που κουβαλάει, έχει αυτή την παιδεία που έχει, διδάσκει αυτό που διδάσκει, δραστηριοποιείται και που δραστηριοποιείται, περιμένεις από αυτό να είναι εύκολα βαθύς σε οτιδήποτε αφορά το πεδίο του. Μιλάς με τον Νικολακόπουλο, το ίδιο μίλαγες τότε που αυτό. Μιλάς, ξέρω εγώ, με ποιον, ας πούμε, με τον Χρήστο τον Χρυσόπουλο, με τον Παπαμάρκο, με τον Ευρύτερο, μιλάς για τα παιδεία τους. Αυτοί μιλούν γι' αυτό. Εσύ είσαι υποχρεωμένη όμως να πλωθείς παντού.
3: Εγώ διάβασα πάρα πολύ. Είχα τα βιβλία τους, όλα τα πρόσφατα και τα παλιότερα. Διάβαζα πάρα πολύ για να καταλάβω, για να μπορέσω να κάνω ερωτήσεις που να τους ενδιαφέρουν να απαντήσουν. Γιατί αυτό ήταν πολύ βασικό. Να μην βαριέται ο άλλος να πει κάτι και να ξεμπερδεύει και να τελειώνει. Άρα διάβασα πάρα πολύ. Δεν τους γνώριζα όλους. Η εκπομπή που κάναμε με τον Αντέο Χρυσοστομίδη ήταν, χωρίς να το καταλάβω, πάρα πολύ χρήσιμη, διότι οι συγγραφείς που πήγαμε και συναντήσαμε στο εκτός Ελλάδας μιλούσαν για τα πάντα. Μιλούσαν για την ιστορία, για την τέχνη, για την καθημερινότητά τους, για τα τραυματά τους. Πράγμα που δεν το βλέπεις εύκολα σε Έλληνες συγγραφείς. Προστατεύονται, θεωρούν ότι είναι μικρό χωριό αυτή η κοινότητα και πρέπει να κρατάνε ισορροπίες και τέτοια. Αυτό δεν υπήρχε. Άρα υπήρχε αυτό το πράγμα. Εγώ ήμουν ένας άνθρωπος που έκανα, όταν σπούδασα δημοσιογραφία στη Γαλλία, έκανα διεθνή. Άρα με ενδιέφεραν άλλα πράγματα, δεν με ξεκίνησα με τη λογοτεχνία, και η λογοτεχνία, η καθαρή λογοτεχνία σε αυτό το βιβλίο δεν έχει τόσο μεγάλο χώρο.
2: Ναι.
3: Περισσότερο έχει η κουλτούρα της ζωής, να το πούμε, σε όλα τα πεδία. Ναι. σε πολλούς τους γνώριζα από πριν, αλλά όχι καλά. Άλλους δεν τους γνώριζα καθόλου. Η συνθήκη της συνομιλίας, όταν ανοίγεις τα χαρτιά σου και λες «Δεν το ξέρω αυτό, θέλετε να μου το πείτε?» Ο άλλος απαντούσε ότι «Ξέρεις, δεν είναι αυτό το σημαντικό, το σημαντικό είναι το άλλο και θα σου πω πρώτα το άλλο και άμα θέλεις θα σου πω και αυτό που μου ρώτησες». Μάλιστα. Άρα γινότανε μια τέτοια συζήτηση, η οποία κρατούσε 2-3 ώρες, δηλαδή ότι άντεξαν αυτοί οι άνθρωποι είναι κάτι το καταπληκτικό. Και μετά το μάζευα, το έγραφα και τους το ξανάστελνα και μπορεί να προσθέτανε και κάτι άλλο ή εγώ ζητούσα και κάτι άλλο. Γι' αυτό είχε μια διαδικασία που ήταν πάρα πολύ ωραία για μένα. Δεν φανταζόμουν ότι θα γίνει βιβλίο. Δεν είχα στο μυαλό μου. Είχα συναντήσει τον εκδότη που έγινε τελικά εκδότης αυτού του βιβλίου, τον Νίκο Γιόνι, που τον ήξερα από το κινηματογραφικό ρεπορτάζ, τότε που κάναμε κινηματογραφικό ρεπορτάζ με την Βένα Γεωργακοπούλου και με την Μαρία Κατσουνάκη.
2: Μάλιστα.
3: Είμαστε, και τηλεφωνούσαμε στον Γιόνι που ήταν δικηγόρος στο κέντρο κινηματογράφου. Και τον ρωτούσαμε ποιος πήρε επιχορήγηση μεγαλύτερη, ο Αγγελόπουλος ή ο Βούλγαρης. Δηλαδή μας ήξερε από παλιά. Και ήταν ένας, μιλούσαμε με τον Νίκο Γιόνι, μιλούσαμε για τα βιβλία, για τη δουλειά που θα έκανα, μπορεί να, για μια συνέντευξη. Και είναι ένας άνθρωπος που ήμουν σίγουρη ότι θα μου έλεγε, άστο Μικέλα αυτό, μάζεψε τη συνέντευξη σου και θα τις κάνουμε βιβλίο, κάποιες συνεντεύξεις. Δεν μου είπε αυτό, μου είπε προχώρα. Προχώρα μου είπε, εγώ άνοιξα την πόρτα και πήγα λίγο πιο μακριά με την έννοια του όγκου που βγήκε. Αλλά δεν ήθελα να κόψω κάτι.
2: Ναι. Όχι, και πολύ καλά
3: έκανες. Δεν μπορούσα, δηλαδή, ακριβώς επειδή ήταν... ήταν το ένα μαζί με το άλλο, ήταν δίδυμα ή τρίδυμα πολλά κομμάτια, πολλές συνομιλίες.
2: Τώρα δεν μπορείς να διακρίνεις πρόσωπα από τα 61, εννοείται, και δεν έχει και νόημα να πεις «Α, με τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά μιλήσαμε καταπληκτικά, ενώ τι, δηλαδή με την Βιδάλη δεν μιλήσατε?» Το να πω μια χαρά ήταν όλα κλπ. Αλλά ως προς τη θεματική και ως προς τη θεματική την οποία τακτοποίησες μετά και την διένυμες και την συγκρότησες σε μια διαδρομή σκέψης, ας πούμε. Ποια θεωρείς από τα κεφάλαια ότι είναι πιο κρίσιμα για αυτό που έλεγα ταυτότητα και ποιότητα της σημερινούς του τόπου μας σήμερα?
3: Είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Είναι το μεγάλο διακύβευμα.
3: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία η ερώτηση.
2: Και για να μην βαριέσαι.
3: Θα έλεγα όλα. Το ένα που θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό είναι το κεφάλαιο «Οι άλλοι και εμείς». Μας δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή το παρελθόν από τις μπάρες που ήταν στα Πομακοχώρια μέχρι τη δεύτερη γενιά μεταναστών που σου λέει ο Μανώλης Γίνκα, ο ράπερ, σου λέει ότι έχει τελειώσει το ελληνικό σχολείο, οι γονείς του βρίσκονται στην Ελλάδα, ο πατέρας του έχει πάει μάλιστα και έχει σπουδάσει και στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Ελλάδα, τελειώνει το σχολείο και δεν μπορεί να πάρει ηθαγένεια παρά μόνο 10 χρόνια αργότερα. Ναι. Αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά.
2: Βέβαια.
3: Και όλοι αυτοί μιλάνε. Είναι πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε, αυτό που λέει ο Αλβανός δεύτερης γενιάς, ο Ενκελέντ Μπιλάλη, ότι θέλω να είμαι και Έλληνας και Αλβανός. Δεν έχουμε βρει ακόμα τη γλώσσα της συνύπαρξης. Είναι πολύ σημαντικά. Αυτός έχει τελειώσει Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κάνει λεξικό για τα αρβανίτικα, ελληνοαρβανίτικο, ας πούμε, και παρόλα αυτά νιώθει ότι δεν είναι ακόμα μέσα. Γιατί ξέρει ότι όταν έγινε ο φόνος του καμπανού εκεί πέρα, το πρώτο που υπόθηκε στην τηλεόραση ήταν ότι κάποιος Αλβανός το σκότωσε. Άρα αυτά τα θέματα, ενώ χαιρόμαστε διαβάζοντας τον αγώνα που έκανε ο Δημήτρης Χριστόπουλος για να περάσει αυτός ο νόμος για τη δεύτερη γενιά μεταναστών. Δεν ήταν μόνο ο Δημήτρης Χριστόπουλος, ήταν και ο Δημήτρης. Νόμος Ραγκούς είναι γνωστός, αλλά πάρα πολύ μεγάλη συμβολή ήταν και του Χριστόπουλου. Όλος αυτός ο αγώνας έγινε, λέμε μπράβο, αλλά τελικά αυτό το μπράβο δεν έχει κατακτηθεί ακόμα ή έχει κατακτηθεί με δυσκολίες, ναι.
2: Και αυτά αλλάζουν.
3: Και αυτά αλλάζουν.
2: Δυστυχώς δεν είναι γραμμένα στην πέτρα που λέμε, ούτε
3: ακριβώς,
2: είναι στο Σύνταγμα.
3: Ακριβώς.
2: Νόμος είναι. Έρχεται άλλη κυβέρνηση, άλλος υπουργός.
3: Ναι,
2: λέει,
3: σε αυτό το νόμο θα είναι λίγο δύσκολο να κάνει μεγάλες αλλαγές, αλλά ήδη προσπαθεί να κάνει.
2: Καλά,
3: ας πούμε,
2: τώρα
3: δεν υπάρχει.
2: Υπάρχει άλλη αντιμετώπιση και άλλη λογική. Και
3: το άλλο, ας πούμε, θέμα που πάλι θα ξεχώριζα είναι όλα αυτά που ανοίγει ο Γεράσιμος Κουζέλης. Για το θέμα της παιδείας, δηλαδή το ότι δεν, το ότι πόσο δύσκολο είναι στην παιδεία να κάνεις αλλαγές, να περάσεις νέους νόμους, να κάνεις νέα βιβλία και όλα αυτά,
2: ναι.
3: Ότι δεν σε σταματά μόνο ένα πολιτικό προσωπικό, σε σταματά ένα εργασιακό, πώς το λένε, συμφέροντα από εδώ από εκεί και πάρα πολλά. Αυτό το θεωρώ τρομερά σημαντικό και βέβαια το ότι εστιάζει στο ότι δεν μαθαίνουμε τη σύγχρονη ιστορία. Δηλαδή πας στο εξωτερικό να σπουδάσεις και δεν ξέρεις, δεν έχεις διδαχθεί ότι έγινε εμφύλιος. Αν είσαι τύπος που το έχει ψάξει,
2: ναι,
3: τόσο το καλύτερο.
2: Γενικότερα οι εμφύλοι είναι στο πυρητό εξώτερο στην
3: ακριβώς,
2: ελληνική ιστορία,
3: ακριβώς.
2: Γιατί οι εμφύλοι ξεκινάνε. Δεν θέλω να πάω τώρα στην πόλη κράτος και στους εμφυλίους εντός ή εκτός εισαγωγικών της αρχαίας Ελλάδας.
3: Και από το 21.
2: Το 21 χτίζεται, δηλαδή ένα χρόνο είναι η έξαψη επαναστατική και αρχίζουν οι εμφύλοι. Δύο εμφύλοι τρομακτικοί μάλιστα.
3: Και είναι επίσης πολύ.
2: Για τους οποίους δεν μαθαίνεις τίποτα.
3: Ακριβώς.
2: Δεν το μαθαίνεις. Δηλαδή μια ράδα.
3: Δεν καταλαβαίνεις μάλλον. Μαθαίνεις κάτι και που δεν καταλαβαίνεις.
2: Και συγκρούστηκαν οι Στερεολαδίτες με τους Πελοποννήσιους. Πάμε παρακάτω δηλαδή. Τίποτα.
3: Και εδώ ας πούμε θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική και η συμβολή του Σουκρού Ιλιτσάκ που είναι Τούρκος, ο οποίος εκλέχτηκε τώρα να διδάξει στην Ελλάδα, στο ΕΚΠΑ και ο οποίος μας ανοίγει τα μάτια για την Οθωμανοκρατία. Τι ήτανε, πώς λειτουργούσε. Γιατί τα λεφτά τα μοίραζαν και τα έπαιρναν οι κοτσαμπάσιδες. Δεν ερχόταν κάποιος από το Σουλτάνο, ας πούμε.
2: Α, ναι, βέβαια, φορείς πράκτορες ήταν αρχικά.
3: Θέλω να πω όλα αυτά για τα οποία έχουμε μία θολή εικόνα και από την ιστορία που μαθαίνουμε, αλλά και από τα στερεότυπα που μας κυνηγάνε, φωτίζονται.
2: Γι' αυτό έρχεται ο Μπαχάρας με το τελευταίο του με τους κοτσαμπάσιδες και αναρωτιέται μα πώς αυτοί οι άνθρωποι που είχαν τρελό συμφέρον να μου και τρώγανε με χρυσά κουτάλια επί Οθωμανικής μπήκαν στο
3: πλοίο της επανάστασης. Εξαιρετική.
2: Και αναρωτιέται γι' αυτό και βάζει τα στοιχεία του κάτω.
3: Εξαιρετικό σχόλιο, ας πούμε.
2: Ναι, βέβαια.
3: Και αναρώτηση. Ναι.
2: Αυτό το εμείς και οι άλλοι. Και χαίρομαι που το τοποθέτησε στην κορυφή των ενδιαφερόντων σημείων από όλο αυτό το παζλ των πεδίων και των θεμάτων και για την ταπεινή μου γνώμη είναι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει η σχέση δηλαδή ενός χώρου με έναν άλλον, με οτιδήποτε άλλο, ενός έθνους, ενός λαού, ενός ό,τι θες, ξέρω εγώ πώς θέλουμε να το πούμε, ενός ανθρώπου, μιας γειτονιάς, σε όλα τα επίπεδα, είναι ίσως το σημαντικότερο. Γιατί η συνομιλία με ανθρώπους έξω από το καβούκι σου είναι που θα σε ανοίξει και σένα, που θα σου προσθέσει τις εμπειρίες, που θα ανοίξει διάβλους επικοινωνίας με άλλους τρόπους σκέψης, αίσθησης, συναισθημάτων, έτσι, ιστοριών. Έτσι γίνεσαι, έτσι προχωράς, έτσι αναπτύσσεσαι. Δεν αναπτύσσεσαι με τους ίδιους με σένα, κλεισμένους σε ένα κλουβί και θαυμάζοντας ο ένας τον εαυτό του στα μάτια του άλλου. Έτσι όλοι οι άριοι και όλοι οι γαλανομάτιδες μαζί. Τι να πούνε, δηλαδή. Τα συγχαθούν ένας τον άλλον. Θέλω να πω, δείτε και τους μελαχρινούς, παιδιά. Δείτε και τους μαύρους, δείτε και τους άσπρους, δείτε και τους κίτρινους.
3: Αυτό που βγαίνει από τις συνομιλίες είναι ότι ακόμα κι αν, ας πούμε, περάσουν νόμοι, ακόμα κι αν στηριχθεί μια πρωτοβουλία όπως η εκπαίδευση των μουσουλμανόπαιδων στα στα απομακοχώρη και όλα αυτά. Παρόλα αυτά υπάρχουν άλλες δυνάμεις που μπορούν να βάλουν τρικλοποδιά σε όλη αυτή την υπόθεση.
2: Και όχι μόνο εδώ βέβαια, και απαλού και λοιπά, και δεν είναι, για να τα λέμε όλα.
3: Και είναι. Αυτό είναι ενδιαφέρον, δηλαδή, είναι αυτό που δεν περιμένουμε, λέμε. Υπάρχει νόμος. Δεν το έλυσε όλο. Δεν φτάνει. Δεν αρκεί.
2: Η Ελλάδα έχει τόσους νόμους και μάλιστα τόσο αυστηρούς νόμους, γι' αυτό έχει και πολύ μεγάλη διαφθορά. Γιατί όσο πιο αυστηρός και δεδαλώδες είναι το νομικό πλαίσιο και αυστηρός επινές, τόσο η διαφθορά διωγγώνεται. Βέβαια. Διότι κανείς δεν θέλει να πέσει στα γρανάζια αυτά. Πόσα θες, πάρτανα και φύγε. Σε όλα τα επίπεδα δηλαδή για αυτό. Και το θέμα της παιδείας. Θυμάμαι με τον Κουζέλη είχαμε κάνει μια κουβέντα. Δεν πειράζει, τώρα εδώ δεν μας ακούει κανείς. Μπορούμε να λέμε και δικά μας. Αστείευομαι.
3: Ο οποίος ήταν πρόεδρος στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
2: Βέβαια.
3: Έχει σημασία.
2: Πριν αναλάβει, λοιπόν.
3: Έχει σημασία.
2: Είχα πει, Μάκη, θα σου δώσω την τσάντα της κόρης μου που πάει πρώτη δημοτικού για να την έχεις υπόψη σου περί τίνος πρόκειται. Τώρα που θα διαβείς αυτά τα κατόφλια, λάβε το υπόψη ότι δεν μπορεί ένας μαθητής 7 χρονών, μια μαθήτρια, να κουβαλάει 30 κιλά βιβλία.
3: Τώρα είναι με τα ροδάκια.
2: Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Και όχι μόνο για το σώμα των παιδιών που παθαίνουν σχολίωση από αυτό, αλλά δεν πάει καλά κάτι και στο νου. Κάτι πρέπει να αλλάξετε σημαντικό και ριζικό. Αλλά βέβαια είναι αυτό που...
3: Μα και αυτό ακριβώς απαντά. Δηλαδή απαντά ένας άνθρωπος που προσπάθησε από μέσα να τα αλλάξει και συνάντησε πάρα πολλές και απρόσμενες ας πούμε παγίδες και αντιδράσεις.
2: Από εκεί που δεν το περιμένεις.
3: Από εκεί που δεν το περιμένεις και σε... Ναι. Και σε στάδια ας πούμε που δεν τα περιμένεις.
2: Δεν είναι μόνο η Εκκλησία που θα αντιδράσει δηλαδή.
3: Όχι βέβαια.
2: Με τα θρησκευτικά. Θα αντιδράσει και κακώς. Δεν της πέφτει λόγος δηλαδή. Στην πραγματικότητα σε ένα ευνομούμενο κράτος του, αυτού που μας αρέσει να λέμε δηλαδή της Ευρώπης. Τώρα βέβαια θα μου πεις, σήμερα είναι άλλη Ευρώπη αυτή. Σήμερα κυριολεκτικά.
3: Βέβαια.
2: Άλλη Ευρώπη αυτή που είχαμε υπόψη μας 2 χρόνια πριν, ας πούμε. Και λέγαμε όλα αυτά που λέγαμε, δεν είναι Ευρώπη. Δεν ξέρω τώρα το τι σημαίνει Ευρώπη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και άλλοι. Η Ένωση Τάδε, η Ένωση Δίνα, η Ένωση, δεν θέλω να λέω τώρα και ερεθίζουμε κόσμο. Και σου πετάγεται εκεί και σου λέει, α, αυτό δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς.
3: Ναι, ακριβώς. Είναι πολύ. Από πολλές γωνίες μπορεί να χαθεί το στοίχημα, ας πούμε. Και. Αυτό βγαίνει από όλους. Θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η συμβολή του Παναγή Παναγιωτόπουλου για τη μεσαία τάξη. Ο Παναγής Παναγιωτόπουλος έχει μιλήσει για τη μεσαία τάξη με έναν τρόπο που βρήκε αντίθετους πολλούς... πολλά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας αριστερούς, ας πούμε. Ωστόσο, αυτό που λέει δεν αφορά την διαφορετική αντίληψη της αριστεράς και της δεξιάς, αφορά μια πραγματικότητα για την μεσαία τάξη που λέει έχει διαλυθεί, δεν υπάρχει μεσαία τάξη, δεν υπάρχει τίποτα που να το συνδέει. Κάποτε λέει άκουγαν όλοι το ίδιο τραγούδι, ας πούμε τον παλιό Σαββόπουλο. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Και νομίζω ότι η ανάλυση αυτή μπορεί να μας εξηγήσει πολλά πράγματα για την κοινωνία, πώς πορεύεται σήμερα.
2: Ναι.
3: Από εκεί που δεν περιμένεις ότι βγαίνει κάτι πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε.
2: Εντάξει, αυτό πάει τη συζήτηση και σε παλιά θυμάμαι λέγαμε ότι τι να κάνει η Ελλάδα χωρίς αστική τάξη, πώς θα να προχωρήσει. Δεν είναι και τόσο έτσι τα πράγματα, γιατί υπήρχε αστική τάξη με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
3: Ακριβώς, και το λέει ο Ηλίας Νικολακόπουλος.
2: Τα κάνανε αυτά
3: αυτό.
2: Που κάνανε. Ακριβώς, δεν ακριβώς. Τα κάνανε και αυτοί έτσι όπως έπρεπε ακριβώς. Να τα κάνουν, όπως τα κάνανε άλλες αστικές τάξεις σε άλλες χώρες. Οπότε δεν είναι ότι δεν υπήρχε. Και αυτό που υπήρχε ήταν στρεβλό, όπως μπορεί να ήταν στρεβλό και στη μεσαία τάξη, ή μπορεί να ήταν στρεβλό και στο προλεταριάτο. Τι χαρακτηριστικά υπάρχουν και πώς γίνεται η συζήτηση. Άλλο πεδίο, η άλλη, η συνομιλία με το έξω, με τον έξω κόσμο, αλλά και με τον μέσα μας. Έχουμε πολλά κρυφά χαρτιά στην ιστορία μας.
3: Ναι.
2: Έτσι, ανέφερες τη μουσουλμανική μειονότητα. Ανέφερες την εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων που λέει. Ναι. Υπάρχουν και άλλες μειονότητες.
3: Μα βέβαια.
2: Ιστορικά τελειωμένες. Πώς τις χειριστήκαμε αυτές τις μειονότητες? Τώρα... Με τον τρόπο που τις χειριστήκαμε. Πότε θα τα μάθουμε στην ιστορία αυτά? Ποτέ.
3: Ποτέ.
2: Έτσι, χαρακτηριστικό των Ελλήνων αυτό. Και άλλοι τα κάνουν, και άλλοι τα κουκουλώνουν. Αλλά και στο μηδέν.
3: Θα είναι κάποια προσχήματα.
2: Στο μηδέν, δηλαδή, εντάξει, ναι. Κάποιο... Υπάρχει αυτή η φοβία ότι άμα το κάνω ένα σχολείο για αυτούς, πάω να πει ότι τροφοδοτώ μειονοτικά ζητήματα και μετά θα μπλέξω και θα τρέχω και θα έρθουν να μου πάρουν, να πούμε, το περιοχή και οι γείτονες και έτσι και αυτό. Και γύρω-γύρω όλοι στη μέση ο Μανώλης, φοβισμένος μια ζωή και περίεργα συμπεριφερόμενος. Σίγουρα όχι κεντροευρωπαϊκά.
3: Ναι.
2: Ή ευρωπαϊκά, όπως σου αρέσει να λένε. Άλλο θέμα.
3: Άλλα θέματα βέβαια είναι όλα τα θέματα της ταυτότητας φύλου, των ταυτοτήτων. Ας πούμε ο Παναγιώτης Ευαγγελίδης που έχει κάνει ταινίες πάρα πολύ τολμηρές, μιλάει γι' αυτό από τα δικά του βιώματα με έναν τρόπο που δεν θα μιλούσε κανείς ποτέ. Δηλαδή με μία τόλμη μεγάλη, η οποία τόλμη δεν προέρχεται από μία επιδειξημανία, αλλά προέρχεται από μία προσπάθεια να διευκρινιστούν πράγματα και να αποδαιμονοποιηθούν,
2: ναι,
3: συμπεριφορές, καταστάσεις, συνθήκες και όλα αυτό. Νομίζω ότι και αυτό είναι πολύ... Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πόσο μάλλον που αποδείχθηκε ότι είμαστε και μια ομοφοβική χώρα. Δηλαδή η ιστορία του Ζακ Κωστόπουλου είναι ανατριχιαστική, ας πούμε. Και μετά στις σημειώσεις, γιατί πια δεν μπορούσα να τα βάλω όλα.
2: Και εδώ είναι ένα θέμα, δηλαδή, για όλους.
3: Στις σημειώσεις υπάρχει η δικαστική εξέλιξη των πραγμάτων.
2: Να.
3: Δηλαδή, γιατί τρέχουν ακόμα πάρα πολλές
2: δίκες. Βέβαια. Πάντως, η ονοματοδοσία δρόμων είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας. Εκεί βάζεις ανθρώπους που θες να μείνουν και βέβαια με ένα αστεράκι από κάτω εξηγείς ποιος είναι αυτός. Υπάρχουν μερικές φορές σε κάποιους δήμους ταμπέλες ωραίες. Λέει, ξέρω εγώ, τάδε Βρετανός δημοσιογράφος που έζησε στο Βόλο από τότε μέχρι τότε και πέθανε εκεί. Τσακ. Και έχεις ένα όνομα που δεν σου λέει τίποτα και την ευκαιρία να δεις. Αυτό δίνει τόνο και διαπλάθει και συνειδήσεις και δίνει και ρεθίσματα για να ψάξεις παρακάτω. Άρα, όταν έχεις μια στιγυρή δολοφονία τύπου Ζάκιο και αρνείσαι να δώσεις έναν δρόμο, σημαίνει ότι δεν θες αυτό να περάσει σαν μήνυμα προς τις επόμενες γενιές που να αναρωτιούνται τι ήταν εδώ, γιατί ή Γρηγορόπουλος, όχι, γιατί αυτό. Άμα τα κακώς κείμενα αυτής της κοινωνίας τα βάζουμε κάτω από το χαλί και κάτω από το μαξιλάρι μονίμως, εφιάλτες θα βλέπουμε στο τέλος.
3: Τώρα
2: ακόμα
3: που...
2: και αυτοί που θέλουν να το κρύψουν δηλαδή ή το θεωρούν καλώς έχει. Έπρεπε να σκότωσε τον.
3: Ναι. Τώρα που το ανοίγεις αυτό το θέμα,
2: ανοίγω για είναι τρεις δυναμικά.
3: Δηλαδή έχει πολύ ενδιαφέρον τι λέει η νεότερη γενιά. Δηλαδή είναι η Παυλίνα Μάρβιν, είναι η Βασιλική Πέτσα, δηλαδή που μιλάνε,
2: ναι, ναι,
3: για το πώς έγραψε ο Γρηγορόπουλος, είναι ο Γιάννης Παλαβός. Δηλαδή γίνεται λόγος από διαφορετικές γωνίες και νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς τι λένε οι νεότεροι, η γενιά τους, ας πούμε, η αμέσως κοντινή γενιά. Θα ήθελα να είχα πιο πολύ νεολαία εδώ, αλλά είναι μοιρασμένες όλες οι ηλικίες, όχι επειδή ήθελα να τις μοιράσω, αλλά επειδή ήθελα να υποθούν κάποια πράγματα. Αλλά οι νέοι λένε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, νομίζω.
2: 61 Polaroid λοιπόν για την ελληνική περιπέτεια. Όντως αυτή η χώρα είναι μια περιπέτεια, ωραία περιπέτεια, την οποία αξίζει να ζούμε και αξίζει να σκοτωνόμαστε σε εισαγωγικά πολλά, ενώ να διαφωνούμε, να συγκρουόμαστε με πρόθεση σύνθεσης και δημιουργίας. Με αυτή την έννοια το λέω, το χρησιμοποιώ τη λέξη εμφατικά, για να πάμε παρακάτω. Και επειδή στην Ελλάδα δεν συνηθίζεται άνθρωποι που δεν είναι του εμπορίου, δηλαδή εμπορικοί, φαντεζοί δηλαδή, αυτοί οι πλακατζίδες, οι διάφοροι εκεί που βγαίνουν ως καραγκιόζιδες, και τιμώ τον Καραγκιόζη, αλλά όχι τα καραγκιόζακια, ναι, ή τους μιμητές του, θέλω να πω, στη δημόσια ζωή και στο δημόσιο λόγο, επειδή έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε αυτούς τους μαϊντανούς, ας πούμε, που σκοτώνονται, πλακώνονται στα κανάλια και δεξιά και αριστερά και δεν παράγουν τίποτα σε επίπεδο σκέψης και λόγου. Είναι πολύτιμο το να βρίσκεις 61 ανθρώπους, άντρες και γυναίκες και άλλο, να μιλούν και να μιλούν με άνεση χρόνου και χώρου, ώστε να εκφράζουν αυτό το οποίο θέλουν και τις σκέψεις του,
3: ναι,
2: και
3: εσύ σαν ακροατής
2: ή σαν αναγνώστης, αναγνώστρια, να μπορείς να έχεις το χρόνο να απλωθείς μαζί τους σε αυτή τη διαδρομή. Και γι' αυτό σου λέω ένα μπράβο, γιατί μπήκε σε μια διαδικασία να κάνεις αυτό που δεν γίνεται εύκολα και δεν γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Δεν γίνεται. Δεν φωνάζουμε τους ανθρώπους που έχουν να πούν. Φωνάζουμε αυτούς που δεν έχουν να πούν τίποτα και γι' αυτό γκαρίζουν. Και αυτό είναι δράμα που το πληρώνουμε. Έτσι. Αυτό ήθελα να πω. Μικέλα Χαρτουλάρη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ τιμητικά αυτά. Πραγματικά δεν είχα στο μυαλό μου ότι κάνω κάτι ιδιαίτερο, γιατί δεν ήξερα καθόλου τι θα βγει.
2: Ναι, αλλά εκ των υστέρων, ναι, όταν το βλέπουμε.
3: Εκ των υστέρων, ναι.
2: Έτσι, και γίνεται. Έχει... τώρα, ας πούμε, χαίρομαι πολύ που δύο εκδοτικοί οίκοι βγάζουν τις ραδιοφωνικές συνεντεύξεις και τις παρεμβάσεις δημόσιες μεγάλων ανθρώπων, ας πούμε, των χωρών τους, στη Γαλλία. Δηλαδή, Φουκώ βγάζει τώρα το πλέθρο της ραδιοφωνικής συνέντευξης, το όμως πρώτο θα βγει και το όμως δεύτερο. Ζιλ Ντελέζ που βγάζει το Εκρεμές. Δηλαδή, μεγάλη. Φιλόσοφοι οι οποίοι παρεμβαίναν για ζητήματα της καθημερινότητας.
3: Ναι,
2: δηλαδή,
3: ναι. Ήτανε
2: αυτό
3: μέσα,
2: που λες τώρα,
3: μέσα στο πεζοδρόμιο. Ήταν στο πεζοδρόμιο.
2: Ακριβώς. Και ήταν φιλόσοφοι. Ναι. Λοιπόν, ναι, αλλά θέλαν να τους ακούνε. Θέλουν να τους ακούνε. Ακόμα κάπως. Έτσι. Κυρίως τότε θέλαν πολύ οι Γάλλοι να ακούν τους φιλοσόφους τους, ναι, να μιλούν για την καθημερινότητα. Για τους άλλους, για τους χωρίς παπιέ, χωρίς χαρτιά, για τους αυτούς. Ο Ντεριντά, ο ένας, ο άλλος. Εδώ. Μιλάνε μεταξύ τους οι πολιτικοί, έτσι, σε ένα διαρκή, δεν θέλω να πω. Αυτά. Ναι. Ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ εγώ πολύ.
2: Καλά να πάει συζήτηση. Το βιβλίο για να διαβαστεί κυρίως και κυρίως να προκαλέσει και συζητήσεις. Εύχομαι.

0: Πριν από λίγες εβδομάδες κυκλοφόρησε το καινούριο τεύχος του περιοδικού Βλάβη και εμείς πιστοί στο ραντεβού μας θα μιλήσουμε και θα παρουσιάσουμε και αυτό το τεύχος. Τεύχος φθινοπόρου του 25, παύλα αρχή χειμώνα του 26, κάπως έτσι. Ένα περιοδικό που μας ενδιαφέρει και μας απασχολεί και το παρακολουθούμε και που στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο συγκεκριμένο τεύχος, έχει να κάνει με το σώμα. Η Εύα Πλιάκου εκ της συντακτικής ομάδας του περιοδικού στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να πούμε 2-3 λόγια παραπάνω για αυτό, για ποιο, για το σώμα και το βέβαια αφιέρωμα που κάνει η Βλάβη στην έννοια παύλα υλικότητα αυτή. Καλώς ήρθατε αγαπητοί, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κάθε φορά είναι σαν να μην πηγαίνει καλά το τεύχος αν δεν κάνουμε αυτό το ραδιοφωνικό ραντεβού, οπότε χαίρομαι ιδιαίτερα.
0: Έτσι πρέπει, να κάνουμε συνήθειες ας πούμε, τις οποίες θα τις κρατάμε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, αυτό το τεύχος λοιπόν έχει θεματική, την κύρια θεματική του τέλος πάντων, το σώμα. Το οποίο όμως προβλημάτισε αρκετά. Σκεφτόμασταν τέλος πάντων τι μπορεί να είναι το θέμα του επόμενου τεύχους και καταλήξαμε σε αυτό. Γιατί βλέπαμε από πάρα πολλές πλευρές να υπάρχει υπερπαραγωγή λόγου γύρω από το σώμα και μια συγκέντρωση απαγορεύσεων τα τελευταία χρόνια, οι οποίες είναι κάπως περίεργες. Είναι φυσικά τα... αφορούν περισσότερα τα γυναικεία σώματα, τα τρανς σώματα, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν επεκταθεί και γενικώς στα σώματα οι απαγορεύσεις και οι έλεγχοι. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι οι απαγορεύσεις με αφορμή την πανδημία της COVID-19. Βλέπουμε γύρω μας, ας πούμε, την απαγόρευση του τσιγάρου συνεχώς, τις επιταγές για ένα υγιές σώμα μέσω της γυμναστικής, της διατροφής, του Ozempic, της τελευταίας τρέλας αυτής της μόδας, τέλος πάντων. Οπότε θέλαμε να πιάσουμε λίγο το σώμα από μια πιο κυριολεκτική σκοπιά, να το πω έτσι. Και να δούμε διάφορα κομμάτια του, πραγματικά κομμάτια του, δηλαδή τα χέρια, τα πόδια, τα χείλη, την ακοή, τα αυτιά, πώς λειτουργούν. Οπότε χωρίστηκε σε δύο κομμάτια αυτό το τεύχος. Το ένα αφορά τα μέλη του σώματος, κυριολεκτικά, και το άλλο αφορά, ας πούμε, αυτό που λέγαμε πριν, αυτές τις απαγορεύσεις και τις προσπάθειες ελέγχου του σώματος.
0: Ναι.
1: Αλλά πιστεύω ότι και όλα τα κείμενα του τεύχους με έναν τρόπο, ακόμη και υπόγειο, συνδέονται με το σώμα.
0: Ωραία. Λοιπόν, τα μέλη του σώματος, οι απαγορεύσεις. Ένα δίπολο δηλαδή μπορεί να διαλέξει κανείς για να κινηθεί σε μια τέτοια περίπτωση ενός αφιερώματος. Μια χαρά. Παράδειγμα, θέλω ένα παράδειγμα από τη μία και ένα παράδειγμα από την άλλη. Ένα παράδειγμα δηλαδή κειμένου που ασχολείται με ένα μέρος του σώματος, με ένα όργανο, με ένα οτιδήποτε, χέρια, πόδια, χείλια, δεν ξέρω, και ένα παράδειγμα επί των απαγορεύσεων.
1: Ναι, για παράδειγμα, ας πούμε, έχουμε ένα πολύ ωραίο κείμενο του Χρήστου Κρυστάλλη που είναι και στην συντακτική ομάδα.
0: Ναι.
1: Το οποίο με αφορμή

0: Το βιβλίο «Τα χέρια» που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Περιπλανέτα τώρα το 2025 σε μετάφραση Χρήστου Πάλα, του Darian Leader. Ας πούμε ότι εξετάζει τα χέρια από μια σκοπιά, δηλαδή από την σκοπιά του τι μπορούν να κάνουν τα χέρια, πώς τα χρησιμοποιούμε και πώς τελικά μας καθορίζουν ίσως περισσότερο από όσο καταλαβαίνουμε μέσα στην καθημερινότητά μας και πώς μερικές φορές γίνονται και μέσω ελέγχου ή όλο αυτό το λοιπόν τη συζήτηση που λέγαμε πριν. Φυσικά μέσα στο κείμενο μπλέκονται και άλλες αναφορές, άλλα κείμενα. Είναι πολύ ωραίο κείμενο, πολύ ενδιαφέρον, πολύ φιλοσοφικό. Αλλά πέρα από αυτό υπάρχει ας πούμε το κείμενο της Δίνας Σωτηριάδη, το οποίο παίρνει διάφορες αναφορές σε λογοτεχνία ή θεωρία για τα πόδια και εξετάζει αυτό. Υπάρχει το κείμενο του Νικήτα Δεσποτίδη.
1: Μέχρι που μας πάντα πόδια μας.
0: Ακριβώς. Υπάρχει το κείμενο του Νικήτα Δεσποτίδη που κι αυτός με βάση διάφορα κείμενα από την αρχαία Ελλάδα μέχρι και τον Ρομπέρτο Μπολάνιο ασχολείται με τα, τα αδερικά γενετικά όργανα. Και υπάρχει επίσης και ένα πολύ αγαπημένο δικό μου κείμενο του, δικό μου αγαπημένο, του Κώστα Ναβόπουλου. Το οποίο έχει να κάνει με την ακοή, με το αυτή θα λέγαμε, αφού θέλουμε να πούμε και κάποιο μέλος του σώματος, αλλά έχει να κάνει με την ακοή και την σιωπή. Και το πώς έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ στον ήχο στον 21ο αιώνα, που αν ξαφνικά σωπαίνανε όλα γύρω μας, κάπως θα ίσως θα τρελνόμαστε.
1: Βέβαια. Ο ήχος σιωπής είναι πολύ, πολύ βαρύς. Για εμάς που έχουμε μάθει συνέχεια να ακούμε κάτι πάντα. Χωρίς αυτό θα αισθανόμασταν σε εισαγωγικά νεκροί ή χωρίς, τέλος πάντων.
0: Να έχει ένα πολύ ωραίο, πολύ αστείο παράδειγμα που λέει ότι πώς ας πούμε θα νιώθαμε αν σε αυτές τις ατελείωτες διαδρομές που κάνουμε όσοι κάνουμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς κάθε μέρα σταματούσαν να δουλεύουν τα ακουστικά μας και αναγκαζόμασταν για λίγες στιγμές, αν είχαν στιγμές, να ακούμε τις ίδιες μας σκέψεις. Τέλος πάντων.
1: Καλά, το να βρίσκεσαι μόνος με τον εαυτό σου σε συνθήκες εργαστηρίου, δηλαδή χωρίς ήχο, χωρίς άλλη κίνηση, χωρίς, είναι ή λυτρωτικό ή οδυνηρό. Ανάλογα με τον άνθρωπο και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
0: Ακριβώς.
1: Και ένα παράδειγμα από τη μεριά του σώματος στο επίπεδο των απαγορεύσεων, διότι αυτό που θέλω εδώ και ώρα να πω είναι ότι το σώμα έχει πολλούς τρόπους να το προσεγγίσει κανείς, πολλές πλευρές που να το δει, γωνίες οπτικές κλπ. Το σώμα ως επιθυμία είναι αυτό το οποίο συνήθως διώκεται από όλες τις εξουσίες.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε για πάμε στις απαγορεύσεις. Απαγορεύσεις κυριολεκτικές, δεν με αφήνουν να περάσω απέναντι εδώ διότι έτσι, δεν μπορώ να μπω στο... στην πλατεία συνάδελφος από πάνω, διότι ο νόμος μου το απαγορεύει πια, ρυπαίνω το μνημείο. Είναι μια απαγόρευση σώματος αυτή.
0: Ακριβώς.
1: Οι τουρίστες δεν το ρυπαίνουν, αλλά οι διαδηλωτές το ρυπαίνουν. Όταν οι τουρίστες ανεβαίνουν μπροστά εκεί, μπροστά από τους εύζωνες και τραβάνε φωτογραφίες και τραβάνε selfie, είναι ok. Όταν βγει κανείς και σηκώσει ένα πανό, δεν είναι ok. Να μια απαγόρευση σώματος, ας πούμε. Μέχρι την επιθυμία, βέβαια. Έτσι.
0: Υπάρχει και το. Αυτό που έχουν φτιάξει μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που καταπολεμήθηκε τόσο πολύ για τα θέματα των, των τεμπών.
1: Ναι.
0: Η απαγόρευση, τέλος πάντων, ένα κείμενο που είναι καλό παράδειγμα αυτό που συζητάμε είναι το κείμενο της Δέσποινας Παρασκευά Βελουδογιάννη, το οποίο βέβαια ήταν και μια ανακοίνωση σε historical materials με τον Απρίλιο. Το έφτιαξε κάπως η Δέσποινα για να ταιριάζει περισσότερο σε περιοδικό. Και είναι ένα κείμενο που μιλάει για το τρανς σώμα και τις καταπιέσεις, τις ταξικές εκμεταλλεύσεις που αυτό δέχεται από όλα τα παιδιά, γιατί θα θεωρούσε κανείς ότι τα τρανς σώματα κινδυνεύουν μόνο από την ακροδεξιά ή ας πούμε μόνο από τον εθνικιστικό λόγο. Ωστόσο, συνέβησαν διάφορα πράγματα μέσα στη χρονιά που και εδώ, δηλαδή και στην Ελλάδα, όχι μόνο στο εξωτερικό, που μας έδειξε ότι το τρανς σώμα βάλεται ακόμη και από μερίδες φεμινιστριών, οι οποίες θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσαν, θεωρητικά τέλος πάντων, θα έπρεπε να στέκονται δίπλα σε αυτά τα σώματα. Ναι. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι κρατικές απαγορεύσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι ακόμη και τα εσωτερικές έρηδες. Οπότε αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο, πολύ σημαντικό κείμενο για μας. Εγώ ακόμη πιστεύω, και αυτό σου είπα πριν, ανέφερα ότι όλα τα κείμενα έχουν να κάνουν με κάποιο τρόπο με το σώμα. Για μένα ένα πολύ σημαντικό κείμενο, από τα πιο σημαντικά που έχουμε βάλει γενικά από πέρσι βλάβη, είναι και το κείμενο, η μετάφραση του κειμένου του Φράνκο Μπίφο Μπεράρντι, το οποίο τυκλοφορείται «Τραύμα». Είναι ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο που έγραψε πρόσφατα για τη Γάζα. Και είναι, φυσικά, έχει να κάνει με τα σώματα των Παλαιστίνιων.
1: Ναι.
0: Και τέλος πάντων εκεί τίθεται και το δικαίωμα στη ζωή, ας πούμε, το δικαίωμα της ύπαρξης του σώματος εκεί πέρα. Ένα κείμενο που είναι αρκετά πεσημιστικό, δεν αφήνει χώρο καθόλου για ελπίδα, αλλά για μένα είναι ένα κείμενο που πρέπει να διαβαστεί και αυτό το βιβλίο ξέρω ότι πρέπει να μεταφραστεί. Ο Μπεράρντι είναι ένας από τους πιο σημαντικούς φιλοσόφους του 21ου αιώνα και δεν τον έχουμε διαβάσει.
1: Εντοπίσει καλά εδώ στην Ελλάδα. Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και βέβαια γίνεται πάντα. Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Όχι, θέλω να πω μια ιστορία για τον Παστό.
1: Εμείς
0: είχαμε ζητήσει μια συνέντευξη από τον Μπίφο, από τον Φράνκο Μπίφο Μπεράρντι, και στην αρχή ήταν πολύ θετικός γιατί του άρεσε, ας πούμε, και το κόνσεπτ του περιοδικού, και επειδή και αυτός είχε συμμετάσχει στην Ιταλία σε περιοδικά, σε παράνομα ραδιόφωνα, στην Ιταλική Αυτονομία, στην Αναρχία, έχει περάσει τέλος πάντων από όλα τα στάδια, έτσι, τα πολύ φλέγοντα πολιτικά, ας πούμε, της Ιταλίας. Και μετά μας έστειλε ένα πάρα πολύ αναλυτικό και πολύ ωραίο mail που έλεγε ότι σε μια περίοδο, ας πούμε, που συμβαίνει γενοκτονία, δεν μπορούμε να συζητάμε για τίποτα άλλο, ότι ήταν πολύ ωραίο να σας αναλύσω το παρελθόν μου, να μιλήσω για όλα αυτά, αλλά ότι όλα αυτά, ας πούμε, κάπως απέτυχαν όταν σήμερα αντιμετωπίζουμε μια γενοκτονία και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Οπότε όλο αυτό το ωραίο παρελθόν, οι ωραίοι αγώνες έχουν αποτύχει. Τώρα αυτό είναι βέβαια, εντάξει, και ένας άνθρωπος που είναι μεγάλος ηλικία.
1: Αισθάνεται αδύναμος μπροστά στο μοιραίο του πράγματος, της γενοκτονίας και των γενοκτονιών, και αισθάνεται ότι η προσφορά όλη αυτή εκμηδενίζεται εξαιτίας του γεγονότος αυτού, το ότι δεν μπορείς να σταματήσεις μια γενοκτονία.
0: Ακριβώς, αλλά μου φάνηκε ότι είναι πολύ σημαντική στάση και μας παρέπεψε σε αυτό συγκεκριμένα το απόσπασμα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε το μεταφράσαμε ως αντικατάσταση αυτής της συνέντευξης που θα υπήρχε ενδεχομένως. Ναι.
1: Και βέβαια παραμένει πάντα το γυναικείο σώμα μια αδιαμφισβήτητη, ένα αδιαμφισβήτητο πεδίο άσκησης πατριαρχίας, διότι ο πολιτισμός του ανθρώπου, και δεν φυσικοποιώ τα πράγματα, τα ιστορικοποιώ απλώς, όπως πρέπει δηλαδή, πάντα, ή όχι πάντα, όχι απ' αρχής, αλλά από ένα σημείο και μετά της διαδρομής, έτσι, υπήρχε πάντα αυτή η διάθεση, το ισχυρό αρσενικό, να κατέχει το γυναικείο σώμα και η επιθυμία του γυναικείου σώματος να εξοβελίζεται στο πύρτο εξώτερο ως από πορνεία, όσο ό,τι άλλο θες, προκειμένου να ο έλεγχος αυτός να παραμείνει στα χέρια του Πατριάρχη.
0: Ακριβώς. Και τώρα, εντάξει, βλέπουμε και στο εξωτερικό, στην Αμερική, σε διάφορες πολιτείες να ποινικοποιούνται οι αμβλώς, το οποίο είναι στον 21ο αιώνα ο μεγαλύτερος καταναγκασμός που, από τους μεγαλύτερους καταναγκασμούς, τέλος πάντων, στον δυτικό κόσμο που υφίσταται το γυναικείο σώμα.
1: Βέβαια.
0: Τώρα τι συζητάμε, και όλα αυτά που λέγαμε για το τρανς σώμα πριν, ότι στην Ουγγαρία, ας πούμε, έχει καταργηθεί ουσιαστικά η αναγνώριση ταυτότητας φύλου, και μέχρι και το ανώτατο δικαστήριο της Αγγλίας που αποφάσισε ότι οι γυναίκες αναγνωρίζονται νομικά μόνο όσους κρίνονται βιολογικά γυναίκες, το οποίο τι σημαίνει αυτό έχει μια τεράστια συζήτηση. Αλλά προφανώς το γυναικείο σώμα ήταν και από ό,τι φαίνεται δυστυχώς θα είναι ένα πεδίο πολέμου.
1: Πολέμου, μάλιστα. Εύα Πλιάκου, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την μικρή αλλά ουσιαστική παρουσίαση του καινούριου τεύχους του περιοδικού Βλάβη. να είμαστε καλά, να διαβάζουμε και να στοχαζόμαστε. Όσο γίνεται πιο ελεύθερα. Γεια χαρά.
0: Χαίρετο, γεια σου.
1: Και σε αυτό το σημείο το σημερινό Book Fly ολοκληρώθηκε. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή Κατερίνα Λιοντή στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε καλά, να διαβάζουμε και να στοχαζόμαστε. Το επαναλαμβάνω. Γεια σας.

Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης. Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, Ολόγυρα στη Λίμνη.

Έκτοτε ο Χριστοδουλής ιερέωσε καταρχάς, ή τα οριστικός έπαυσε το μερίδιον το οποίο σου έδιδε τέως από τα κονχύλια, από τα καβούρια και από τους γοβιούς. Σίδε, ήργησες πολύ να μάθεις ότι τα έδιδε εις τον Νίκον, των αδελφών της Πολυμνίας. Εις μάτιν τον συνόδευες ως πάντοτε, βαδίζον επί της άμμου, θαλασσώνονται έως των μυρών, και από καιρού εις καιρών του εφώναζες, «Ξτοδουλίβρε, δεν έβγαλες ακόμα κανένα χταπόδι». Εκείνος τα χταπόδια για τα καβουράκια τα έβαζεν εις των φουσκωμένων και βρεχμένων κόλπων του υποκαμίσου του, έχων τρόπον να τα ψοφά με δαγκωματιές και με κροτηριασμούς, και σου έδειγνε μόνο τες γρινιάτσες, λέγον ότι θα υπάγει ύστερα από το μεσημέρι να ψαρέψει με την καλαμιά. Και όταν περί την δήλην τον παρεμόνευες παρά την αγοράν, επί της αποβάθρας, και έβλεπες ιδίη σώμαση να σπαρταρίζει κανείς γοβιός εις το άκρον του αγκίστρου του, και τότε σε γέλα, λέγον ότι θα κάμει το γοβιόν δόλωμα δια να βγάλει μεγάλα ψάρια. Ούτω χάνεται η φιλία. Πολλέ πρωίε διέρευσαν κατόπιν της πρωίας εκείνης του φθήνοντος Φεβρουαρίου. Έπέρασεν ολόκληρος ο Μάρτιος. Ήλθε και το Πάσχα, παρήλθε και ο Απρίλιος, και η Πολύμνια δεν εξήλθε πλέον εις περίπατον προς την παραθαλασσίαν του ναυπηγείου. Εις μάτιν έτρεχε στακτικά κάθε πρωίαν και εσπέραν εις την αμμουδιάν εκείνην. Η Πολύμνια, καθώς αργά έμαθες, είχε να αρρωστήσει αρχωμένο του αίαρος. Κατά τη συμβουλήν δε των ιατρών, είχε κάμει περί των Μάιων ταξίδιων μετά της θείας της, τη συνταξιούχου, χείρας αντιπλιάρχου του στόλου, δια να αλλάξει τον αέρα. Τρία μεγάλα σκάφη είχαν σκαρωθεί από τον πρώτον ημερών του Μαρτίου. Και εσύ δεν έπαβες να τρέχεις καθεκάστην έως των αυπηγείων, σταματών επί ώρας πολλάκης παρά των ανεμόμυλων, καθεζόμενος επί των κάτω κειμένων καταρτίων, πάλε ποτέ υπαρξάσεις γολέτας, αναπολών ότι στο μέρος εκείνο εστάθη προμηνών η Πολύμνια, όταν σου εζήτησε να δρέψεις προς χάριν τη Σίτσια. Άλλη Πολύμνια, ή το μακράν απούσα. Μόνο περί τα μέσα του Αυγούστου, ότε το τρίτον και ογκοδέστατον των αυπηγηθέντων πλοίων είχε τελειώσει ήδη, επήγες κι εσύ μετά πολλού πλήθους εις των αυπηγείων, όπως είδεις την καθέλκυση του μεγάλου σκάφους. Το θέαμα ή το επιβλητικόν, όπως λέγουσι σήμερα.

Όλη η πολύχνη είχε νεριμωθεί σχεδόν και κόσμος πολυάριθμος επλήρου την μεγάλη μεταξύ της λίμνης και του λιμένος Λωρίδα. Εκείθεν τους σκάφους, ο ήλιος ήτο ήδη 2 κοντάρια υψηλά και ίσταντο οι τραχείς, οι σκληραγωγημένοι ναύτε και οι χειρόνακτες συμπληρούνται στο παλάμισμα της Καρίνας, αποκαρφώνονται στα βάζια ή υποσκάπτονται εις την βάση όπως είναι έτοιμα προς πτώσιν τα κοντοστήλια. Εντεύθεν τους σκάφους, όπου βαθμιδώνει λατούτο η σκιά, ίσταντο πλην των συνεργατών της καθελκύσεως και η θεάτε, και ούκ ολίγε γυναίκες ελθούσε προς τέρψην. Ο ποιος τότε παλμός διέσυσε τα στήθη σου, όταν μεταξύ αυτών ανεγνώρισες υπό κοκκίνην ομβρέλαν την περικαλή μορφήν της πολυμνίας. Είχεν επιστρέψει από το ταξίδιον χωρίς να το μάθεις. Ο Χριστοδουλής, ως της επήγε με την βάρκανη στο Ατμόπλιον, την είχεν ήδη, αλλά δεν σου το είπε. Και όμως, εισθάνθης εις τα ενδομηχά σου, κρυφών και ανεξομολόγητον ευτυχίας αίσθημα, όταν την επανείδες.

Εν τούτης το παλάμισμα είχε συμπληρωθεί. Τα βάζια ήσαν όλα καρφωμένα. Η σκάρα με τα βουβά λίπος αλυμένα ή το στρωμένη προπολού. Ο πρωτομάστορης με τον βαριόν έκαμε τους νενομισμένους τρισταυρούς εις το πηδάλιον και έδωκε τον πρώτον κτύπων της οθήσεως εις το πελώριον σκάφος. Συγχρόνως έπεσαν ένα καρύ τα κοντοστήλια όλα. Η καπετάνισσα, ωραία, μελαχρινή, μικρόσωμος, φορέσασα ως νέα ακόμη δια την περίσταση πλήρη την ημφικήν στολήν της, με το λευκό αναφές και εθερόπλαστον αλέμι, την χρυσοκέντη των σκούφιαν, εικονίζουσαν γάστραν με άνθη και με κλώνας, το βελούδινον βαβουκλί με τα χρυσοήφαντα προμάνικα να σηκωμένα, την βυσινόχρουν ολομέταξον και χρυσοκέντητον τραχυλιάν, την ζώνην με τα αργυρά μαλαμοκαπνισμένα τσαπράκια, το φουστάνι το χαρένιο με το ολόχρυσον ποδογύρι τρεις πιθαμές πλατή. Κρατούσα μέγαν επάργυρον δίσκον δια της αριστεράς, περιήλθεν ολόγυρα το πλοίον και έρανε δια της δεξιάς με κουφέτα και με ορίζιον την πρόραν, την πρίμνην, την τρόπην και τας πλευράς του σκάφους. Η ναύτε, η ναυπηγή και πολλοί των θεατών ως σταφυλαίης κλίμα, ως μολυβήθρα επισαγίνης αλλιευτικής επιάστηκαν από το παλάγκον και ήρχε σαν ασύρωση των χονδρών κάλων νεύοντες όλοι προς την θάλασσαν, επαναλαμβάνοντες εν ρυθμό το κέλευσμα. «Ε, γεια Σαλέσσα! Ε, Γιούρια!» Εν τούτης, είτε διότι το έδαφος, εφού είχε σκαρωθεί το πλοίον, δεν ήτο αρκετά κατοφερές, είτε δια την ατέλειαν των κινητηρίων μέσων, το σκάφος εστέναζε, εστέναζε και δεν ακινήτο. Παρήλθον λίγα λεπτά. Η δύναμης εδιπλασιάστη. Ο μέγας όγκος εκινήθη ο λίγοντι έως δύο τσπιθαμές. Το παλάγκον εκόπη από την βία του ελκυθμού. Ηγούμενα με τους δύο μακαράδες έμειναν άπρακτος περί την πρίμνην. Οι ημίσεις των ανθρώπων δυσμόθεν τους σκάφους έπεσαν εις την άμμον προς το μέρος της θαλάσσης και οι άλλοι ημίσεις έμειναν με το παλάγκον εις τας χείρας προς το μέρος της λίμνης. Καγχασμοί και γογγισμοί των πεσόντων. Όντινες εμολοπίστησαν ελαφρώσεις των δεξιών βραχίωνα ή την πλευράν. Ο πλοίαρχος, κάθιδρος, ηλιοκαής, αξιολύπητος, εστενοχωρεί το φοβερά. Και ο καπετάν Δημήτρης ο Κασανδριανός, ώστις με το τσιμπούκι του, με τον ηλέκτρινον μαμέ, με το τσόχινον πανοβράκι του, με τα υψηλά μέχρι του γόνατος υποδήματά του, τα οποία η γάπα να φορεί χειμώνα και θέρος, είχε έρθει να πρωτοστατήσει στην καθέλκυση του σκάφους και δεν είχε πάυσει από πρωίας να δίδει οδηγίες και συμβουλάς, ειδών το ατύχημα, εστέναξε και βραδίγλωσσα επεφώνησε. «Πφου, σκουλικομπεριγκότρυπα,

Εν τω μεταξύ είχα να ματήσει το παλάγκο και πάλιν νέα προσπάθεια κατεβλήθη. Αλλά δεν παρήλθον ολίγα λεπτά και το παλάγκο εκόπη σ' άλλο μέρος, όχι εκεί όπου το είχαν αρτίως αματήσει. Έφεραν νέον παλάγκο, ενώ ο πλοίαρχος, μη ευκαιρό να σπογγίσει τον ιδρώτα του προσώπου του, δεν ειδηνήθη να μη ενθυμηθεί την στιγμή εκείνην, την ακούσιον εκείνην αράν, καλό μπλέξιμο, και βεβαίως αν είχε εμπρός του αυτήν την φοράν τον Αλέξανδρον τον Χάραυλον, κακό μπλέξιμο θα είχε μαζί του. Ο δε καπετάν Δημήτρης με το τσιμπούκι του, ιστάμενος παρά την καλύβιν του γύφτου κάτωθεν της πρίμνης, επανελάμβανε: «Τφου, σκουλικό μερμηγκότρυπα!» Οι δύο ιερείς, πρώην ναυτικοί, ήτινες είχαν αναρρύψει τα επιτραχύλια επί των δεξιών νόμων και είχαν αναβεί ελαφρύ στο κατάστρωμα, τελέσαντες των αγιασμών, επλησίασαν εις την κοπαστήν και έβλεπαν τα συμβαίνοντα, διότι καταρριφθήσεις ήδη και της προχείρου Κλίμακος έμελον να μείνω συνεπί του πλοίου και δεν θα κατέβαιναν πριν πέσει το πλοίον εις την θάλασσα και δυνηθώσει να κατέλθωσει με τα σιεράς εικόνας εις την βάρκαν. Πλήθος δε από αθερίνες, παιδεία οκταετή και δεκαετή, έτρεχαν εμπρόσω πίσω επί του καταστρώματος, βοηθούντα δια του μέσου τούτου εις την καθέλκυση του πλοίου.

Τέλος, μετά πολλούς αγώνας και τη εφαρμογή πολλών θεραπευτικών μέσων, το μέγα πλοίο, αργά-αργά, ως καμαρωμένη νύμφη, έπεσεν εις τη θάλασσα. Μέγας τότε ο αλλαλαχμός γυναικών σταυροκοπουμένων, παιδίων σκυρτώντων, ανδρών τρεχόντων ο πίσω της πρίμνης, ως να ήθελον δια του δρόμου τούτου να εκπτωήσωση και να πιθαναγκάσωση το πλοίο να πέσει στην θάλασσα. Και ο μέγας καραβόσκυλος, ο τσούρμος, τρέχον και αυτός όσον του επέτρεπε η άκρα ένταση της αλήσεώς του, εγάβγιζε μανιωδώς, προπέμπων το πλοίο, εφού εντός της ημέρας έμελε να μεταφερθεί. Και ενώ όλοι έτρεχον προς τη θάλασσα κατόπιν του ολισθένοντος και καταφερωμένου δια της εσχάρας σκάφους, εις μόνος εστράφει εύνης κρατών των βαριών του και έτρεξε προς την αντίθετον διεύθυνση, προς την ξηράν, ως δια να κρυβεί στην καλύβη του πλοιάρχου, την χρησιμεύουσαν ως αποθήκην και δια των ύπνων του νυκτερινού φύλακος. Ο τρέχον ούτος ή το αυτός ο πρωτομάστορης, και έτρεχεν ουχή δια άλλων λόγων ή δια να μη συμμεριστεί το λουτρόν του πλοιάρχου, το οποίο την εσεζήτουν κατέθος να επεκτείνωσιν και εις αυτόν. Οικούσθη τότε εύνης μεγάλη φωνή, δεσπόσασα όλου του παμιγού στο ρίβου, τον καπετάνιο στο γυαλό. Η φωνή αυτή εξήλθεν εκ πολλών στομάτων συγχρόνως. Ο καπετάν Γεωργάκης, ενδίδωνη στην απέτηση του πλήθους, απορρίψα στα ελαφρά υποδήματά του, έτρεξεν επί της κάρας πατών επί των ονείχων, όπισθεν της πρίμνης, και την στιγμήν καθήν η πρίμνη απειλάσε το τέλος της εσχάρας, και το σκάφος φέρον υπερήφανον την και ανώλευκον επί κονταρίου με τερυθρού σταυρού, ευαπτίζεται το πρώτον εις το κύμα, ερήφθη με όλα τα ενδύματά του κατακεφαλίσει στην θάλασσα, βυθιστής πρώτον ή τα ευθύς ανελθώνει στην επιφάνεια, και αφού εκολύμβησε δύο ή τρεις γύρους, επέστρεψεν εις τα ριχά, επάτησεν εις την άμμον, απέβη εις την ξηράν, και υπό τους αλλαλαχμούς του πλήθους έτρεξεν εις την καλύβην, όπου εις την στιγμήν ήλαξε τα βρεχμένα αμπαδίτικα και εφόρεσε τα κυριακάτικα.

εις όλα τα αυτά, εις ο παρόν φίλε, και όλα σχεδόν δεν τα έβλεπες. Η καρδία σου, η φαντασία σου, η οφθαλμή σου, ήσαν προσκεκολλημένα εις εκείνην, ή της εφόρη τότε λινομέταξην θερινή αισθήτα, και εσκιάζεται από το κόκκινο παρασόλι. Μόνον οι αλλαλαχμοί του πλήθους σε απέσπασαν από τις βυθίες θεωρίας σου, όταν το πλοίο είχε πέσει στην θάλασσα και ο πλοίαρχος έγινε υποβρύχιος κατόπιν αυτού. Αλλά άπαξε ξύπνησας, είδες Φεφ και τι άλλο, το οποίο πολλοί των παρεστώτων δεν παρατήρησαν. Κατόπιν του πλοιάρχου, τρέξας με τα λοκό του ενθουσιασμού, ρίξας κραυγήν ειδονής και θριάμβου, ερήφθη στην θάλασσα νέος της, μόλις 15 έτης. Ήτο οξτοδουλής, ο παιδικός φίλος σου. Πόθενάρα ορμήθη να το κάνει. Ίσως διότι ήλπιζε δια της εθελοθυσίας εκείνης της προσφερωμένης εις την Φιδωλήν μοίραν να αξιωθεί να γίνει και αυτός πλοίαρχος μιαν ημέραν. Ίσως και απλώς δια να τον είδει η πολύμνια. Ούτε το εν, ούτε το άλλο. Ο Χριστοδουλής είχε έλθει ο λίγον αργά εις των αυπηγείων, όταν είχε αφαιρεθεί η σανής, η χρησιμεύουσα ως κλίμαξ και οι αντιρρίδες είχαν ήδη υποσκαφεί. Ήστανε το δε ακατανίκη των επιθυμίων να αναβεί στο καράβι. Τι να κάνει. Δις και τρεις εδοκίμασε να προσκοληθεί πότε εις εν, πότε εις άλλο κοντοστήλι. Ασύτων και η βάση των επισφαλής και να αναρριχηθεί τολμηρός έως την κοπαστήν του καραβιού. Δις και τρεις τον είδαν, πότε ο πρωτομάστορης, πότε εις τον μαραγκόν και με ταυστηρότητος τον εμπόδισαν. Τότε τι να κάνει κι αυτός. Αφού δεν εξιώθη να αναβεί εγκαίρος εις το πλοίον, επαρηγορήθη ρυφθήσει στην θάλασσα και ακολουθήσε στο σκάφος εις τον δρόμο του. Εν τούτης, σύ εισθάνθης πικρών νυχμών ζηλοτυπίας. Η καρδία σου επληγώθη από το πεδαριώδες του το κατόρθωμα. Πτωχός Χριστοδουλής, τι του είχε ανέλθει. Και ούτε εξήλθεν εις την ξηράνδια να αλλάξει, όπου άλλος δεν θα έβρισκεν ενδύματα. Αλικολούθησε κολυμβών το απομακρυνθέν πλοίον, με το υποκάμισον και την περισκελίδα φουσκωμένα ως πανία βάρκας, υπεράνω της επιφανίας της θαλάσσης. Ήτα δε ανελθόν εις λέμβων, εζήτησε διανευμάτων από τους επί του πλοίου θριαβευτικός αλλαλάζοντας πέδας, να του ρίψω συνενδύματα. Μικρός μούτσος, ευσπλαγνιστής, του έριψεν υποκάμισον και περισκελίδα ειδικά του, και ο Χριστοδουλής, αφού ήλαξε, προσεκολήθη εις μίαν των πλευρών και πιαστής από σκηνίου, ανήλθεν θριαμβεύων εις το υψηλόν και ανερμάτιστον σκάφος. Το πλήθος εις των αυπηγείων συνοθήτω τώρα περί την καλύβην του πλοιάρχου, όπου η μεγαλοπρεπώς στολισμένη καπετάνισσα με τα προθυμίας και αυρότητος προσέφερνεις όλους γλυκίσματα και ποτά. Αλλά σύ ίσθανεσο το συμπικρίαν εις των ουρανίσκων, ως να είχε να αναβεί η χολή σου όλη και εχύθη προώρωση στο στόμα σου. Και επιστρέφουσαν εις την πόλην, οικολούθησες μακρόθεν την πολύμνιαν, την οποίαν είχες ήδη μηδιώσαν προς την τρέλαν του παιδικού σου φίλου και την είχες ακούσει ψιθυρίζουσαν. Τι παράξενο παιδί αυτός ο

Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Όπερα Όμνια. Άπαντα γνωστά και άγνωστα έργα από το παγκόσμιο ρεπερτόριο του λυρικού θεάτρου. Σε ρόλο νοητού ταξιθέτη και διακριτικού ξεναγού, ο Γιάννης Φίλιας.
2: Τζάκομο Πουτσίνι, il τρίτικο, μέρος δεύτερο. Σουορ Αντζέλικα, αδελφή αγγελική.

Παιδί μου, εσύ που εκκίνησες να πας στον κάτω κόσμο και αφήνεις τη μανούλα σου πικρή, χαροκαμένη, παιδάκι μου, τον πόνο σου πού να τον απειθώσω, που κι αν τον ρίξω τρίστρατα τον παίρνουν οι διαβάτες και αν τον αφήσω στα κλαριά τον παίρνουν τα πουλάκια. Πού να βαλθούν τα δάκρυα μου για τον ξεχωρισμό σου, αν πέσουνε στη μαύρη γης, χορτάρι δεν φυτρώνει. Αν πέσουνε στον ποταμό, ο ποταμός θα στύψει. Αν πέσουνε στη θάλασσα, πνίγονται τα καράβια. Κι αν τα ασφαλίσω στην καρδιά, γρήγορα σαν καμό.

Ο θρήνος της μάνας για το νεκρό μωρό της είναι κάτι το πρωτόγωνα σκληρό. Στο παραδοσιακό τραγούδι και δι στο μυρολόι συναντάμε συχνά την προσπάθεια του λαού να εκλογικεύσει αυτόν τον παραλογισμό, να σιγάσει τις οδύνες μιας τέτοιας απώλειας. Το παιδί δεν πέθανε στα αλήθεια, ο Θεός το πήρε κοντά του. Η Ιφηγένεια δεν θυσιάστηκε, η Άρτεμις άφησε ένα ζώο στη θέση της. Η Λιγερή δεν πέθανε, στέριωσε ένα γεφύρι. Τα πάντα για να δώσουμε μια κάποια λογική στο παράλογο του θανάτου. Ο Πουτσίνι έγραφε κάποτε στο λιμπρετίστα του Λουίτζι Ήλικα: «Το μόνο που ήθελα πάντα ήταν να κάνω τον κόσμο να κλαίει. Τελικά δεν είναι καθόλου απλό. Οφείλεις να βρεις μια ιστορία όπου η ποίηση, η αγάπη και ο πόνος να σε κρατούν και να σε εμπνέουν τόσο ώστε να φτιάξεις μια όπερα». Έτσι, όταν ένας άλλος λιμπρετίστας, ο Τζοβακίνο Φορτσάνο, ήρθε στον Πουτσίνι με την ιστορία της Σουοραντζέλικα, ο συνθέτης πιάστηκε αμέσως στα δίχτυα της ποίησης και της ομορφιάς της. Έχοντας δε και ο ίδιος την αδελφή του σε μοναστήρι, έπλασε μουσικά τη Σορέλα, την αδελφή της όπερας του, όπως θα ζωγράφιζε το πορτρέτο ενός πραγματικά δικού του ανθρώπου.

Δεύτερο μέρος λοιπόν του τριπτύχου, il trittico, απόψε και για την αδελφή Αγγελική διαλέξαμε την εκτέλεση του Μπρούνο Μπαρτολέτη με την Ακαδημία της Σάντα Τσιτσίλια και τις ερμηνείες της Κάτια Ριτσαρέλη και της Φιωρέντσα Κοσότο στους δύο κεντρικούς ρόλους του έργου, της μοναχής και της θείας πριγκίπισσας. Θα έχουμε τον χρόνο να ακούσουμε και άλλες μεγάλες τραγουδίστριες αργότερα. Προς το παρόν, καλή μας ακρόαση.

Τζάκομο Πουτσίνι, Σουόρ Αγγέλικα, Αδελφή Αγγελική. Μονόπρακτη όπερα σε λιμπρέτο Τζοβακίνο Φορτσάνο. Πρωτοπαρουσιάστηκε μαζί με τα υπόλοιπα έργα του Τριπτύχου στις 14 Δεκεμβρίου 1918 στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης. Στην ηχογράφηση του 1973 που θα ακούσουμε λαμβάνουν μέρος Σουόρ Αγγέλικα, ύψιφωνος Κάτια Ριτσερέλλη, Θεία Πριγκίπισσα, η μεσόφωνος Φιωρέντσα Κοσότο, ηγουμένη και δασκάλα των δόκιμων, η μεσόφωνος Μαρία Γκράτσια Λέγκρι, αδελφή επιστάτρια και αδελφή νοσοκόμα, η μεσόφωνος Άννα Ντιστάζιο, αδελφή Τζενοβέφα και μια νεαρή μοναχή, η ύψιφωνος Ροζάννα Λίπη, αδελφή Οσμίνα, η ύψιφωνος Μαργκερίτα Μπενέτη, αδελφή Ντολτσίνα και μια δόκιμη μοναχή, η ύψιφωνος Μιουάκο Ματσουμότο. Την ορχήστρα και τη χοροδία της Ακαδημίας της Σάντα Τσιτσίλια διευθύνει ο Μπρούνο Μπαρτολέτη, μια ηχογράφηση όπως είπαμε του 1973 και περνάμε στην υπόθεση. Μοναστήρι στην Ιταλία τέλη 17ου αιώνα. Η Αγγέλικα έχει 7 χρόνια που βρίσκεται στο μοναστήρι. Την έκλεισε εκεί η κηδεμόνας της, μια πριγκίπισσα και αυστηρή μητριάρχης, όταν η νεαρή Αγγέλικα έφερε στον κόσμο ένα παιδί εκτός γάμου. Αφού της πήρε το μωρό στη γέννα, η θεία πριγκίπισσα την έβαλε στο μοναστήρι, απαιτώντας από εκείνη να ξεχάσει μια για πάντα τα εγκόσμια και την οικογένεια που ντρόπιασε. Η όπερα τώρα ξεκινά με κλασικά στιγμιότυπα μοναστικής ζωής. Μετά τους εσπερινούς ύμνους, η αδελφή επιστάτρια και η δασκάλα των δόκιμων μαλώνουν τις νεαρές μοναχές που αργούν στη χοροδία ή που χαμογελούν όταν ψέλνουν ή που κρύβουν λουλούδια στα μανίκια τους. Μία από τις πιο νέες, η αδελφή Τζενοβιέφα, καλεί τις υπόλοιπες να δουν τον ήλιο που δίοντας πέφτει πάνω στο νερό της στέρνας, κάνοντάς το χρυσό. Η κουβέντα τους πηγαίνει στις ανθρώπινες επιθυμίες, το ανοιξιάτικο φως, το βέλασμα ενός προβάτου, το καλό φαγητό. Η αδελφή Αγγέλικα όμως, που πλέον ασχολείται μόνο με τα φυτά και τα βοτάνια της, ισχυρίζεται πως έχει ξεπεράσει όλες τις ανθρώπινες επιθυμίες. Οι κουτσομπόλες μοναχές συζητούν κρυφά πόσο μεγάλο ψέμα είναι αυτό. Ξέρουν ότι η νεαρή καλόγρια δεν έχει νέα από τους δικούς της εδώ και 7 χρόνια και ότι έχει τεράστια επιθυμία για κάτι που άφησε εξωπίσω της στην κοσμική ζωή. Καταφωνεί όμως, τα νέα από το σπίτι της νεαρής μοναχής έρχονται, καθώς φτάνει έξω από τη μονή μία καλοφροντισμένη άμαξα. Είναι της θείας πριγκίπισσας, η οποία ζητά σε επίγουσα ακρόαση την Αγγέλικα. Γεμάτη προσμονή, η νεαρή μοναχή συναντά την κηδεμόνα της, διαπιστώνει όμως ότι ο λόγος της επίσκεψης της γυραιάς κυρίας εκεί είναι καθαρά τυπικός. Η Αγγέλικα πρέπει να υπογράψει ότι αποποιείται των νομίμων δικαιωμάτων πάνω στην περιουσία της, ώστε το μερίδιό της να δοθεί ως πρίκα στη μικρή της αδελφή η οποία παντρεύεται. Σύμφωνα με την σκληρή πριγκίπισσα, η μικρή παντρεύεται κάποιον έντιμο άνθρωπο που από έρωτα παρέβλεψε το στίγμα της οικογένειας, δηλαδή την Αγγέλικα. Συνεχίζοντας, της λέει με σκληρότητα πως κάθε βράδυ μιλά με τους νεκρούς γονείς που της εμπιστεύθηκαν την κηδεμονία των κοριτσιών. Μόνο υποταγή και προσευχή για εξηλαίωση θα πρέπει να είναι πλέον η ζωή σου, της λέει. Όμως η Αγγέλικα θέλει να μάθει για το παιδί που γέννησε πριν 7 χρόνια και της το πήραν μέσα από την αγκαλιά της. Στις επίμονες ερωτήσεις της, η θεία πριγκίπισσα παραδέχεται πως το παιδί αρρώστησε και πέθανε. Συντετριμένη η Αγγέλικα λιποθυμά, η πριγκίπισσα της παίρνει το χέρι, υπογράφει την αποποίηση της περιουσίας και φεύγει. Όταν η νεαρή μοναχή συνέρχεται, τραγουδά την πιο γνωστή σελίδα του έργου «Σέντσα μάμμα». Δίχως τη μάνα σου πέθανες παιδί μου, δίχως να τα φιλήσω χάσανε το χρώμα του στα χείλη σου και έκλεισες μικρούλι μου τα μάτια δίχως να ξέρεις πόσο σε αγάπησα. Τώρα που φτερουγίζεις εδώ τριγύρω μου, πες μου πότε στον ουρανό θα σε ξανανταμώσω, πότε μαζί σου θα μπορέσω να πετάξω. Ο τι γλυκό τέλος για κάθε μου βάσανο. Το ίδιο βράδυ, αφού ηχήσει το τάλαντο του σιωπητηρίου, η Σουόρ Αγγέλικα ετοιμάζει από τα βοτάνια της ένα ισχυρό δηλητήριο. Αποχαιρετά τις αδελφές που κοιμούνται και το πίνει
με την πεποίθηση ότι σύντομα θα συναντήσει το παιδί της στον ουρανό. Συνειδητοποιεί όμως αμέσως ότι διέπραξε το θανάσιμο αμάρτημα της αυτοχειρίας. Τρέχει στο παρεκκλήσι να ζητήσει έλεος από το άγαλμα της βρεφοκρατούσας Παναγίας. Το δηλητήριο όμως λειτουργεί καλά. Τις τελευταίες τις στιγμές η Σουορ Αντζέλικα βιώνει το θαύμα για το οποίο τόσο πολύ προσευχήθηκε. Βλέπει την Παναγία να κρατά το δικό της χαμένο μωρό και να της το δίνει πίσω. Αυλαία. Τζάκομο Πουτσίνι, Σουορ Αντζέλικα.

Μητέρα και γιος ξανασμίγουν και τώρα πια θα είναι για πάντα μαζί. Να είναι άραγε η αλήθεια ή το επιθανάτιο ντελήριο της Μάτερ Ντολορόζα, όπως και κάθε πονεμένης μητέρας αυτού του κόσμου. Ακούσαμε την Suor Angelica, μονόπρακτη όπερα του Τζάκομο Πουτσίνι σε λιμπρέτο του Τζοβακίνο Φορτσάνο. Πρωτοπαρουσιάστηκε μαζί με τα υπόλοιπα έργα του τριπτύχου, Il Trittico, στις 14 Δεκεμβρίου 1918 στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης. Στην ηχογράφηση του 1973 που μόλις απολαύσαμε έλαβαν μέρος Suor Angelica, ύψιφωνος Κάτια Ριτσαρέλλη, θεία πριγκίπισσα η μεσόφωνος Φιωρέντσα Κοσότο, ηγουμένη και δασκάλα των δόκιμων η μεσόφωνος Μαρία Γκράτσια Αλέγκρι, αδελφή επιστάτρια και αδελφή νοσοκόμα, η μεσόφωνος Άννα Ντιστάζιο, αδελφή Τζενοβιέφα και μια νεαρή μοναχή, η ψήφωνος Ροζάννα Λίπη, αδελφή Οσμίνα, η ψήφωνος Μαργκερίτα Μπενέτη, αδελφή Ντολτσίνα και μια δόκιμη μοναχή, η ψήφωνος Μιουάκο Ματσουμότο. Την ορχήστρα και τη χοροδία της Ακαδημίας της Σάντα Τσιτσίλια διεύθυνε ο Μπρούνο Μπαρτολέτη, μια ηχογράφηση, όπως είπαμε, του 1973. Και από τον Μπρούνο Μπαρτολέτη της δεκαετίας του 70 στον Μπρούνο Μπαρτολέτη της δεκαετίας του 90. Στα 1991, διανύοντας το φθινόπωρο της καριέρας της, η Μιρέλα Φρένι ηχογραφεί ολόκληρο το τρίπτυχο με τον Μπρούνο Μπαρτολέτη στο πόντιουμ, πλάθοντας με την ανεξίτηλα νεανική χρειά της μια ευαίσθητη και σφριγιλή Αντζέλικα. Στο πλευρό της είχε τη θεία πριγκίπισσα της πρώην σοπράνο Έλενα Σουλιώτη, η οποία στα χνάρια της Λεωνί Ρίζανεκ τραγουδούσε πλέον ρόλους κοντράλτο. Αδελφή Τζενοβιέφα ήταν η τότε νεαρή Μπάρμπαρα Φρίττολη στις αρχές της καριέρας της και εμείς πάμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε ένα εκτενές κομμάτι του έργου από την αδελφή Τζενοβιέφα και την είσοδο της Φρένι ως αδελφής Αγγελικής, την επίσκεψη της θείας μέχρι και τη μεγάλη άρια Σέντσα Μάμμα. Στο ρόλο της επιστάτριας, να πούμε εδώ, άλλος ένας θρύλος, η κοντράλτο Εύα Πόντλες, απολαύστε της.

μια σπαρακτική νεαρή σουραντζέλικα, όπως την ηχογράφησε βαδίζοντας τα 60 της η ανεξίτηλη Μιρέλα Φρένι, με την ορχήστρα και τη χοροδία του Μάτζο Μουζικάλε Φιωρεντίνο υπό τη διεύθυνση του Μπρούνο Μπαρτολέτη. Μαζί τους η επιβλητική πριγκίπισσα της Έλενας Σουλιώτη και η 25χρονη τότε Μπάρμπαρα Φρίτολη ως αδελφή Τζενοβιέφα. Επιμένω στις ηλικίες γιατί ο ρόλος της Τζενοβιέφα τραγουδιέται συνήθως από νεαρές σοπράνο, οι οποίες μετά από χρόνια διαπρέπουν ως Αντζέλικα, ακριβώς όπως έγινε και με την Μπάρμπαρα Φρίτολη. Πάμε λοιπόν άλλα 17 χρόνια αργότερα, όταν το 2008 στη Σκάλα του Μιλάνου η Φρίτολη ερμηνεύει αδελφή Αγγελική στη μνημειώδη σκηνοθεσία του Λούκα Ρονκόνι με τον Ρικάρντο Σαγί στο πόντιουμ. Ακούμε από το σημείο που σας διέκοψα τη Φρένι και παρατηρήστε πώς σε αυτή την εκδοχή ο Σαγί έχει εντάξει και μία σκηνή που δεν βρίσκουμε σε άλλες ηχογραφήσεις, την άρια της Αντζέλικα, καθώς ετοιμάζει το δηλητήριο και μιλάει στα λουλούδια της.

Μπάρμπαρα Φρίτολη από άγουρη Σόρα Τζενοβιέφα το 91 που την ακούσαμε προηγουμένως σε όρημη Σόρα Αντζέλικα το 2008 στη Σκάλα όπου την απολαύσαμε μόλις υπό την παγκέτα Ρικάρντο Σαγί. Κάπου εδώ όμως φτάνουμε στα τελειώματα της εκπομπής μας και μάλλον το γνωρίζετε ήδη ότι θα κλείσουμε με Μαρία Κάλλας. Η Ντιβίνα τραγουδά «Σέντσα Μάμμα» σε μία ηχογράφηση του 1954 με τον Τούλιο Σεραφίν στο πόντιουμ της ορχήστρας Φιλαρμόνια. Μείνετε συντονισμένοι γιατί την επόμενη εβδομάδα μας περιμένει το τρίτο και τελευταίο μέρος του τρίπτυχου όπου ο έρωτας, ο πλούτος, το φως της Φλωρεντίας, το γέλιο αλλά και η συγκίνηση συνθέτουν τον υπέροχο Τζάνι Σκίκι. Προς το παρόν, από το Λευτέρη Λιάκο που φρόντισε τον ήχο και το Γιάννη Φίλια που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

Η κίτρινη ταπετσαρία της Σάρλοτ Πέρκινς Γκίλμαν είναι το πιο διάσημο λογοτεχνικό της έργο. Γράφτηκε μέσα σε 2 ημέρες το καλοκαίρι του 1890, αλλά δημοσιεύτηκε περίπου 2 χρόνια μετά. Γραμμένο σε πρώτο πρόσωπο, σαν σε μορφή ημερολογίου, χωρίς να μας εκμυστηρεύεται το όνομα, αυτή η μικρή ιστορία μας αφηγείται την περιπέτεια μιας γυναίκας που έρχεται αντιμέτωπη με τους ψυχικούς της δαίμονες. Μια εμπειρία που η Γκίλμαν γνώριζε από πρώτο χέρι. Πολλές αναγνώσεις και άλλες τόσες ερμηνείες έχουν γίνει από τη δημοσίευσή της ίσαμε σήμερα. Το κίνημα του φεμινισμού τη θεωρεί ως ένα από τα πρώτα του λογοτεχνικά μανιφέστα, μια κραυγή διαμαρτυρίας ενάντια στην πατριαρχία και την καταπίεση των γυναικών στον έγκαμο βίο, μια καταγγελία του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζονταν τα ψυχικά νοσήματα των γυναικών από την ανδροκρατούμενη επιστήμη. Οι λάτρεις της γοτθικής λογοτεχνίας τη συγκαταλέγουν στα αριστουργήματα του είδους. Ο Χάουαρντ Φίλιπς Λαβκραφτ τη λατρεύει για τον επιδέξιο και λεπτεπίλεπτο τρόπο με τον οποίο αφηγείται την κάθοδο στην τρέλα και την κατατάσσει στα κλασικά κείμενα. 1,5 αιώνα περίπου μετά, με τη λογοτεχνική της καλεσθησία, τον χαρακτηριστικό της σαρκασμό, την υφέρπουσα ηρωνία, το υποδόριο χιούμορ, τους έντονους συμβολισμούς και κυρίως την ερεθιστική της θεματολογία, η κίτρινη ταπετσαρία παραμένει ένα παλώμενο κείμενο που επιμένει να διατηρεί ακέραια τη φρεσκάδα του.

Είναι το πιο περίεργο κίτρινο αυτή η ταπετσαρία. Με κάνει να σκέφτομαι όλα τα κίτρινα πράγματα που έχω δει. Όχι τα όμορφα, όπως είναι ραγκούλες, αλλά παλιά, βρώμικα, κακά κίτρινα πράγματα. Είναι και κάτι άλλο όμως με αυτή την ταπετσαρία. Η μυρωδιά. Την πρόσεξα από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε σε αυτό το δωμάτιο, αλλά με τόσο αέρα και ήλιο δεν ήταν τόσο άσχημα. Τώρα που εδώ και μια βδομάδα έχουμε ομίχλη και βροχή, είτε έχεις ανοιχτά τα παράθυρα είτε όχι, η μυρωδιά είναι εκεί. Σέρνεται σ' όλο το σπίτι. Τη βρίσκω να αιωρείται στην τραπεζαρία, να παραμονεύει στο σαλόνι, να κρύβεται στο χολ, να με περιμένει στις σκάλες. Μπαίνει στα μαλλιά μου. Με αυτό τον υγρό καιρό είναι απέσια. Ξυπνάω τη νύχτα και τη βρίσκω να κρέμεται από πάνω μου. Από την αρχή με ενοχλούσε. Σκέφτηκα σοβαρά να κάψω το σπίτι για να φύγει η μυρωδιά.

επιτέλους ανακάλυψα κάτι. Παρακολουθώντας το έντονα τη νύχτα όταν αλλάζει, τελικά το ανακάλυψα. Το μπροστινό μου τύβο πράγματι κινείται. Και δεν είναι περίεργο, η γυναίκα από πίσω το κουνάει. Μερικές φορές νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες από πίσω και μερικές φορές μόνο μία. Και αυτή σέρνεται γρήγορα και το σύρσιμό της κουνάει τα πάντα. Στη συνέχεια, στα πολύ φωτεινά σημεία μένει ακίνητη, ενώ στα πολύ σκοτεινά σημεία πιάνει τα κάγκελα και τα κουνάει δυνατά. Και όλη την ώρα προσπαθεί να σκαρφαλώσει μέσα από αυτά. Αλλά κανείς δεν θα μπορούσε να αναρριχηθεί μέσα από αυτό το μοτίβο. Τόσο πολύ σε στραγγαλίζει. Νομίζω ότι γι' αυτό έχει τόσο πολλά κεφάλια. Περνούν από μέσα και τότε το μοτίβο τα στραγγαλίζει, τα γυρίζει ανάποδα και κάνει τα μάτια τους άσπρα.

Αν αυτά τα κεφάλια ήταν καλυμμένα ή τα είχαν βγάλει, δεν θα ήταν τόσο άσχημα. Νομίζω ότι αυτή η γυναίκα βγαίνει την ημέρα. Και θα σας πω γιατί μεταξύ μας την έχω δει. Μπορώ να τη δω έξω από όλα τα παράθυρά μου. Είναι η ίδια γυναίκα, το ξέρω, γιατί πάντα σέρνεται. Και οι περισσότερες γυναίκες δεν σέρνονται στο φως της ημέρας. Τη βλέπω σε αυτό το μακρύ δρόμο κάτω από τα δέντρα να σέρνεται και όταν περνά μια άμαξα να κρύβεται.

γιατί έγραψα την κίτρινη ταπετσαρία. Πάρα πολλοί αναγνώστες με ρωτούν σχετικά. Όταν πρωτοδημοσιεύτηκε αυτή η ιστορία στο περιοδικό New England Magazine γύρω στο 1892, ένας γιατρός από τη Βοστόνη διαμαρτυρήθηκε στην εφημερίδα The Transcript. Είπε ότι μια τέτοια ιστορία δεν έπρεπε να είχε γραφτεί, γιατί αρκούσε για να τρελάνει οποιονδήποτε τη διαβάσει. Ένας άλλος γιατρός, στο Κάνσας, νομίζω, έγραψε ότι ήταν η καλύτερη περιγραφή των πρώτων σταδίων παραφροσύνης που είχε δει ποτέ και να τον συγχωρώ, αλλά ήταν όντως αυτό που μου είχε συμβεί. Τώρα, η ιστορία της ιστορίας είναι η εξής. Για πολλά χρόνια υπέφερα από έναν σοβαρό και συνεχή νευρικό κλονισμό με τάσεις μελαγχολίας και όχι μόνο. Κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους αυτού του προβλήματος πήγα με ευλαβή πίστη και μια μικρή αίσθηση ελπίδας σε έναν διακεκριμένο ειδικό για τις νευρικές παθήσεις, το γνωστότερο της χώρας. Αυτός ο σοφός άνθρωπος με έβαλε στο κρεβάτι και εφάρμοσε την κούρα ανάπαυσης, στην οποία η γερή ακόμη κράση μου ανταποκρίθηκε τόσο γρήγορα, ώστε εκείνος συμπέρανε ότι δεν είχα τίποτα και με έστειλε σπίτι με την ιερή συμβουλή να ζήσω μια οικιακή ζωή κατά το μέγιστο δυνατό και να έχω μόνο 2 ώρες διανοητική ζωή την ημέρα και να μην αγγίξω ποτέ ξανά πένα, πινέλο ή μολύβι για το υπόλοιπο της ζωής μου. Αυτό συνέβη το 1887. Επέστρεψα σπίτι και ακολούθησα αυτές τις οδηγίες κατά γράμμα για περίπου 3 μήνες. Ήρθα τόσο κοντά στην απόλυτη πνευματική καταστροφή που σχεδόν έβλεπα τον γκρεμό.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα υπολείμματα της νοημοσύνης που μου είχαν απομείνει και με τη βοήθεια ενός σοφού φίλου, πέταξα τη συμβουλή του γνωστού ειδικού στα σκουπίδια και ξανάπιασα δουλειά. Δουλειά. Η φυσιολογική ζωή κάθε ανθρώπου. Εργασία, στην οποία εν υπάρχει

υπάρχει η χαρά, η εξέλιξη και η προσφορά. Αυτή που όποιος δεν την έχει είναι φτωχός και παράσιτο, ανακτώντας τελικά ένα μέρος της δύναμής μου. Συγκινημένη φυσικά από τη χαρά μου που είχα γλιτώσει παρατρίχα, έγραψα την κίτρινη ταπετσαρία, διανθισμένη και με προσθήκες, έχοντας έναν απότερο στόχο. Δεν είχα ποτέ ψευδεστήσεις ή αντιρρήσεις σχετικά με τη διακόσμηση των τείχων μου. Και έστειλα ένα αντίγραφο στο γιατρό που παραλίγο να με οδηγήσει στην τρέλα. Εκείνος δεν το παραδέχτηκε ποτέ.

Αυτό το μικρό βιβλίο εκτιμάται τόσο από ψυχιάτρους όσο και ως ένα καλό δείγμα κάποιου είδους λογοτεχνίας. Από όσο ξέρω, έχει γλιτώσει τουλάχιστον μία γυναίκα από παρόμοια μοίρα. Η οικογένειά της τρομοκρατήθηκε τόσο πολύ διαβάζοντας το βιβλίο, που της επέτρεψαν να έχει φυσιολογικές δραστηριότητες και εκείνη ανέκαμψε. Αλλά το καλύτερο αποτέλεσμα είναι το εξής. Πολλά χρόνια αργότερα μου είπαν ότι ο σπουδαίος ειδικός είχε παραδεχτεί σε φίλους του πως είχε αλλάξει τη θεραπεία που έδινε για την ευρασθένεια από τότε που διάβασε την κίτρινη ταπετσαρία. Ο σκοπός αυτής της ιστορίας δεν ήταν να τρελάνει τον κόσμο, αλλά να σώσει τους ανθρώπους από το να οδηγηθούν στην τρέλα. Και είχε αποτέλεσμα.

Σάρλοτ Πέρκινς Γκίλμαν, «Η κίτρινη ταπατσαρία». Μετάφραση Δήμητρα Σταυρίδου, εισαγωγή Νίκος Κατσιαούνης, εκδόσεις Έρμα.

Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.

0: Θα συναντούσα άραγε τη μάγα. Όσες φορές έβγαινα για βόλτα, με το που έφτανα από την οδό Ντε Σέντ στην αψίδα που οδηγεί στην Κέντο Κοντή, μόλις το σταχτή και λαδί φως που αιωρείται πάνω από το ποτάμι μου επέτρεπε να διακρίνω σχήματα, η λεπτή σιλουέτα της διαγραφόταν στην Πον Ντε Ζάρ, πότε να πηγαίνω έρχεται, πότε να κουμπάει στο σιδερένιο παραπέτο, σκυμμένη πάνω από το νερό. Και μου ερχόταν τελείως φυσικό να διασχίσω το δρόμο, να ανέβω τα σκαλιά της γέφυρας, να μπω στο στενό της κατάστρωμα και να πλησιάσω τη μάγα που χαμογελούσε, διόλου έκπληκτη, πεπισμένη όπως κι εγώ, πως μια τυχαία συνάντηση είναι ό,τι λιγότερο τυχαίο στη ζωή μας και πως όσοι κλείνουν ακριβή ραντεβού είναι οι ίδιοι που χρειάζονται λίγια χαρτί για να γράφουν ή ζουλάνε από τη βάση το σωληνάριο της οδοντόπαστας. Εκείνη όμως δεν ήταν τώρα στη γέφυρα. Το λεπτό της πρόσωπο με το διάφανο δέρμα θα εμφανιζόταν σε κάποια από τις παλιές αυλόθυρες του γκέτο του Μαρέ, εκτός αν κουβέντιαζε με καμιά από τις γυναίκες που πουλάνε πατάτες τηγανιτές ή έτρωγε κανένα ζεστό λουκάνικο στη λεωφόρο Ντε Σεμπαστοπόλ. Να μην τα πολυλογώ, εγώ ανέβηκα στη γέφυρα, αλλά η μάγα δεν ήταν εκεί. Ούτε έπεσα πάνω της.
1: Και παρόλο που ξέραμε ο ένας που έμενε ο άλλος, παρόλο που ξέραμε κάθε τρύπα των δύο δωματίων της ψευτοφοιτητικής μας ζωής στο Παρίσι και κάθε καρτ ποστάλ που άνοιγε ένα παραθυράκι μπρακ, η Γκυρλαντάο, η Μαρξ Έρνστ, κόντρα στα φτηνά γύψινα και τις παρδαλές ταπετσαρίες, ποτέ δεν πηγαίναμε ο ένας στο σπίτι του άλλου. Προτιμούσαμε να συναντιόμαστε στη γέφυρα, στα τραπεζάκια ενός καφέ, σε καμιά κινηματογραφική λέσχη ή να βρισκόμαστε σφιχταγκαλιασμένοι μαζί με καμιά γάτα σε μια αυλή του Καρτιέ Λατέν. Βαδίζαμε χωρίς να ψάχνει ο ένας τον άλλον, αλλά ξέροντας ότι βαδίζαμε για να συναντηθούμε.

0: αχμάγα. Πάνω σε κάθε γυναίκα που σου μοιάζε, σωριαζόταν σαν εκοφαντική σιωπή μια παύση οξύστομη, κρυστάλλινη, που στο τέλος κατέρεε θλιβερά σαν βρεγμένη ομπρέλα που κλείνει. Ναι, μάγα, σαν ομπρέλα. Κι ίσως θυμάσαι εκείνη την παλιά ομπρέλα που θυσιάσαμε σε μια ρεματιά του πάρκου Μοσούρη ένα παγωμένο βράδυ του Μαρτίου. Την πετάξαμε γιατί ήταν ήδη χαλασμένη όταν τη βρήκε στην πλατεία Κονκόρντ και την είχες χρησιμοποιήσει πάρα πολύ, ιδίως για να την πήγεις στα πλευρά των ανθρώπων στο μετρό και στα λεωφορεία.
1: Πάντα άγαρδη και αφηρημένη, με το μυαλό σε πουλιά ζωγραφιστά ή σε ένα σύμπλεγμα που σχημάτιζαν δύο μύγες στην οροφή του σχήματος. Και εκείνο το απόγευμα έπιασε μια μπόρα.
0: Και εσύ, ολοκαμάρι, πήγες να ανοίξεις την ομπρέλα σου όταν μπαίναμε στο πάρκο και στο χέρι σου έπεσε ένας οριμαγδός ψυχρά στραπόβροντα και μαύρα σύννεφα.
1: Ρετάλια από σχισμένο ύφασμα ανάμεσα σε σπίθες από εξαρθρωμένες μπαλένες. Και γελούσαμε σαν τρελοί, ενώ γινόμασταν μουσκίδι. Και λέγαμε πως μια ομπρέλα που την έχεις βρει σε μια πλατεία πρέπει να πεθάνει αξιοπρεπώς σε ένα πάρκο και όχι στην ποταπή φαγάνε ενός σκουπιδιάρικου ή σε ένα ρήθρο.

0: Την τύλιξα εγώ όσο καλύτερα μπορούσα, τη μεταφέραμε ως το λοφάκι του πάρκου, κοντά στη γεφυρούλα πάνω από τις γραμμές του τρένου, και από εκεί την πέταξα μόλι μου τη δύναμη στην κήτη της δραματιάς με το μουλιασμένο γρασίδι, ενώ εσύ έβγαζες μια κραυγή που μου φέρε ακαθόριστα στο νου, κατάρα βαλκυρίας.
1: Και βυθίστηκε στη ρεματιά σαν καράβι που βουλιάζει στο πράσινο νερό. Στο πράσινο νερό ταντάριασμένο.
0: À la mer qui est plus falonnée son été qu'en hiver.
1: Ερωτευμένη με τον Ζουενβίλ και με το πάρκο, αγκαλιασμένη σαν δύο βρεγμένα δέντρα ή σαν ηθοποιή σε ένα ουγγαρέζικο ταινιάκι. Και έμεινε εκεί στο γρασίδι, μικρή-μικρή και μαύρη, σαν λιωμένο έντομο. Και δεν σάλευε, καμιά από τις ακτίνες της δεν τεντωνόταν όπως πριν.

0: aquí había sido primero como una sangría, un vapuleo de uso interno, una necesidad de sentir el estúpido pasaporte de tapas azules en el bolsillo del saco, la llave del hotel bien segura en el clavo del tablero.
1: Ενώ λοιπόν στην αρχή ήταν σαν μια αιμορραγία, ένα εσωτερικό τραύμα, μια ανάγκη να αισθάνομαι το ηλίθιο διαβατήριο με τον μπλε εξώφυλλο στην τσέπη του σακακιού, το κλειδί του ξενοδοχείου να κρέμεται με ασφάλεια στο καρφί του πίνακα.
0: El miedo, la ignorancia, el deslumbramiento. Esto se llama así, eso se pide así. Ahora esa mujer va a sonreír. Más allá de esa calle empieza el jardin des plantes. París. Una tarjeta postal con un dibujo de Klee al lado de un espejo sucio.
1: Ο φόβος, η άγνοια, η απορία, αυτό το λένε έτσι. Εκείνο το ζητάνε έτσι. Τώρα αυτή η γυναίκα θα χαμογελάσει. Παρίσι. Μια κάρτ ποστάλ με ένα σχέδιο του Klee δίπλα σε ένα λερό καθρέφτη.
0: La maga había aparecido una tarde en la rue du Cherche Midi. Cuando subí a mi pieza de la rue de la Tombe Histoire, traía siempre una flor, una tarjeta, Klee o Miro. Si no tenía dinero, elegía una hoja de plátano en el parque.
2: Η μάγα είχε εμφανιστεί ένα απόγευμα στην οδό Σερς Μιντί και όταν ανέβαινε στην καμαρά μου στην οδό Τον Μπισουάρ έφερνε πάντα ένα λουλούδι, μια κάρτ ποστάλ Klee ή Miro και αν δεν είχε χρήματα, ένα πλατανόφυλλο από το πάρκο.

0: por ese entonces, yo juntaba alambres y cajones vacíos en las calles de la madrugada y fabricaba móviles, perfiles que giraban sobre las chimeneas, máquinas inútiles que la maga me ayudaba a pintar.
1: Εκείνη την εποχή, εγώ μάζευα σύρματα και άδεια κουτιά από το δρόμο, ξημερώματα, και φτιάχνα μόμπιλα, φιγούρες που στριφογύριζαν πάνω από τζάκια, άχρηστους μηχανισμούς που η μάγα με βοηθούσε να τους χρωματίζω.

0: No estábamos enamorados. Hacíamos el amor con un virtuosismo desapegado y crítico. Pero después caíamos en silencios terribles y la espuma de los vasos de cerveza se iba poniendo como estopa, se entibiaba y contraía mientras nos mirábamos y sentíamos que eso era el tiempo.
1: Δεν είμαστε ερωτευμένοι. Κάναμε έρωτα με αποστασιοποιημένη δεξιοτεχνία και κριτικό πνεύμα. Αλλά μετά πέφταμε σε κάτι τρομερές σιωπές. Ο αφρός της μπύρας στα ποτήρια έκοβε. Η μπύρα ζεσθενόταν και ξεθύμαινε. Ενώ εμείς κοιταζόμασταν και νιώθαμε πως αυτό σημαίνει χρόνος.

Στο τέλος η μάγα σηκωνόταν και κόβε άσκοπες βόλτες στην κάμαρα. Πάνω από μια φορά την είδα να θαυμάζει το σώμα της στον καθρέφτη, να πιάνει τα στήθη της όπως τα συριακά αγάλματα και με τα μάτια να θοπεύει αργά το δέρμα της. Δεν μπόρεσα ποτέ να αντισταθώ στον πειρασμό, να την καλέσω κοντά μου, να την νιώσω να γέρνει λίγο-λίγο πάνω μου και πάλι να διχάζεται μετά από εκείνη τη στιγμή που είχε μείνει τόσο μόνη και τόσο ερωτευμένη μπροστά στην αιωνιότητα του σώματός της.

Εκείνο τον καιρό δεν μιλούσαμε πολύ για τον Ροκαμαδούρ. Η ειδονή ήταν εγωιστική. Έπεφτε πάνω μας γογγίζοντας με το στενό της κούτελο. Μας έδαινε με τα χέρια της γεμάτα αλάτι.

έφτασα στο σημείο να δεχτώ ότι η αταξία της μάγας ήταν η μόνιμη φυσιολογική κατάσταση. Και αφού μνημονεύαμε τον Ροκαμαδούρ, περνούσαμε σε ένα πιάτο ξαναζεσταμένα σπαγκέτι, ανακατεύοντας κρασί, μπύρα και λεμονάδα.

Κατεβαίναμε στο δρόμο και ζητούσαμε από τη γριά της γωνίας να μας ανοίξει δύο ντουζίνες τρίδια. Παίζαμε στο ξεχαρβαλωμένο πιάνο της Μαντάμ Νογκέ μελωδίες του Σούμπερτ και πρελούδια του Μπαχ, ή υπομέναμε το Porgy and Bess με μπιφτέκια στη σχάρα και αγκουράκια τουρσί.

Του Ολιβέιρα του άρεσε να κάνει έρωτα με τη μάγα, γιατί τίποτα για εκείνη δεν μπορούσε να είναι πιο σημαντικό, αλλά και ταυτόχρονα, με έναν τρόπο σχεδόν ακατανόητο, ήταν σαν υποταγμένη στην ειδονή του. Κάποια στιγμή την έφτανε και τότε γραπωνόταν πάνω της απελπισμένα και την παρέτεινε. Ήταν σαν να ξυπνούσε και μάθαινε το αληθινό της όνομα και μετά έπεφτε σε μια ζώνη που ήταν πάντα λίγο του λυκόφωτος και μάγευε τον Ολιβέιρα που φοβόταν τις τελειότητες. Όμως η μάγα υπέφερε στα αλήθεια όταν επέστρεφε στις αναμνήσεις της και σε όλα αυτά που ήταν υποδόρια ανάγκη να σκεφτεί και δεν μπορούσε να σκεφτεί. Οπότε εκείνος έπρεπε να τη φυλάει βαθιά, να τη μοιεί σε νέα παιχνίδια. Και τότε οι άλλοι, οι συμφιλειωμένοι, ορίμαζε από κάτω του και τον τραβούσε πάνω της και του δινόταν σαν ξαναμένο ζώο, με τα μάτια χαμένα, τα χέρια της στρεβλωμένα προς τα μέσα. Μυθική και αποτρόπαιη, σαν ένα άγαλμα που κατρακυλάει σε μια βουνοπλαγιά, γατζωμένη στο χρόνο με τα νύχια, ανάμεσα σε βογκυτά και στεναγμούς βραχνούς που κρατούσαν για πάντα.

Μια νύχτα του έμπηξε τα δόντια της, του δάγκωσε τον ώμο που να βγάλει αίμα, γιατί εκείνος είχε πέσει στο πλάι λιγάκι σαν χαμένος και έγινε μια συγκεκριμένη σιωπηρή ανακοχή.

και ο Ολιβέρια αισθάνθηκε πως η μάγα περίμενε το θάνατο από αυτόν. Κάτι μέσα της που δεν ήταν το εγρήγορο εγώ της, μια σκοτεινή μορφή που αξίωνε μια εκμυδένιση, την αργή μαχαιριά στην πλάτη που κονιορτοποιεί τα άστρα της νύχτας και επιστρέφει το διάστημα στα ερωτήματα και τους τρόμους. Μόνο εκείνη τη φορά, εκεντρωμένο σαν τον μυθικό τάβρο σφάγο για τον οποίο ο σκοτωμός του τάβρου σημαίνει επιστροφή του τάβρου στη θάλασσα και της θάλασσας στον ουρανό, ταπείνωσε τη μάγα μια ατέλειωτη νύχτα για την οποία δεν ξαναμίλησαν ποτέ. Την έκανε πασιφάι, τη γύρισε μπρούμητα και την πήρε σαν να έπαιρνε ένα γόρι, την ανασκάλεψε και την ανάγκασε να του υποδηλωθεί σαν να ήταν η πιο θλιβερή πουτάνα. Τη μεγάλινε σε αστερισμό, την αγκάλιασε μυρίζοντας αίμα, την έβαλε να πιει το σπέρμα που κυλάει στο στόμα σαν πρόκληση στο λόγο, μίζησε τη σκιά από την κοιλιά και τους γλουτούς της και ανέβηκε στο πρόσωπό της για να την αλείψει με τον ίδιο της τον εαυτό. Σε αυτό το έσχατο μάθημα αυτογνωσίας που μόνο ο άντρας μπορεί να δώσει στη γυναίκα, την εξουθένωσε με δέρμα και μαλλιά και σάλια και αναστεναγμούς, τη στράγγιξε μέχρι η ρανίδα σε απ' όλη την εξαίσια δύναμή της, την πέταξε πάνω σε ένα μαξιλάρι και ένα σεντόνι και την άκουσε να κλαίει από ευτυχία πάνω στο πρόσωπό του που ένα καινούργιο τσιγάρο το επέστρεφε ξανά στη νύχτα του δωματίου και του ξενοδοχείου.

0: toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja.
1: Αγγίζω το στόμα σου. Αγγίζω το περιγραμμά του με ένα δάχτυλο. Το σχεδιάζω σαν να βγαίνει από το χέρι μου, σαν να ήταν η πρώτη φορά που μη σε ανοίγει το στόμα μου και εγώ δεν έχω παρά να κλείσω τα μάτια για να το σβήσω όλο και να ξαναρχίσω. Κάθε φορά γεννάω το στόμα που ποθώ, το στόμα που το χέρι μου διαλέγει και σου σχεδιάζει στο πρόσωπο, το στόμα που το διάλεξα ανάμεσα σε όλα, που το διάλεξα κυριαρχικά ώστε το χέρι μου να το σχεδιάσει στο πρόσωπό σου και από ένα γύρισμα τη τύχη που δεν χρειάζεται να το ερμηνεύσω, να συμπέσει απόλυτα με το στόμα σου που χαμογελάει κάτω από εκείνο που σχεδιάζει το χέρι μου.
0: Με μοίρας, de cerca με μοίρας, cada vez más de cerca. Y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio.
2: Με κοιτάζεις, από κοντά με κοιτάζεις, όλο και πιο κοντά και τότε παίζουμε τον κύκλοπα. Κοιταζόμαστε όλο και από πιο κοντά και τα μάτια μεγαλώνουν, πλησιάζουν το ένα τ' άλλο, το να καλύπτει το άλλο και οι κύκλοπες κοιτάζονται. Τα χνότα τους μπερδεύονται, τα στόματα αγγίζονται και παλεύουν χλιαρά, δαγκώνονται με τα χείλια, οι γλώσσες ίσα που ακουμπούν στα δόντια. Παίζουν στις παρυφές όπου πάει και έρχεται ένας αέρας βαρύς, φαίνοντας μια γέρικη ευωδιά και μια σιωπή.
0: Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.
1: Τότε τα χέρια μου ψάχνουν να καταδυθούν στα μαλλιά σου, να χαϊδέψουν αργά το βυθό των μαλλιών σου, ενώ φιλιόμαστε σαν να ήταν το στόμα μας γεμάτο με λουλούδια ή ψάρια, με ζωηρές κινήσεις και άρωμα σκοτεινό. Κι αν ταγκωνόμαστε, ο πόνος είναι γλυκός. Κι αν πνιγόμαστε με μια κοφτή και τρομερή και ταυτόχρονη ισρώφηση της εκπνοής, αυτός ο στιγμιός θάνατος είναι ωραίος. Και υπάρχει ένα και μόνο σάλιο, μία και μόνο γεύση όριμου φρούτου. Κι εγώ σε νιώθω να ρίγεις επάνω μου, σαν μια σελήνη στο νερό.

Ο Γκρηγορόβιους άφησε να του γεμίσουν το ποτήρι με βότκα και άρχισε να πίνει με μικρές γουλιές. Δύο κεριά άκυγαν πάνω στο παρβάζι του τζακιού, όπου η Μπάμπς έβαζε τις βρώμικες κάλτσες και τα μπουκάλια μπύρας. Ο Γκρηγορόβιους προσιλώθηκε μέσα από το γέλινο ποτήρι στην αδύναμη φλόγα των κεριών, τόσο παράτερων και αναχρονιστικών, όσο και η κορνέτα του Μπίξ που μπαινόβγαινε από μια διαφορετική εποχή.

0: Τον ενοχλούσαν λίγο τα παπούτσια του κιμονό που κοιμόταν στο διβάνι ή άκουγε με τα μάτια κλειστά. Η μάγα ήρθε και κάθισε στο πάτωμα με ένα τσιγάρο στο στόμα. Στα μάτια της έλαμπαν οι φλόγες των πράσινων κεριών. Ο Γκρεγκορόβιους την κοίταξε εκστατικός, αναπολώντας ένα δρόμο στο Μορλέ, σούρουπο, μια πανύψηλη κυλαδογέφυρα, σύννεφα. «Πόσο σου μοιάζει αυτό το φως, κάτι που έρχεται και φεύγει, ακίνητο?» «Σαν τη σκιά του Οράσιο», είπε η μάγα. «Η μύτη του πότε μικραίνει, πότε μεγαλώνει. Είναι εκπληκτικό». «Η Μπάμψ είναι η επιμένησα των σκιών», είπε ο Γκρεγκορόβιους. «Απ' το πολύ να δουλεύει τον πυλό, αυτές τις απτές σκιές. Όλα εδώ μέσα αναπνέουν, χαμένες επαφές βρίσκονται πάλι. Βοηθάει και η μουσική, η βότκα, η φιλία. Αυτές οι σκιές στην κορνίζα. Το δωμάτιο έχει πνευμόνια, κάτι πάλεται. Και ναι, το ηλεκτρικό είναι ελαιατικό, ακινητοποιεί τις σκιές. Τώρα οι σκιές μας είναι μέρος των επίπλων, των προσώπων. Ενώ εδώ, αντίθετα, κοίτα αυτό το γύψινο, την ανάσα της σκιάς του, τη σπήρα που ανεβοκατεβαίνει. Τα παλιά χρόνια ο άνθρωπος ζούσε μέσα σε μια νύχτα γλυκιά διαπερατή, μέσα σε ένα συνεχή διάλογο. Οι τρόμοι, τι πολυτέλεια για τη φαντασία».
1: Ο Γκρεγκορόβιους αναστέναξε και ήπιε λίγη βότκα. Λέστερ Γιάνγκ, τενόρο σαξόφωνο, Ντίκι Ουέλς, τρομπόνι, Τζο Μπούσκιν, πιάνο, Μπιλ Κόλμαν, τρομπέτα, Τζον Σίμονς, μπάσο, Τζο Τζόουνς, κρουστά, 4 o'clock drag.

0: θηριώδη αρπετά, τρομπόνια στην ακροποταμιά, αργόσυρτο το μπλουζ. Αυτό το drag πρέπει να αναφερόταν στο χρόνο που έρπει, στο ατέλειωτο σύρσιμο 4 η ώρα το πρωί. Αλλά μπορεί και κάτι άλλο, εντελώς διαφορετικό. «Α, Λοτρεαμό», είπε η μάγα, που ξαφνικά είχε θυμηθεί ποιος ήταν. «Ναι, ναι, νομίζω πως τον ξέρουν πολύ καλά». «Ήταν Ουρουγουανός, και ας μην του φαίνεται». «Δεν του φαίνεται», είπε η μάγα, έχοντας πάρει πάνω της. «Για να λέμε την αλήθεια, Λοτρεαμό. Όμως ο Ρόναλντ ενοχλείται», έβαλε στο πικάπ ένα από τα ενδάλματά του. «Δυστυχώς πρέπει να σοπάσουμε ή να μιλάμε ψιθυριστά και να μου πεις για το Μοντεβιδέο». «Α, μέρντα λόρ», είπε ο Ετιάν κοιτάζοντας τους έξαλλος. Το βιμπράφωνο σφιγμομετρούσε τον αέρα, παίρνοντας λάθος κλίμακες, άφηνε ένα σκαλί, πηδούσε πέντε μαζί και επανεμφανιζόταν πιο ψηλά. Ο Λάιονελ Χάμπτον ισορροπούσε το Save It Pretty Mama. Αφινόταν και έπεφτε με το κεφάλι μέσα σε σπασμένα τζάμια. Έκανε μια στροφή στις πούντες. Στιγμή αστερισμοί, πέντε αστέρια, τρία αστέρια, δέκα αστέρια. Τους έσβηνε με τη μύτη του σκαρπινιού του. Λυκνιζόταν ένα στριφογυρίζει λίγκιοδό στο χέρι του ένα γιαπωνέζικο μπρελίνο. Και όλη η ορχήστρα ετοιμάστηκε για την τελική πτώση. Μια βραχνή τρομπέτα, υγιή στροφή προς τα κάτω, πλανάρισμα για την προσγείωση, φινίμπους, τέλος. Ο Γκρεγορόβιους άκουγε τη μάγα να του μιλάει ψιθυριστά για το Μοντεβιδέο και ίσως μάθαινε για αυτήν τίποτα παραπάνω επιτέλους για τα παιδικά της χρόνια, για το αν το πραγματικό της όνομα ήταν Λουσία όπως ήταν της Μιμή. Η Βόλκα τον είχε φέρει στο σημείο εκείνο όπου η νύχτα άρχιζε να γίνεται μεγαλόψυχη. Όλο του υπόσχονταν πιστότητα και ελπίδα. Ο Γκίμονο είχε διπλώσει τα πόδια του και τα σκληρά παπούτσια του δεν πήγονταν πια στη λεκάνη του Γκρεγορόβιους. Η μάγα κουμπούσε λίγο πάνω του, ένιωθε ελαφρά τη ζεστασία του κορμιού της. Κάθε κίνησή της όταν μιλούσε ή ακολουθούσε τη μουσική.
1: Μισοκλίνοντας τα μάτια του, ο Γκρεγορόβιος κατάφερε να διακρίνει τη γωνία όπου ο Ρόναλντ και ο Ουόγκ διάλεγαν δίσκους και τους πάσαραν ο ένας τον άλλον. Ο Ολιβέιρα και η Μπάμς ήταν καθισμένοι στο πάτωμα, ακουμπισμένοι σε μια εσκιμώκη κουβέρτα κρεμασμένη στον τοίχο. Ο Ωράσιο ταλαιδευόταν ρυθμικά με στους καπνούς. Η Μπάμς χαμένη στη βότκα και στο απλήρωτο νίκη και σε κάτι μπογιές που χαλούσαν στους 300 βαθμούς, ένα μπλε που διαλυόταν σε πορτοκαλιούς ρόμβους, ανυπόφορο. Μες στο ντουμάνι, τα χείλη του Ολιβέιρα σάλευαν σιωπηλά, μιλούσε από μέσα του, προς τα μέσα του, προς κάτι άλλο, που έκανε τον Γκρεγορόβιους να του γυρίζουν τάντερα, δεν ήξερε γιατί, μάλλον επειδή αυτή η δίθεν απουσία του Οράσιο ήταν μια φάρσα. Του άφηνε τη μάγα για να παίξει λίγο μαζί της, αλλά εκείνος εξακολουθούσε να είναι εκεί, σαλεύοντας τα χείλη σιωπηλά, μιλώντας με τη μάγα μέσα στη τζάζ και τους καπνούς, γελώντας από μέσα του για πόσο πολύ Λοτρεαμόν, τόσο πολύ Μοντεβιδέο.

Του Γκρεγκορόβιους του άρεσαν πάντα οι συναντήσεις της Λέσχης, γιατί, αν και δεν ήταν ακριβώς Λέσχη, πληρούσε όλες τις υψηλές απαιτήσεις του για αυτό το είδος. Του άρεσε ο Ρόναλντ για την αναρχία του, για την Μπαμς, για τον τρόπο με τον οποίο αλληλοσκοτώνονταν μεθοδικά, χωρίς να νοιάζονται για τίποτα, βυθισμένοι στην ανάγνωση της Κάρσον Μακκάλερς, του Μίλλερ, του Ρεμόν Κενό. Στην τζαζ, σαν να ήταν μια ταπεινή άσκηση ελευθερίας, στην ανεπιφύλακτη παραδοχή ότι και οι δύο είχαν αποτύχει ως καλλιτέχνες. Του άρεσε, ας το πούμε έτσι, ο Οράσιο Ολιβέιρα, με τον οποίο διατηρούσε μια σχέση έλξης απόθεσης. Με άλλα λόγια, ο Γκρεγκορόβιος εκνευριζόταν με το που τον έβλεπε τον Ολιβέιρα και είχε φάει τον κόσμο να τον βρει. Κάτι που δεν παραδέχτηκε ποτέ. Και ο Οράσιο διασκέδαζε με το φτηνό μυστήριο με το οποίο ο Γκρεγκορόβιος τύλιγε την καταγωγή του και τον τρόπο ζωής του. Διασκέδαζε με το ότι ο Γκρεγκορόβιος ήταν ερωτευμένος με τη μάγα και νόμιζε πως ο Οράσιο δεν το είχε καταλάβει. Καθένας τους αποδεχόταν και ταυτόχρονα απέρριπτη τον άλλον, σε ένα είδος μονομαχίας, εκ του συστάδιν, η οποία στο κάτω-κάτω ήταν μία από τις τόσες ασκήσεις που δικαίωναν τις συναντήσεις της Λέσχης.

Στη σημερινή εκπομπή ακούστηκαν Wolfgang Amadeus Mozart, Quartetto Dissonance, Juancito Diaz, Milonguita, Anne Brown, Summertime, από το αυθεντικό Porgy and Bess του 1940. Ο Τζβί Ερές έπαιξε Johann Sebastian Bach, Πρελούδιο 1, σε ντο μίζωνα, αριθμούς καταλόγου 846. Πιέρ Μπουλές, Πιάνο Σονάτο νούμερο 1. Coleman Hawkins, Body and Soul. John Coltrane, Blue Train. Anton Webern, Variations for Orchestra, Opus 30. Η Μαρία Κάλλας ερμήνευσε το Bell Song από τη δεύτερη πράξη της γαλλικής όπερας Lacme του Λέο Ντελίπ, σε λιμπρέτο των Edmond Godinet και Philippe Zille. Miles Davis, Orange. Eduardo Falou, Trago de Sombra. Big Spader Beckett, I'm Coming Virginia. Kansas City 6, 4 o'clock drag. Lionel Hampton, Save It Pretty Mama. Ο Χούλιο Κορτάσαρ διάβασε αποσπάσματα από το κεφάλαιο 2 και το κεφάλαιο 7 του Κουτσό. Τα κείμενα που διαβάστηκαν είναι από το βιβλίο Χούλιο Κορτάσαρ, το Κουτσό, μετάφραση σημειώσεις Αχιλλέας Κυριακίδης, εκδόσεις Όπερα, Αθήνα 2018. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης υπέγραψε ο Χούλιο Κορτάσαρ. Τις ταχυδρόμησε ο Αχιλλέας Κυριακίδης. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Ηχοληψία Κατερίνα Λιοντή. Σχεδιασμός ήχου Άγιος Γιφτόπουλος. Ραδιοφωνική σύνθεση, παραγωγή, παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη.

Το Homecoming, η επιστροφή του Φιλανδού Λάουρι Πόρα, αφήνει την αίσθηση ενός τοπίου παιδικής μνήμης, όχι τόσο σαν νοσταλγικό πισωγύρισμα, όσο ως την επάνωδο σε έναν κόσμο ανάμνησης, μη ρεαλιστικό, σαν παραμύθι. Μέσα σε αυτή την ασάφεια, ο Νορβηγός Νίλς Πέτερ Μόλβερ, με αισθητική που κινείται ανάμεσα στη jazz, την ambient και την ηλεκτρονική ατμόσφαιρα, απλώνει τον ήχο της τρομπέτας του σε ένα ηχοτοπίο που μοιάζει να μην έχει αρχή και τέλος, παρά μόνο μια συνεχόμενη ροή. On stream, πάνω στο ρεύμα.

Η σύνθεση με τίτλο «Mauritius» του γερμανικής καταγωγής κοντραμπασίστα Eberhard Weber σε ερμηνεία του Έκτορ Εσπινόζα μοιάζει με μουσική προσωπογραφία. Όχι περιγραφή ενός ανθρώπου, αλλά απόϊχο της παρουσίας του. Ένα πορτρέτο που δεν ενδιαφέρεται για τα χαρακτηριστικά, αλλά αναδεικνύει έναν στοχασμό γύρω από την οντότητα αυτή καθ' αυτή. Προσώπου στη μνήμη ενός χώρου. Ένας εσωτερικός χάρτης αποθήκευσης σκέψεων και εμπειριών. Ένα αρχείο ταξινόμησης μιας ήσυχης συνύπαρξης στη συνεργασία των Έρκιν Τσαβούς και Ρένκο Ντίρξ. Γεσίλ Κιόι Μπιμπλιοτέκ.

στη σύμπραξη της Ιαπωνέζας σαξοφωνίστριας Μάκι Νακάνο με τον Γάλλο κιθαριστή Γιάν Πιτάρ, η μουσική του Έρικ Σατί μεταφέρεται έξω από την καθαρά πιανιστική της περιοχή. Σε ένα πιο ευρύ περιβάλλον, διατηρεί την αφαιρετικότητα και την διάβγειά της, πάβει να ακούγεται ως μουσική μινιατούρα, απαλλαγμένη από την ιστορική σκόνη, αφήνοντας μόνο μία γραμμή υπαινιγμού. Εναρμονισμένος με αυτήν την αρχιτεκτονική απλότητα, ο Ολλανδός Γιάν Άκερμαν κατευθύνει τον ήχο του προς ένα συμβολικό κατόφλι διασταύρωσης μνήμης, ύφους και κίνησης πολιτισμικής. Gate to Europe, πύλη προς την Ευρώπη.

Jan Ackerman, Gate to Europe. Ένας τίτλος που δεν λειτουργεί απλώς ως γεωγραφική αναφορά, αλλά ως σύμβολο, καθώς μια πύλη δεν είναι προορισμός, αλλά σημείο μετάβασης. Δεν χωρίζει, ενώνει, και κάθε πέρασμα δεν σηματοδοτεί την απώλεια της προηγούμενης διαδρομής, αλλά την επέκτασή της. Η κιθάρα του Jan Ackerman αφήνει πίσω της μια καθαρή γραμμή προσανατολισμού και ο Andrea Ωσε στη συνέχεια υπογραμμίζει την προοπτική της. Eivo. Στο γλωσσικό ιδίωμα της Μαδαγασκάρης, τα μαλγασικά, σημαίνει ψηλά.

συμπυκνωμένο τον πυρήνα της μελωδίας ως σύμβολο απομόνωσης και ως καταφύγιο ταυτόχρονα, είναι ένας τόπος που χωρίζεται από το νερό, αλλά και ορίζεται από αυτό. Στην προσέγγιση του Περντόμο βλέπουμε τα νησιά από μακριά, πριν ακόμη φτάσουμε σε αυτά, και η μετάβαση στην πρωτότυπη εκτέλεση είναι ουσιαστικά μετάβαση από την αντανάκλαση στην πηγή, ως πλήρης παρουσία εμβάθυνσης. Η εμβληματική πάντα της βρετανικής progressive σκηνής με το όνομα King Crimson αποκαλύπτει την πιο λυρική και ατμοσφαιρική πλευρά της με μια ήρεμη, συγκινητική μεγαλοπρέπεια. Μιλάει για ένα νησί που δεν είναι μόνο σύμβολο μοναξιάς, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη θάλασσα γύρω του. Και ενώ φαίνεται αποκομμένο, συνδέεται κάτω από την επιφάνεια με όλα τα υπόλοιπα νησιά με έναν βαθύτερο δεσμό, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασχέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης, για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Αγαπητοί ακροατές του τρίτου, γεια σας. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο για το σημερινό μας νοτούρνο, το οποίο ξεκινά με Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν και την εισαγωγή Κοριολανός, γραμμένη το 1807 για ένα θεατρικό έργο του Χάινριχ φον Κόλιν. Η σύνθεση αυτή αποτυπώνει την ψυχική σύγκρουση, το πάθος και την τραγική μοίρα του Ρωμαίου στρατηγού, καθρεφτίζοντας παράλληλα την εσωτερική μάχη του συνθέτη με την επερχόμενη κόφωση. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας Ζηλανδίας υπό τη διεύθυνση του Μάρκ Ταντέι.

Ακούσαμε την εισαγωγή Κοριολανός, έργο 62 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας Ζηλανδίας υπό τη διεύθυνση του Μάρκ Ταντέι. Ο Φρανσίς Πουλένκ ήταν 25 χρόνων και μόλις είχε επιστρέψει από ένα ταξίδι στην Ιταλία όταν έγραψε τη Σουίτα Νάπολη μεταξύ του 1922 και 1925, σε μια περίοδο που η ομάδα των έξι βρισκόταν στο επίκεντρο της παριζιάνικης πρωτοπορίας. Θα την ακούσουμε από τον πιανίστα Αντώνιο Πόμπα Μπάλντι.

Αυτή ήταν η σουίτα Νάπολη του Φρανσίσκου Λέγκ που ερμήνευσε ο πιανίστας Αντώνιο Πόμπα Μπάλντι. Και από την Μεσογειακή Ζωντάνια μεταφερόμαστε στην εσωστρέφεια του Σκανδιναβικού Βορρά για να γνωρίσουμε τα χρώματα του φθινοπόρου μέσα από τη φωνή μιας χοροδίας.

Ακούσαμε τα φθινοπορεινά τοπία βασισμένα σε ποίηση της Βίλι Λούικ του Εσθονού συνθέτη Βέλιο Τόρμις, που ερμήνευσε η χοροδία της Εσθονικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Τόμας Κάπτεν. Στη λειψία του 17ου αιώνα, κάθε επίσημη στιγμή της δημόσιας ζωής συνοδευόταν από τρομπετίστες που έπαιζαν από τους πύργους της πόλης. Ο Γιώχαν Κρίστοφ Πέτσελ ήταν ο επικεφαλής αυτών των μουσικών και έγραψε εκατοντάδες τέτοια κομμάτια για καθημερινή χρήση. Οι τέσσερις εντράντας που ακούμε σήμερα ανήκουν σε αυτή την παράδοση. Ερμηνεύει το σύνολο χάλκινων πνευστών της Ουγγαρίας.

το σύνολο χάλκινων πνευστών της Ουγγαρίας ερμήνευσε τις 4 συντράντες του Γιώχαν Κρίστοφ Πέτσελ. Η Νάντια Μπουλανζέ έμεινε στην ιστορία ως η θρυλική δασκάλα που διαμόρφωσε μερικούς από τους μεγαλύτερους συνθέτες του 20ου αιώνα. Η ίδια ωστόσο εγκατέλειψε νωρίς τη σύνθεση, θεωρώντας ότι η μουσική της βρισκόταν στη σκιά της προώρα χαμένης αδελφής της Λίλη. Τα 3 κομμάτια της για τσέλο και πιάνο ερμηνεύουν ο τσελίστας Σάμιουελ Νίντερχάουζερ και ο πιανίστας Ντένις Λίνικ.

Και από τον γαλλικό λυρισμό περνάμε σε μια απροσδόκητη μεταμόρφωση, καθώς ένας από τους μεγαλύτερους ριζοσπάστες του 20ου αιώνα αποφασίζει να ενορχιστρώσει ένα διάσημο βιενέζικο βάλς.

Το 1921 ο Άρλον Σέμπερκ ίδρυσε στη Βιέννη έναν σύλλογο για ιδιωτικές μουσικές παραστάσεις. Για να μαζέψει χρήματα ενορχίστρωσε το περίφημο Βάλς του Στράους Ρόδα από τον Νότο για ένα ασυνήθιστο σχήμα με αρμόνιο, πιάνο και κουαρτέτο εγχόρδων. Αυτό ερμήνευσε το Καναδικό Σύνολο Δωματίου υπό τη διεύθυνση του Ράφι Αρμένιαν. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με την πρώτη συμφωνία σε ντο ελάσσονα, έργο 11 του Φέλιξ Μέντελσον, που ερμηνεύει η συμφωνιέτα της Δανέζικης Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ρινάλντο Αλεσανδρίνη.

Τη συμφωνίατα της Δανέζικης Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ρινάλντο Αλεσανδρίνη ερμήνευσε την πρώτη συμφωνία έργο 11 που έγραψε το 1824 σε ηλικία μόλις 15 χρόνων ο Φέληξ Μέντελσον. Στα ύστερα χρόνια της δημιουργικής του ζωής, ο Ζαν Σιμπέλιους στράφηκε στη σύνθεση μικρότερων έργων για βιολί και πιάνο. Ακούμε τους αγροτικούς χορούς του, έργο 106, που ερμηνεύουν ο βιολονίστας Πέτερ Λίβονεν και ο πιανίστας Φίλιπ Τσίου.

Ο βιολονίστας Πέτερ Λίβονεν και ο πιανίστας Φίλιπ Τσίου ερμήνευσαν τους αγροτικούς χορούς έργο 106 του Ζαν Σιμπέλιους. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο τελειώνει με Κάρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ και το κονσέρτο του για φλάουτο σε σολ μείζωνα αριθμός καταλόγου 169 που ερμηνεύει ο φλαουτίστας Ρόμπερτ Αίτκεν μαζί με την ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Βανκούβερ που διευθύνει ο Μάριο Μπερνάρντι.